Κάποιες φορές προλαβαίνεις να δεις το μαχαίρι πριν σε μαχαιρώσει. Κάποιες φορές αντέχεις τη σιωπή, άλλες όχι. Κάποιες φορές μπορείς να πεις ότι νιώθεις, μπορείς να προδώσεις και να προδοθείς, να γελάσεις, να εκδικηθείς, άλλες όχι.

και τα λάθη. Άλλες πάλι σου δίνουν χαρές, ελπίδα σου δίνουν και πάθη. Άλλες όχι.

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: ηπέτης,
1: ούτε είναι ευεργέτης.
0: Προς Θεού, όχι ηγέτης.
1: Το πολύ δημεγέτης.
0: Είναι ο λίγων σερέτης,
1: της ζωής ο δραπέτης,
0: των πολλών αφαιρέτης,
1: ένας μικρός εφευρέτης,
0: ένας γλυκός γλωσσοθέτης.

0: Δεν θα σ' ακούσει ποτέ της.
1: Με σιωπή μίλησέ της.

0: στο κόκκινο.
1: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πώλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 4.

Περνά η ώρα και αυτό το έργο δεν τελειώνει. Φέρνει ο άνεμος από παντού φωνές. Ένα μωρό παιδί φοβάται και κρυώνει. Όμως οι πόρτες μένουν ξένες και κλειστές. Μες στο σκοτάδι κυνηγημένες μοναξιές στις πόλεις τις γωνιές.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής, μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πώλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη, για την ελληνική αριστερή συμπαρέταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσο, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Η ώρα είναι 5.

0: στο κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος.

0: στο κόκκινο.
1: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πώλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη, για την ελληνική αριστερή συμπαρέταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 6.

0: το κόκκινο.
1: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πώλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: κόκκινο.
1: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
2: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
1: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
3: Προπόληση more.com.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
6: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
7: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
8: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Και 5. Στο κόκκινο.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα είναι Κυριακή, 24 Μαΐου 2026. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 μεγάκυκλους και ακούτε την εκπομπή «Ένα Σαββάτο Χάραμα, μια Κυριακή πρωί» με τον Μιχάλη Βαλιανάτο. Ό,τι ακούσετε από σχόλια και μουσική είναι υπεύθυνος αυτός που σας μιλά, δηλαδή εγώ. Δεν είμαι μόνος όμως. Δίπλα μου βρίσκεται υπεύθυνος για τον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας, ο φίλος Νίκος Μπετσιμέας. Σας διαβάσω ένα απόσπασμα μιας ομιλίας. Ανοίγουν εισαγωγικά, έτσι. Λοιπόν, έχω κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντώμε στους διαδρόμους τοξικότητας της αντιπολίτευσης, αλλά να προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω τη ζωή των πολιτών λίγο καλύτερες. Μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας ασφαλές στα ταραγμένα νερά που διασχίζουμε. Ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν πιο ισχυρή. Αυτά είπε τις προάλλες στη Σπάρτη ο πρωθυπουργός. Ωραίος τύπος τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάτι τέτοια ανέκδοτα λέει και μας κάνει να ξεχνάμε την ακρίβεια και να ξερανόμαστε στα γέλια.

Ξέρω, σας έριξε. Για να σας φτιάξω λοιπόν τη διάθεση κυριακάτικα, θα αρχίσω με ένα τραγούδι του Bob Dylan. Και γιατί με Dylan, μα γιατί σαν σήμερα, δηλαδή στις 24 Μαΐου 1941, γεννήθηκε ο μεγάλος Αμερικάνος τραγουδοποιός. Το πραγματικό του όνομα, Robert Allen Zimmerman. Ένας καλλιτέχνης που θεωρείται από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος, σύγχρονους τραγουδοποιούς. Μάλιστα στις 13 Οκτωβρίου του 2016, η Σουηδική Ακαδημία του απένιμε και το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Επέλεξα το τραγούδι «Χτυπώντας την πόρτα του ουρανού». Η τελευταία φορά που άκουσα το τραγούδι ήταν το 2015, μετά την κηδεία της Σίλβιας Παπαδοπούλου, της συντρόφισσας του Χρήστου Κωνσταντινίδη και συνεκδότριας της Διεθνούς Βιβλιοθήκης. Το τραγούδισαν δύο πραγματικοί εκπρόσωποι του ελληνικού του ροκ, ο Δημήτρης Πουλικάκος και η αδερφή Σπυρόπουλη με τις κιθάρες τους. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στη μνήμη των φίλων που έφυγαν.

Και αφού βρισκόμαστε στην Αμερική, λοιπόν, να, σαν σήμερα, το 1974, μας αποχαιρέτησε για πάντα ο Αμερικάνος συνθέτης και πιανίστας, ο Ντιούκ Έλλιγκτον. Ο Έλλιγκτον υπήρξε κορυφαίος συνθέτης τζαζ και ένας από τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα. Για μισό αιώνα υπήρξε επικεφαλής μιας ορχήστρας που παραμένει ακόμα ενεργή και μετά το θάνατό του. Ο Έλλιγκτον συνέθεσε μουσική για τον κινηματογράφο, τα musical, και το έργο του μεγάλωσε όγκο, αξιολογείται ακόμα και σήμερα, αν και έχουν περάσει πολλά χρόνια από το θάνατό του. Το πρώτο μισό της δεκαετίας του 50 ήταν μια δύσκολη περίοδος για τον Έλλιγκτον, αφού η ορχήστρα του υπέστη αφέμαξη από πολλές παραχωρήσεις. Αποζημίθηκε όμως με τη συμμετοχή του στο φεστιβάλ του

προάλλες η Ελλάδα συμμετείχε στην Eurovision. Μια εκδήλωση στην οποία η θεσμισμένη στήλβουσα και απαστράπτουσα γελιότητα συνάντησε το Κίτς. Ο κατά τα άλλα συμπαθής Ακύλας εκπροσώπησε τη χώρα με ένα τραγούδι που είναι το απάβγασμα του καταναλωτισμού. Φέρε και αυτό, φέρε και τ' άλλο και το επόμενο φέρτο. Φυσικά, πλασαρίστηκε το παραμύθι ότι όλα αυτά τα θέλει για να τα δώσει στη φουκαριέρα τη μάνα του. Όσο για το Κίτς, θυμηθείτε τον χορευτή που έχει βαφτεί

σε αρχαίο άγαλμα και πέστε μου αν είναι κίτσι ή όχι. Δεν ήταν όμως πάντα έτσι η Eurovision. Και γιατί αναφέρομαι στην Eurovision, μα γιατί σαν σήμερα, το 1956, έγινε ο πρώτος διαγωνισμός τραγουδίου της Eurovision στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Νικήτρια η Ελβετίδα Λις Άσια και το τραγούδι «Ρεφρέν». Ακούστε το!

Γυρίζουμε τώρα στα τραγούδια της εποχής μου και της γενιάς μου. Λοιπόν, σαν σήμερα, στις 24 Μαΐου του 1968, οι Rolling Stones κυκλοφορούν την επιτυχία τους Jumping Jack Flash. Το τραγούδι είναι ένα από τα εμβληματικότερα του συγκροτήματος και σηματοδοτεί την επιστροφή του συγκροτήματος τότε στο κλασικό rock ήχο. Ο τίτλος και η στίχη προέκυψαν από τον κυπουρό του Keith Richards, το Jack Dagger. Ένα πρωί, καθώς ο Ρίτσαρτς κοιμόταν, ο κυπουρός πετάχτηκε με βαριά βήματα έξω από το παράθυρό του. Ο Τζάγκερ ξυπνήσε και ρώτησε τι θόρυβος ήταν αυτός, και ο Ρίτσαρτς του απάντησε: «Ω, that Jack, jumping Jack». Για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, οι jumping Jacks είναι οι γνωστές αναπηδήσεις με ανοίγματα χεριών και ποδιών πάνω στο ποδήλατο. Λοιπόν, το τραγούδι αποτέλεσε τεράστια εμπορική επιτυχία και ανέβηκε στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts και στο νούμερο 3 των αντίστοιχων Αμερικάνικων.

Λοιπόν, έρχομαι στα δικά μας. Σαν σήμερα το 1998, απενεμήθη στον ελληνικό κινηματογράφο μεγαλύτερο τη διάκριση. Τι εννοώ? Δόθηκε ο Χρυσός Φοίνικας του 51ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Κανών στο δικό μας, τον κορυφαίο Έλληνα σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο, για την ταινία του «Μια ενιότητα και μια μέρα». Πάρτε μια γεύση από την καταπληκτική μουσική που έγραψε για αυτήν την ταινία η Ελένη Καραΐνδρου.

0: στο κόκκινο.
1: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πώλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Στο κόκκινο. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας λοιπόν. Η εκπομπή λέγεται ένα Σαββατοχάρα μια Κυριακή πρωί. Λέγομαι Μιχάλης Βαλιανάτος και δίπλα μου είναι ο φίλος ο Νίκος Λομπετσιμέας, υπεύθυνος για τους ήχους. Σαν αύριο, στις 25 Μαΐου του 1834, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψήφισαν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων, δηλαδή τον Μάιο του 1835. Επικρατούσε διχόνοια εκείνη την περίοδο. Και αφού ο λόγος περί διχόνοιας αντιγράφω από το λόγο του Κολοκοτρώνη στην Πνίκα στις 8 Οκτωβρίου του 1838, έλεγε τότε λοιπόν ο γέρος του Μωριά. Στον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνια και όλοι τρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγαινε στον πόλεμο, ο αδερφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζήμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα στο στρατόπεδο και αν αυτή η ομόνια ευαστούσε ακόμη 2 χρόνους, η θέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και τη Μακεδονία και ίσως φτάναμε έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, όπου άκουγαν Έλληνα και έφευγαν 1000 μίλια μακριά. 100 Έλληνες έβαζαν 5000 εμπρός και ένα καράβι μια αρμάδα, αλλά δεν εβάσταξε. Ήλθαν μερικοί και θέλησαν να γίνουν μπαρμπέριδες εις του Κασίδη το κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπερισμά τους. Μα τι να κάμουμε. Είχαμε και αυτονόν την ανάγκη. Από τότε άρχισε η διχόνοια και εχάθη η πρώτη προθυμία και ομόνια.

Λοιπόν, στις 25 Μαΐου του 1977 έκανε πρεμιέρα σε μόλις 32 κινηματογράφους στον ΗΠΑ η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas, με πρωταγωνιστές τον Σερ Άλεκ Γκίνες, τον Χάρισον Φόρντ και άλλους, εκπλήστε στο απότερο μέλλον σε ένα μακρινό γαλαξία. Η μεγάλη επιτυχία της ταινίας δεν άφησε ασυγκίνητο τον Lucas, προχώρησε στην παραγωγή 7 ακόμα ταινιών. Η κινηματογραφική σειρά έχει τιμηθεί συνολικά με 7 βραβεία Όσκαρ, κυρίως για τεχνικά της επιτεύγματα. Η μουσική βασίζεται σε βαγνερικά πρότυπα και την υπογράφει ο Τζον Ουίλιαμς, ο οποίος τιμήθηκε με Όσκαρ. Το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Κινηματογράφου την ανακήρυξε στην κορυφαία κινηματογραφική μουσική όλων των εποχών. Α, και κάτι άλλο. Ο συνολικό τζίρο τη βιομηχανία Πόλεμο των Άστρων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Forbes, ανέρχεται σε 30,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Τζορτζ Λούκατς έβλεπε πολύ μπροστά όταν έθεσε ως όρο στο συμβόλαιό του με τη Fox να έχει το 40% στα κέρδη.

Και αφού βρισκόμαστε στις 25 Μαΐου, λοιπόν, στις 25 Μαΐου του 1992 πεθαίνει ο Ενρικό Μπερλιγκουέρ, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας και διοικητής της ανανεωτικής αριστεράς του λεγόμενου Ευρωκομμουνισμού. Η μεγάλη στροφή για την απεξάρτηση του κόμματος από τη Μόσχα ήρθε το 1968 με την άνοιξη της Πράγας, τη στρατιωτική επέμβαση του Σοβιετικού στρατού στην Τσεχία και όλα αυτά τα οποία ακολούθησαν. Ο Μπερλιγκουέρ, λοιπόν, γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας από το 1972 μέχρι το 1984, επιθυμούσε να αναβιώσει την Ιταλική Δημοκρατία, συσπηρώνοντα γύρω του σοσιαλιστές, καθολικούς, με σκοπό να αποτρέψει την πόλωση της κοινωνίας σε αντίπαλα στρατόπεδα. Παρότι έφτασε σε μεγάλα ποσοστά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, το υψηλότερο ήταν 34,4% το 1976. Το αποτέλεσμα ήταν στα επόμενα χρόνια να επικρατήσει στη χώρα ένας αχαλήνοτος ιδιωτικός πλουτισμός, ο περιορισμός των δικαιωμάτων των πολιτών και ενίσχυση της αστυνομοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, τη συνέχεια την ξέρετε. Δεν υπάρχει πλέον Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ιταλία. Είπα Ιταλία και θυμήθηκα το πρώτο ιταλικό τραγούδι που άκουσα και μου άρεσε. Ναι, καλά καταλάβατε. Το ερμηνεύει ο Αλμπάνα.

Πριν μια εβδομάδα, έλαβα εδώ στο κόκκινο ένα μικρό βιβλίο. Είναι του Παντελή Μπουκάλα, λέγεται 20 και περιλαμβάνει 20 ποίηματα μυρολόγια που έγραψε για τον 20χρονο γιο του. Σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 2011 μετά από καραμπόλα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Είναι τα ποίηματα του παιδιού μου, είπε στο τηλέφωνο. Από μυρολόγια, το μόνο που ξέρω είναι αυτό που είχα διαβάσει στο Σεφέρι όταν στα μέσα της δεκαετίας του 30 είχε τη φιλολογική κόντρα με τον Κωνσταντίνο Τσάτσο για το αν υπάρχει παράλογο στοιχείο στον ελληνικό λόγο. Λέει λοιπόν το μυρολόγιο που ήξερα εγώ. Εγώ για το χατήρι σου τρεις βάρδιες είχα βάλει. Είχα τον ήλιο στα βουνά και τον αετό στους κάμπους. Και το βοριά το δροσερό τον είχα στα καρέβια. Μα ο ήλιος εβασίλεψε και ο αετός απεκοιμήθη. Και το βοριά το δροσερό τον πήραν τα καρέβια. Έτσι του δόθηκε ο καιρός του χάρου και σε πήρε. Τυχαία άνοιξα στη σελίδα 18 του βιβλίου. Εκεί ο Παντελής, μέγας γνώστης του δημοτικού τραγουδιού, γράφει. Καμιά για το χατήρι σου βάρδια δεν είχα βάλει. Ήσουν αετός και πέταγες αέρας και φυσούσες. Ήλιος ήτανε και έλαμπε το γέλιο των ματιών σου. Μα ο ήλιος σε βασίλεψε και ο αέρας δεν φυσάει και τις φτερούγες σου αετέ τις τσάκησε ο χάρος. Το σερπετό που φθόνησε το γέλιο των ματιών σου. Δεν μπόρεσα να συνεχίσω. Είχα βουρκώσει. Δεν έβλεπα πλέον τα γράμματα. Από τότε το βιβλίο είναι πάνω στο γραφείο μου κλειστό. Όταν θα είμαι ψυχολογικά έτοιμος, θα το ξανανοίξω.

Χτες, εντελώς τυχαία, άκουσα ένα τραγούδι που με γύρισε στην εφηβεία. Ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, από αυτά που κάποτε ακούγαμε κρυφά. Είναι σε ποίηση Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και μετάφραση του Οδυσσέα Ηλίτη. Μέσα σε αυτόν τον μουσικό οχετό των πλατφορμών και τη συνεχή προβολή της καλλιτεχνικής μετριότητας, προφητικό το βιβλίο του Κορινιού Καστοριάδη με τον τίτλο «Για να δώσετε σημαντότητες», μέσα σε αυτό το σκηνικό λοιπόν, ένιωσα ότι συνάντησε και βρήκα ένα θησαυρό από τα παλιά, από τις εποχές της αθωότητας, τότε που όλα φάνταζαν δυνατά γιατί είχες παρέα στους ποιητές. Το τραγούδι λέγεται «Η Παντέρμη» και είναι από το «Ρομαντσέρο Γιτάνο» του Λόρκα. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως εγώ θα σας αφήσω για να ακούσετε το τραγούδι. Από μένα τον Μιχάλη Βαλιανάτο και τον φίλο μου τον Νίκο τον Πετσιμέα, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Γεια σας.

0: Στο κόκκινο.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
3: Θυμάσαι?
2: Όχι. Δεν θέλω.
4: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
5: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
2: Θα το κρατούσες?
4: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Και 5. Στο κόκκινο.
8: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρότι τις τελευταίες μέρες μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκλήρωσή της. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα, με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας, η οποία ενδέχεται να παρατείνει περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις. Βία επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών στη Γαλλία μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές υπόπτων, συμπεριλαμβανομένων 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, στην πόλη Αζέν της νοτιοδυτικής Γαλλίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών. Την κανονικοποίηση ενός επικίνδυνου καθεστώτος αυταρχισμού από την κυβέρνηση Μητσοτάκη καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αφορμή η προκλητική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχουν ρατσιστές και βασανιστές στην ελληνική αστυνομία, την ώρα που ο συνήγορος του πολίτη σε πόρισμα κόλαφο για το θάνατο του Μοχάμεντ Καμπράν καταγράφει σοβαρές ενδείξεις κατοικοποίησης. Αφορμή επίσης και η δίωξη των δημοσιογράφων Δανάης Μαραγκουδάκη, Σταύρου Μιχαλούδη και Ηλιάνας Παπαγγελή, επειδή έκαναν τη δουλειά τους αποκαλύπτοντας στοιχεία για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων σε δημόσια υπόθεση. Τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξυπηρετούν κυρίως όσους επιθυμούν ένα κατακαιρματισμένο και αδύναμο προοδευτικό χώρο, τονίζει ο Χρήστος Γιαννούλης σε συνέντευξή του στην Αυγή της Κυριακής. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος υπογραμμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να παραμείνει παρόν, ενεργός και πρωταγωνιστής στις εξελίξεις. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ποιητής, βιβλιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας και μελετητής με σπάνια αφοσίωση. Διατέλεσε υπεύθυνος του τομέα εκδόσεων και ιστορικού αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και αργότερα διευθυντής δημοσίων σχέσεων. Οι μελέτες του για τον Καβάφη και το Σεφέρι και άλλους σημαντικούς Έλληνες ποιητές θεωρούνται υποδειγματικές. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα, γράφει η γερμανική εφημερίδα Welt, επικαλούμενη πηγή του Πενταγώνου. Στον αέρα η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, ο στρατός του Ισραήλ προελάβει στη χώρα και ανέφερε ότι είναι προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο εντατικοποίησης των πυραυλικών επιθέσεων της Χεζμπολάχ κατά του Βόρειου Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της εντείνει τις επιθέσεις της Μερουκέτες, μία από τις οποίες έπεσε στα νερά της Μεσογείου με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν λουόμενοι. Στις αθλητικές ειδήσεις, πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Paris Saint-Germain νίκησε χθες την Arsenal 4-3 σε μια αναμέτρηση θρίλερ που κρίθηκε στα πέναλτι. Στους τελικούς της Basket League προκρίθηκαν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, αποκλείοντας ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αντίστοιχα. Την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο ΣΕΦ, ο πρώτος τελικός με τον Ολυμπιακό. Πρωταθλητής στο πόλο ανδρών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε τον Παναθηναϊκό με 17-12 και έκανε το 3-0 στη σειρά των τελικών.
8: Ο καιρός.
9: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια. Η άνεμη δυτική 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αθήνα έθριος θα είναι ο καιρός με ανέμους νότιους νοτιοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες και πιθανές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη νότιοι 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία 15 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 9. Ακολουθεί η εκπομπή με τον Διονύση Ελευθεράτου.
8: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο αν το προτιμάτε έτσι. Και από αύριο μια καλή εβδομάδα. Σπύρος Παπακώστας στη ρυθμίση του ήχου, Μαριάννη Πατσελή στην επικοινωνία, Διονύση Ελευθερότητα στο μικρόφωνο. Παρέα με αυτή τη σύνθεση θα πάμε μέχρι τις 10. Δεν τα καταφέραμε χθες, εμείς οι κανονιέριδες, για να αρχίσουμε με τα ποδοσφαιρικά. Δεν θα μείνουμε πολύ σε αυτά. Αξιοπρεπή.

μετά από το Δελτίο Ειδήσεων των 9, που και αυτό θα το ακούσουμε από την Άντζελα Δαρζάνου, θα μιλήσουμε με τον γνωστό δικηγόρο κύριο Βασίλη Παπαστεργίου για κάποια από τα κυοφορούμενα, εικαζόμενα σχέδια της κυβέρνησης, για δύο συγκεκριμένα. Το ένα δεν είναι απλώς εικαζόμενο, είναι μάλλον δεδηλωμένες οι προθέσεις να καταργηθεί ο δεύτερος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών, ούτως ώστε να ελέγχει έτσι, ευελπιστεί το Μέγαρο Μαξίμου, η συντηρητική παράταξη, τα πάντα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Χθες συζητούσαμε πως γι' αυτό ήδη έκανε δηλώσεις επικριτικές ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Αυτό που εικάζεται, γράφεται, ακούγεται, είναι πως η κυβέρνηση, για να βρει μία διέξοδο στην υπόθεση των υποκλοπών, ενδέχεται να τροποποιήσει τον ποινικό κώδικα, ούτως ώστε να μην εκτίσουν τις ποινές που τους έχουν επιβληθεί 4 καταδικασθέντες έως τώρα. Και αυτό που ασφαλώς ενδιαφέρει την κυβέρνηση πρωτίστως είναι να εξευμενιστεί ο Ισραηλινός Τάλ Ντίλιαν, που έχει απειλήσει πως θα ανοίξει το στοματάκι του και αν το ανοίξει κανείς δεν θα μπορέσει να ξεπλύνει κανείς χύμαρος, κανείς ποταμός των νήξων της Ελλάδας, όπως απεκάλεσε τον Κυριακό Μητσοτάκη. Θα το κάνουν και αυτό, είναι απλό. Θα συζητήσουμε λοιπόν με ένα πολύ καλό γνώστη των νομικών αλλά και των νομικών τερτυπιών που ήθιστε η κεντρική εξουσία κατά καιρούς να επιστρατεύει, τον κύριο Βασίλη Παπαστεργίου. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, από τις 9.35 δηλαδή περίπου, θα μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Γαλανόπουλο, πολιτικό επιστήμονα και συντονιστή του ερευνητικού έργου στο Έτερον, στο Ινστιτούτο Έτερον, για μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έκανε το Ινστιτούτο. Έχουν ενδιαφέρον οι απόψεις των πολιτών για την οικονομική και κοινωνική αδικία στην Ελλάδα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα. Θα έλεγε κανείς πως οι πεπιθήσεις των πολιτών είναι ευθυγραμμισμένες με την πραγματικότητα και είναι μάλλον μοιραίο αυτό. Υπό την έννοια ότι μιλάμε για βιώματα πρωτίστως, έτσι. Μιλάμε πρωτίστως για βιώματα και οι πεπιθήσεις και οι απόψεις και οι κρίσεις βασίζονται στα βιώματα. Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε τι λένε για την μισθολογική υστέρηση, για το αν θα πρέπει να φορολογηθούν τα κέρδη, τα υψηλά κέρδη, για το πόσο αδικημένοι είναι οι Έλληνες εργαζόμενοι προς όφελος του πόλου της εργοδοσίας στην Ελλάδα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και εκεί βεβαίως θα αναφέρουμε, εξυπακούεται αυτό, κάποια από τα πιο σημαντικά ευρήματα, είτε εγώ θα αναφέρω είτε και ο κύριος Γαλανόπουλος στην ιεράρχηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την έρευνα αυτή θα σταχυολογήσει. Λοιπόν, αυτά έχει ο πίνακας περιεχομένων. Θα διαβάσουμε φυσικά, θα βρούμε χρόνο να δούμε τα πρωτοσέλιδα, πώς προσεγγίζουν την πολιτική και όχι μόνο, αλλά κυρίως την πολιτική στις μέρες που διανύουμε επικαιρότητα, οι εφημερίδες, οι σημερινές, κάθε μία φυσικά αναλόγως της δικής της πολιτικής οπτικής γωνίας. Οπότε δεν έχουμε παρά να πάμε τώρα στο σαν σήμερα, να θυμηθούμε γεγονότα που διαδραματίστηκαν κάποια 31η Μαΐου και μετά θα επανέλθουμε στην επικαιρότητα. Ήταν σαν σήμερα το 1905 όταν δολοφονήθηκε ο τότε πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηληγιάννης. Δολοφονήθηκε την ώρα που πήγαινε στην Βουλή και ποιος το σκότωσε? Ένας χαρτοπαίκτης και λεσχιάρχης, ο Αντώνης Κωνσταγερακάρης. Αιτία της δολοφονίας ήταν η απόφαση του Δηληγιάννη να κλείσει τις χαρτοπαικτικές λέσχες. Και έτσι λοιπόν δολοφονήθηκε. Ήταν σαν σήμερα το 1911 όταν έγινε η καθέλκυση του Τιτανικού, του φημισμένου και μεγαλοπρεπούς υπεροκειάνιου. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό ως γνωστόν. Σαν σήμερα το 1951, για να κάνουμε ένα άλμα αρκετών δεκαετιών, στις πρώτες πρωινές ώρες, στις 31 Μαΐου, εκδηλώθηκε το κίνημα του ΙΔΕΑ, των συνωμοτών του ΙΔΕΑ. Αιτία του κινήματος ήταν ο φόβος

φόβος ότι επρόκειτο να παραιτηθεί και όντως είχε παραιτηθεί πριν από λίγο ο στρατάρχης Παπάγος. Και δεν μπορούσε ο ιδέα να σκεφτεί, να φανταστεί Ελλάδα χωρίς τον Παπάγο, οπότε έκανε κίνημα το οποίο ατόνισε κατόπιν απέτησης του ίδιου του Παπάγου. Ακολούθησαν ανακρίσεις, 17 αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων και 3 ταξίαρχοι παρακαλώ, παραπέφθηκαν στο στρατοδικείο για εσχάτη προδοσία, αλλά τους δόθηκε αμνηστία από την κυβέρνηση Πλαστήρα. Τον επόμενο χρόνο επανήλθαν στην ενεργό υπηρεσία. Και από τις διάδοχες καταστάσεις του ΙΔΕΑ και τους διάδοχους φορείς προέκυψε και η κατοπινή Χούντα. Έτσι. Έχει γράψει πολύ σημαντικά πράγματα επ' αυτού, ειδικά ο Λεωνίδας Καλυβρετάκης, ο πολύ γνωστός ιστορικός, μπορείτε να τα αναζητήσετε. Και ήταν σαν σήμερα το 1995, όταν γινόταν ο κακός χαμός ή αν θέλετε ο ευσεβής χαμός ή ο ασεβής χαμός, είχαν εκδηλωθεί πολλές αντιδράσεις ανάμεσα, ακόμη και στους κόλπους της εκκλησίας, για την περιφορά της τίμιας ζώνης της Παναγίας σε σπίτια πολιτικών, επιχειρηματιών, εφοπλιστών, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε τράπεζες, σε νοσοκομεία, για να συγκεντρωθούν χρήματα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ήταν πραγματικά μια κωμικοτραγική κατάσταση. Υπήρχαν πολλοί ειλικρινείς πιστοί που έλεγαν όχι ρε παιδί μου και τέτοια εμπορευματοποίηση, ξεφτύλα είναι. Και αυτοί που εν πάση περιπτώσει διακρίνονταν ήδη για τις επικριτικές τους απόψεις, επικριτικές σε ό,τι αφορούσε τη στάση της ηγεσίας της Εκκλησίας σε τέτοιου είδους ζητήματα, χαμογελούσαν με νόημα και έλεγαν «εμείς σας τα λέγαμε». Να θυμηθούμε διάσημους που γεννήθηκαν σαν σήμερα. Ο κύριος Clint Eastwood γεννήθηκε σαν σήμερα το 1930, υπολογίστε πόσο χρονών είναι ο Clint Eastwood, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης. Έχει γράψει και μουσική όμως ο Clint Eastwood, ξέρετε. Έχει γράψει μουσική για κάποιες από τις ταινίες που σκηνοθέτησε. Τώρα για τον Clint Eastwood, τι να πούμε. Μπορεί να έγινε γνωστός για τις δεξιές απόψεις του σε πολλά θέματα και υπερσυντηρητικές, για να το πω πιο σωστά. Έχει διατελέσει υποστηρικτής των Ρεπουμπλικάνων και μάλιστα ένθερμος. Έγινε γνωστός για ρόλους όπως ο επιθεωρητής Κάλαχαν, ο μάγκας αστυνομικός που δεν σηκώνει πολλά πολλά και που ακόμη και το τυπικό δίκαιο είναι διατεθειμένος να το παραβιάσει προκειμένου να εφαρμόσει τον νόμο, αλλά ως σκηνοθέτης μας έχει χαρίσει πολλές αξιόλογες έως και θαυμάσιες ταινίες που απέχουν πολύ από αυτό το πολιτισμικό στίγμα. Άβυσος η ψυχή του ανθρώπου και οι επιλογές των ανθρώπων και οι σκέψεις τους, αλλά ο σκηνοθέτης Clint Eastwood, με εξαιρέσεις βεβαίως, θυμάμαι πως έπειτα από την αμερικανική εισβολή στην Γρενάδα είχε σκηνοθετήσει μια σαχλαμάρα ταινία «Ο στρατιώτης», που ήταν μια εκτός των άλλων άτεχνη και αφελής έτσι εξύμνηση της στρατιωτικής ισχύος των Ηνωμένων Πολιτειών τότε στα χρόνια του Ριγκανισμού, θυμάστε, και του καθήκοντος. Αλλά θα έλεγα πως σε ό,τι αφορά το σκηνοθέτη, μιλώ μόνο για το σκηνοθέτη Clint Eastwood, αυτή ήταν μάλλον η εξαίρεση που επιβεβαίωσε έναν κανόνα πολύ πιο θετικό. Λοιπόν, σαν σήμερα θα παραμείνουμε στο χώρο του κινηματογράφου, διότι σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Rainer Werner Fassbinder, ο γερμανός σκηνοθέτης, που έφυγε από υπερβολική δόση στο Μόναχο το 1982. Ξέρετε, όταν ο Fassbinder, έτσι μια σημαντική προσωπικότητα του κινηματογράφου, όταν πέθανε βρέθηκε δίπλα του το σενάριο μιας ταινίας που ετοίμαζε, αλλά δεν πρόλαβε βεβαίως να την δει να υλοποιείται. Η ταινία είχε ως θέμα τη ζωή της Λούξεμπουργκ, της Ρόζας Λούξεμπουργκ, και προόριζε για το συγκεκριμένο ρόλο τη Ρόμι Σνάιντερ, έτσι, για να έχετε εσείς οι συνεφίλ και μια πιο σφαιρική πληροφόρηση, ενδεχομένως να το θυμάστε βεβαίως. Να κάνουμε μια μικρή παράκαμψη και από τον κινηματογράφο να πάμε στον χώρο του αθλητισμού. Χρόνια πολλά στον εξαιρετικό ποδοσφαιριστή Θωμά Μαύρο, που τον αγάπησαν οι οπαδοί του Πανιωνίου ιδιαίτερα αρχικά και κατόπιν της ΑΕΚ, με την οποία και μεγαλούργησε. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1954 ο Θωμάς Μαύρος. Και να ξαναπάμε στον κινηματογράφο, να πούμε πως σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιρλανδός ηθοποιός Colin Farrell, σαν σήμερα το 1900.
76. Διάσημοι που έφυγασαν σήμερα, το 1957, ο Στέφανος Σαράφης. Βενιζελικός παλιός, εντάχθηκε στην Εθνική Αντίσταση και στον, προσχώρησε στον Ελλάς, συνελήφθη, εκτοπίστηκε έπειτα από την συμφωνία της Βάρκηζας και το ξέσπασμα της καθεστωτικής τρομοκρατίας, συνελήφθη, εκτοπίστηκε διαδοχικά στη Σέριφο, στη Μακρόνησο, στον Αεστράτη, διεκόπη εξορία του λόγω της εκλογής του στη Βουλή με το ψηφοδέλτιο της ΕΔΑ το 1951, η εκλογή ακυρώθηκε αλλά ο ίδιος απελευθερώθηκε, εξελέγει στα τέλη του έτους εκείνου και αναπληρωματικό μέλος σχετικής επιτροπής του ΚΚΕ, το οποίο βρισκόταν στην παρανομία τότε. Το 1952 εξελέγει στη δικούς επιτροπή της ΕΔΑ. Το 1956 πάλι εξελέγει βουλευτής με την ΕΔΑ και σκοτώθηκε το 1957 στον Άλυμο. Η επίσημη εκδοχή ήταν τροχαίο ατύχημα, αθώο κατά τα άλλα, αλλά ελάχιστοι το πίστεψαν, αν μάλιστα ασχοληθείτε με τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1996 έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός ψυχολόγος και συγγραφέας Τίμωθη Λίρη. Σαν σήμερα το 2023 ο Θεόδωρος Πάγκαλος, που δεν χρειάζεται περισσότερες υπενθυμίσεις. Και μάλλον ήρθε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι για σήμερα. Και μας έχουν μείνει για την ακρίβεια ένα-δυο υπόλοιπα από χθες. Δεν ξέρω αν θα τα ακούσουμε όλα, ενδεχομένως όχι. Αλλά αυτό που δεν προλάβαμε να πούμε χθες, 30 Μαΐου, ήταν πως 30 Μαΐου του 1958 γεννήθηκε η Μάρι Φρέντζικσον, η Σουηδή τραγουδίστρια, πιανίστρια και ζωγράφος, η οποία μας άφησε χρόνο στο Δεκέμβριο του 2019, πολύ πρόωρα δυστυχώς. Η Μάρι Φρέντζικσον απετέλεσε μέλος του pop και rock ντουέτου των Ροξέτ, τους θυμάστε? Ήταν ένα ντουέτο που σχηματίστηκε το 1986, και όταν λέω ντουέτο εννοώ την Μάρι από τη μία μεριά και τον Περ Γκέσλ από την άλλη. Οι Ροξέτ γνώρισαν σημαντική επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές δεκαετίας του 1990 με δίσκους όπως το Look Sharp του 1988. Από αυτό το δίσκο θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ακουγόταν ανελιπώς στην δισκοτέκ από το 1988 και για 3, 4, 5 χρόνια. Είναι το γνωστό The Look. Όσοι τυχόν το έχετε ξεχάσει θα το θυμηθείτε τώρα. Πάμε να το ακούσουμε.

0: το κόκκινο.
1: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής, μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πόλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη, για την ελληνική αριστερή συμπαρέταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.

Ακούτε πάντα την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου. Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Διαβάσω μερικά από τα πρώτα μηνύματά σας και θα επανέλθουμε. Καλημέρα, Αργοστόλη. Πρωινός περίπατος και μια ωραία φωτογραφία από το πρωινό Αργοστόλη. Έτσι, για να ζηλεύουμε εμείς που είμαστε στο κλινόν Άστι. Υπεύθυνη για αυτό το ψυχολογικό πόλεμο που μας γίνεται είναι η Μαρία. Για να στιευτώ και λίγο, να περνάς καλά, Μαρία. Να περνάς καλά. Καλημέρα, Διονύση. Γράφει ο Βασίλης από τον Άλυμο. Σκέψου να ξυπνήσουμε ένα πρωί και όλοι οι αρμόδιοι εισαγωγικά να συνοστίζονται ποιος θα παραμερίσει για να ενωθούμε όλοι, να αλλάξει αυτό το χάλι που ζούμε. Θα έχει ενδιαφέρον αποσιοποιητικά. Λοιπόν, Βασιλική, καλημέρα. Επειδή εμείς που δεν ζούμε πλέον στην Αθήνα στενοχωριόμαστε για όλα αυτά τα ωραία που χάνουμε, υπάρχει περίπτωση να μεταδοθεί διαδικτυακά ή να ανέβει στο YouTube η παρουσίαση του βιβλίου Στα Όπλα. Α, του βιβλίου για την ιστορία της Ράγιο Βαγιακάνου που θα παρουσιαστεί στις 7.30 στον Ταύρο, στα γραφεία των εκδόσεων Νεύμαρος. Θα έχω τη χαρά να είμαι και εγώ εκεί. Είπα και χθες πως δεν μπορώ να δώσω, Βασιλική, σε αυτό κατηγορηματική απάντηση. Πιθανολογώ ότι οι οργανωτές ενδεχομένως να έχουν προνοήσει και να ανέβει στο YouTube. Γίνεται συχνά αυτό με τις παρουσιάσεις βιβλίων και τις αντίστοιχες εκδηλώσεις, αλλά δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση γι' αυτό. Βλέπω ότι σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα, έτσι, το βιβλίο για την Ράγιο Βαγιακάνο. Και να μην ξεχνάμε, γράφει ο Βασίλης, ότι ο Κωνσταγερακάρης, δηλαδή εκείνος που δολοφόνησε τον Δηληγιάννη, ο λεσχιάρχης και χαρτοπαίκτης ο ίδιος, ήταν μανιάτης, έτσι. Μάλιστα. Okay. Αν από αυτό προκύπτουν κάποια συμπεράσματα, φίλε Μιχάλη, σύπας, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά θα ακούσουμε ένα τραγούδι από Pink Floyd και δεν θα είναι το μόνο, γιατί θυμηθήκαμε κάτι. Θυμηθήκαμε πως σαν σήμερα, 31 Μαΐου του 1989, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας έπαιζαν οι Pink Floyd. Νωρίτερα, πολλοίς κόσμος πίστευε πως τέτοιου είδους ονόματα, τέτοια εμβέλειας ονόματα, ικανά να γεμίζουν το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα. Βέβαια, στο 88 είχε γίνει η συναυλία της Διεθνούς Αμνηστίας, με τον Σπρίξτιν, την Τρέισι Τσάπμαν, τον Πίτερ Γκάμπλιελ, τον Στίνκ. Και ο Γιώργος Νταλάρας είχε χωθεί εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια συναυλία της Διεθνούς Αμνηστίας με πολλά ονόματα ζεμένα. Υπήρχε γενικώς η άποψη, η αντίληψη ότι ήταν πολύ περιθωριακή, ή αν θέλετε περιφερειακή, η θέση της Ελλάδας στο συναυλιακό χάρτη, ότι δεν συνέφερε και πολύ τους διοργανωτές συναυλιών να βάζουν την Ελλάδα στον χάρτη, διότι δεν ήταν σε κάποιο σημείο κεντρικό, δηλαδή okay, παίζεις Γερμανία τη μία μέρα, πας στην Ιταλία τη δεύτερη, αν πας Ελλάδα μετά πού θα πας, θα παίξεις τα Βαλκάνια. Εν πάση περιπτώσει, όλες εκείνες οι απόψεις, και όταν έπαιξαν οι Pink Floyd εδώ, έγινε όχι ο κακός, ο καλός χαμός. Εκείνο το οποίο θυμάμαι από τη συγκεκριμένη συναυλία, πέραν του ότι ήταν μια εξαιρετική συναυλία, πέραν του ότι ήταν η χαρά του Τζαμπατζή, να τα λέμε και αυτά, ήταν πως εκείνη την εποχή, για να αγοράσεις για ένα τέτοιο event εισιτήρια, πήγαινε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Εγώ προσωπικά θυμάμαι, είχα αγοράσει το εισιτήριό μου από το δισκοπολείο Happening στην Οδό Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα πρέπει να πατήσεις κωδικού στο διαδίκτυο, και αν δεν βρεις το διαδίκτυο, αν δεν βρεις, σε πάση περιπτώσει, αν δεν είσαι σίγουρος πως θα σου έρθει εγκαίρως το εισιτήριο, και αυτό αφορά συναυλίες που γίνονται στο εξωτερικό, διότι πολλοί μουσικόφιλοι, ξέρετε, πάνε και στο εξωτερικό για να δουν τα αγαπημένα του συγκροτήματα, τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Εκείνη την εποχή τα πράγματα ήταν απλά. Έλεγες, θα πάω από το τάδε δισκάδικο, έτσι αποκαλούσαμε τότε τα δισκοπολία, και θα πάρω το εισιτήριο μου. Λοιπόν, θα ακούσουμε ίσως και τρία κομμάτια που παίχτηκαν εκείνο το βράδυ της 31 Μαΐου του 1989 στη συναυλία των Pink Floyd, και το πρώτο θα είναι το περίφημο The Time από το The Dark Side of the Moon. Το ακούμε τώρα.

Εδώ ο Παναγιώτης θυμάται Happening, Μετρόπολης και αγαπημένος συναυλιακός χώρος το Ρόδον, βεβαίως από το 1987 και για πολλά χρόνια. Πόσες ωραίες νύχτες δεν περάσαμε εκεί, με ωραίες παρέες, ακούγοντας σημαντικούς καλλιτέχνες, πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες. Το Happening στη Χαριλάου Τρικούπη, το Μετρόπολης βεβαίως στα Χαυτεία, διασταύρωση Πανεπιστημίου Πατησίων, το Jazz και Rock στην Ακαδημίας λίγο πιο πάνω από τη Σίνα, και πολλά πάρα πολλά ακόμη. Τώρα τι να θυμηθεί κανείς, νωρίτερα υπήρχαν και πολλά συνοικιακά δισκοπολία, ορισμένα μάλιστα ήταν μικρά. Για παράδειγμα το The Dark Side of the Moon, το άλμπουμ, το πασίγνωστο του Big Floyd που περιλαμβάνει και το Time, το οποίο ακούσαμε πριν από λίγο, θυμάμαι πως το είχα αγοράσει σε ένα δισκοπωλείο τόσο μικρό που θα το έλεγε τρύπα, κάπου στην πλατεία Αμερικής, απέναντι από την πλατεία Αμερικής, εκεί που τώρα είναι νομίζω μια, κάπου ανάμεσα σε μια τράπεζα Αλφα, αν θυμάμαι, και ένα καφέ, μια καφετέρια, κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, έβλεπες κανείς και δισκοπολία διαστάσεων 3x5 τώρα. Ίσως είμαι λίγο υπερβολικός, γιατί ήταν η εποχή που ο κόσμος αγόραζε δίσκους, επιβίων τα δισκοπολία. Τώρα ακόμη και αυτοί που ενδιαφέρονται για τη μουσική κατεβάζουν βεβαίως από το ίντερνετ, εξελίσσονται τα πράγματα. Αλλά μπορεί να θυμηθεί πολλά ονόματα γνωστών δισκοπολίων κάποιος. Θυμάμαι και το Trust, λίγο αργότερα, δεκαετία του 90 ήταν, γιατί όλα αυτά προϋπήρχαν βεβαίως, και το Happening και το Metropolis και το Jazz και Rock. Το Trust στην Ακαδημία, κάπου κοντά στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνα, στους κινηματογράφους εκεί τους κεντρικούς, από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, η Βασιλική λέει: όντως με ενδιαφέρει η παρουσίαση αυτού του βιβλίου και ιδιαίτερα η δική σου παρουσίαση. Συναυλίες που ανέφερες ήμουν και εγώ. Θυμάμαι ότι εμείς που δεν μέναμε στην Αθήνα ψάχαμε να δούμε πού πολλούνται εισιτήρια. Ποιος φίλος μπορεί να πάει να στηθεί στην ουρά, βέβαια. Είναι και αυτό. Κάποιες φορές για να βγάλει, ποιος θα μας φιλοξενήσει κτλ. Άλλη ζωή. Άντε να το πεις στα σημερινά παιδιά. Okay, μα δεν είναι και υποχρεωμένο να το καταλάβουν, έτσι. Θα τους φαίνονται σαν υπολείμματα μιας κατάστασης που δεν μπορούν καν να τη φανταστούν. Πες ένα σημερινό παιδί ότι κάποτε η διασκέδασή μας περιλάμβανε πολλά, αλλά όχι χρήση κινητού, τάμπλετ και ηλεκτρονικού υπολογιστή, θα σε κοιτάξει σαν να σαν να ταξίδεψες στον χρόνο, όχι σαν να έζησες 25-30 χρόνια νωρίτερα. Καλημέρα Κόκκινο, καλημέρα Διονύση. Από το μικρό και όμορφο πολύδροσο Θεσπρωτείας επιτέλους ξεκολλήσαμε από το Βυζίκι, γράφουν η Σούλα και ο Βασίλης, στους οποίους ευχόμαστε τα καλύτερα όπου και να βρίσκονται. Διονύση, κάποια στιγμή να μας μιλήσεις για τις σχέσεις Λιξουρίου και Αργοστολίου, αλλά και για τη στάση του αγάλματος του Λασκαράτου. Μάλιστα, κάποια στιγμή δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, θες να το κάνω τώρα. Ωραία. Κάποτε αυτή η κόντρα που τώρα έχει περισσότερο χιουμοριστικό χαρακτήρα δεν ήταν τόσο χιουμοριστική. Τώρα η κόντρα ανάμεσα στους Λιξουριώτες και τους Αργοστολιώτες είναι περισσότερο κάτι για να, μπορούμε να το πούμε και λίγο φοκλόρ, και για να διασκεδάζουν και οι επισκέπτες και οι ντόπιοι όταν ακούνε τους μεν να πειράζουν τους δε. Κάποτε τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά, διότι υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορούσε την οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Το Αργοστόλι ήταν το εμπορικό κέντρο και διοικητικό, υπήρχε πολύ χρήμα, ήταν το λιμάνι που κυρίως υποδεχόταν καράβια, ήταν ένα διοικητικό κέντρο με τα όλα του. Θα έλεγε κανείς πως ο καπιταλισμός αναπτυσσόταν στο Αργοστόλι τη στιγμή που στην επαρχία Παλικής, στη μεριά δηλαδή του Λιξουρίου, επιβίωναν κατά κόρον οι φεουδαρχικές σχέσεις. Η κατάσταση λοιπόν, η οικονομική και η κοινωνική, ήταν πολύ πιο δύσκολη στο Λιξουρί. Κάποτε μάλιστα οι Λιξουριώτες είχαν κάνει και απόβαση στο Αργοστόλι με άγριες διαθέσεις. Επίσης ανέκαθεν η αριστερά, να το πω και αυτό,
και αναφέρομαι σε εκλογικές καταμετρήσεις, είχε πολύ μεγαλύτερη ισχύ στην επαρχία πάλι προς τη μεριά του Λειξουργού, και αυτό εξηγείται βεβαίως και ιστορικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άγαλμα του Λασκαράτου, αυτό που θέλει ο Μιχάλης να πω είναι το εξής. Εδώ ίσως και να είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Όπου υπάρχει λιμάνι με άγαλμα, το άγαλμα έχει το βλέμμα του προς τη θάλασσα και υποδέχεται τον επισκέπτη. Οι Λειξουργιώτες έφτιαξαν το άγαλμα του Ανδρέα Λασκαράτου να έχει την πλάτη γυρισμένη στη θάλασσα, να έχει την πλάτη γυρισμένη στο Αργοστόλι. Τώρα βέβαια υπάρχει και μία εκδοχή, δεν μπορώ να βάλω το χέρι στη φωτιά για τίποτα, μία εκδοχή σύμφωνα με την οποία έγινε λάθος. Κάποιος έκανε λάθος τοποθέτηση και για να μην το παραδεχθούν είπαν το κάναμε επίτηδες για να δείχνουμε την περιφρόνησή μας προς τους αργοστολιώτες. Λοιπόν, πολλά ξέχασα, αγαπητέ Αθανάση. Λοιπόν, δεν είχα έρθει στην αυλή επειδή είχα διώξει το μεγάλο Σιντ, ο Σιντ Μπάρετ. Ούτως ή άλλως ήταν εξαφανισμένος. Εμφανίστηκε στις ηχογραφήσεις του The Wall, όχι του The Wall, του Is We're Here πρέπει να ήταν, στη δεκαετία του 70, και εξαφανίστηκε πάλι. Εκείνος που έλειπε από τη συγκεκριμένη συναυλία και από τις περιοδίες των Floyd τη συγκεκριμένη εποχή ήταν ο Roger Waters, Θανάση. Λοιπόν, ο λόγος πάντως για τον οποίο δεν είχε πάει στη συναυλία ο Θανάσης ήταν ο συγκεκριμένος. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, καλημέρα και στη Θάλια, με το γνωστό της αυτοκόλλητο, με τον καφέ που αχνίζει, με. Άντε να βρω χρόνο να πάω τώρα στα πρωτοσέλιδα. Ναι, να πάω στα πρωτοσέλιδα, μην ακούσουμε τώρα κομμάτι γιατί δεν θα προλάβω. Επειδή έχει προκύψει πολιτικό θέμα με τον ντοκουμέντο και τον σύμβουλο του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Νίκο Μαρατζίδη, θα το αφήσω στο τέλος για να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά, να σας πω και την απάντηση του κύριου Μαρατζίδη και το τι γράφει το ντοκουμέντο. Πάω στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα, ευελπιστώντας πως θα βρω χρόνο για όλα. Αυγή. Στα δύο διελιστήρια της χώρας 800 εκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη στο πρώτο τρίμηνο έναντι 130 εκατομμυρίων το αντίστοιχο περσινό, αυξημένα κατά 515%. Τροχονόμος των αποσιοποιητικά ουρανοκατέβατων υπερκερδών εξακολουθεί να είναι ο Μητσοτάκης, ενώ αδειάζουν οι τσέπες και τα ρεζερβά των καταναλωτών. Ο Γεωργιάδης παραδέχεται κοινικά πως τα χρέη Νέας Δημοκρατίας Πασόκ δεν θα αποπληρωθούν. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στην Αυγή. Πάμε στην κυριακάτικη κόντρα. Τα μηνύματα Καραμαλή σε Μαξίμου και ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Αρχίζει η μάχη των μαχών εισαγωγικά στη δεξιά πολυκατοικία. Τι σηματοδοτούν οι κοινές εμφανίσεις και οι δηλώσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών. Πάμε στην Εστία. Σαμαράς για το νέο κόμμα. Άλεα Γιάκτα Εστ. Ελληνιστή, ο Κύβος ερήφθη. Από άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Ο Κύβος ερήφθη, τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός στις συνομιλίες με συνεργάτες. Με συνεργάτες του, μισό λεπτό να ανοίξω καλά την εφημερίδα, γιατί την έχω διπλωμένη, και εξορμά στην Κρήτη, περιγράφει τα πολιτικά του σχέδια για ταυτοτικό κόμμα τύπου De Gaulle και προσθέτει όλα στην ώρα τους. Κοιτάτε να δείτε τώρα που φιγουράρει μια φωτογραφία που στη μία μεριά έχει τον Αντώνη Σαμαρά και στην άλλη τον De Gaulle. Μήπως υπερβάλλεται λίγο ρε παιδιά, λέω εγώ. Μήπως λιγάκι. Λοιπόν, πάμε στην κυριακάτικη δημοκρατία. Πολιτική φόβα του πρωθυπουργού μπροστά στα διέξοδά του, σκιάχτρα και φαντάσματα. Τα παιχνίδια του νέου δικοματισμού εισαγωγικά με τον Τσίπρα, το επικοινωνιακό φούσκωμα και ελεγχόμενη πόλωση με στόχο να περιοριστεί η γαλάζια αποσυσπήρωση. Ο κύριος Μητσοτάκης μεθοδεύει τη συγκυβέρνηση με τμήμα του Πασό και ονειρεύεται την Προεδρία της Δημοκρατίας το 2030. Πώς μπορεί να γίνουν βατερλό για τη Νέα Δημοκρατία οι επαναληπτικές εκλογές. Πάμε στο Βήμα. Πολιτικό survivor, η Νέα Δημοκρατία του Διέρη και Βασίλευε, τα μέτωπα του Πασόκου, η ατζέντα των νέων κομμάτων. Πάμε στο πρώτο θέμα. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μένει ανεπηρέαστη, γράφει το πρώτο θέμα στον υπέρτιτλο. Ο τίτλος είναι «Ξεκίνησε το πάρτι στην αντιπολίτευση, τα πάνω κάτω από τα δύο νέα κόμματα, τα πρώτα γκάλοπ δείχνουν Ελλάς με φόρα Τσίπρα», εδώ μάλιστα γίνεται και ένα λογοπαίγνιο, «Έλα με φόρα», και γίνεται Ελλάς με το σίγμα σε παρένθεση. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ σε κατηφόρα παλεύει με την Καρισιανού κοντά στο 10-11%. Μεγάλες απώλειες για τη ζωή και τον Βελόπουλο. Λοιπόν, πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Η μάχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία και ο πόλεμος αγωγικά για τη δεύτερη θέση. Πάμε στο παρόν με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας, το παρασκήνιο της επιλογής του ονόματος Ελλάς, στόχος στο συντηρητικό ακροατήριο και απογοητευμένη από το Μητσοτάκη. Ο λόγος
έχει τον εξής τίτλο: «Θωρία κατηγορούμενων στο πλιάτσικο του ΟΠΕΚΕΠΕ», εισαγωγικά. Πάντως λείπει από τα πρωτοθέλεια έτσι, ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο μόνο λόγος έχει τιμήσει το εν λόγω σκάνδαλο. Πάμε στην απογευματινή. Νέος τιμοκατάλογος, εισαγωγικά, για κληρονομιές, δωρεές, μονικές παροχές. Η Καθημερινή εστιάζει αλλού, στα άβατα της Δυτικής Αττικής, αυτοψία στους καταβλισμούς στο Ρωμά, η άφοδη της ελληνικής αστυνομίας και η Λερναία ίδρα της παρανομίας. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο, γράφει Real News, που αφιερώνει γεωπολιτικά τον κεντρικό της τίτλο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση και απειλεί με παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Αυτές ήταν οι εφημερίδες πλην της εφημερίδας Documento, και έρχομαι τώρα στο κεντρικό θέμα της εν λόγω εφημερίδας. Ο σύμβουλος του Τσίπρα, Νίκος Μαρατζίδης είναι αυτός, σε μισθοδοσία Βρετανικών υπηρεσιών. Τι είχαν αποκαλύψει ανώνυμους για τη συνεργασία του Νίκου Μαρατζίδη με ΜΚΟ αντιρωσικής προπαγάνδας που χρηματοδοτούνται από τον Foreign Office? Τι συνδέει τον πρώην Πρωθυπουργό με τον εκφραστή του ιστορικού αναθεωρητισμού και σκληρό επικριτή της πρώτης φοράς αριστερά? Μέσα ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ. Υπάρχει και το σχετικό έγγραφο που είχαν δημοσιοποιήσει οι ανώνυμους. Ο τίτλος μέσα του ρεπορτάζ είναι: «Ο Μαρατζίδης στην υπηρεσία του Foreign Office. Αποκαλύψει τον ανώνυμο εμφανίζει το σημερινό εξαπορρίτων του Αλέξη Τσίπρα να έχει συμμετάσχει σε δράσεις ΜΚΟ που είχαν στόχο την αντιρρησική προπαγάνδα». Διαβάζω και ένα απόσπασμα πριν δούμε την απάντηση του κυρίου Μαρατζίδη. Το 2018, σε ανύποπτο χρόνο, λέω, υπάρχει και φωτοτυπία εγγράφου μέσα. Σε ανύποπτο χρόνο, το ντοκουμέντο είχε αποκαλύψει μια σειρά από έγγραφα που προέκυψαν από χακάρισμα της ομάδας των ανώνυμους και αποδείκνυαν ότι οι Βρετανικές υπηρεσίες και το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών είχαν μια εκτεταμένη επιχείρηση στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση εισαγωγικά του ρωσικού κινδύνου. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Δηλαδή, μια επιχείρηση προπαγάνδας και χρήσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο όνομα της αντιρωσικής προπαγάνδας. Στην επιχείρηση λάμβαναν μέρος, με τα επιδοτήσεων, γνωστοί δημοσιογράφοι και sites, γίνεται αναφορά και σε δημοσιογράφους μέσα, όχι για να κάνουν δημοσιογραφία και να εκφράζουν άποψη, αλλά για να χειραγωγούν την κοινή γνώμη, γράφοντας περί των κακών Ρώσων με εντολή φυσικά των καλών Βρετανών». Όλα αυτά εισαγωγικά. Μια δεύτερη ομάδα ενταγμένη στην επιχείρηση ήταν Έλληνες πανεπιστημιακοί. Ανάμεσά τους ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Νίκος Μαρατζίδης, ο οποίος αρχικά είναι συνδεδεμένος μέσω του Πανεπιστημίου με την επιχείρηση που εμφανίζεται ως ακαδημαϊκή σύνδεση. Στη συνέχεια, τη δουλειά εισαγωγικά αναλαμβάνει ο Μαρατζίδης προσωπικά, ζητώντας συμβόλαιο με 25.000 ευρώ. Πίσω από την εταιρεία που εμφανίζεται ως αντισυμβαλόμενος βρίσκονται οι ίδιες οι Βρετανικές υπηρεσίες. Μετά την αποκάλυψη, η εταιρεία έκλεισε και οι δραστηριότητες πέρασαν σε άλλα. Παρά το βαρύ βιογραφικό και την αποκάλυψη του ντοκουμέντου που γνώριζε ο Τσίπρας, τον έκανε σύμβουλό του και τα δύο τελευταία χρόνια του ανέθεσε το νέο εγχείρημα και την αρχιτεκτονική του νέου κόμματος. Στην αρχή αυτή ήταν η παρουσίαση ενός κεντρώου Τσίπρα και στη συνέχεια, όταν απέτυχε να έχει πρόσβαση στον χώρο του κέντρου, επανεμφάνιση του Τσίπρα με αριστερή πιστοποίηση. Το ερώτημα είναι γιατί, τι τελικό συνδέει τα δύο πρόσωπα με τις αντίθετες ιδεολογίες και θεωρήσεις. Αυτά λοιπόν γράφει το ντοκουμέντο και άλλα πολλά. Για να πάρετε μια γεύση, σας ανέφερα, και να δούμε τώρα τι λέει ο κύριος Μαρατζίδης στην απάντησή του. Λέει λοιπόν πως ο στόχος του δημοσιεύματος είναι να χτυπηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζει άθλιο και παντελώς ανυπόστατο το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento, και σας διαβάζω επιλέξει τα υπόλοιπα. «Ούτε λίγο ούτε πολύ με εμφανίζει ως πράκτορα των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών που συμβολεύει τον Τσίπρα και άρα και τον ίδιο τον Τσίπρα ως φερέφωνο σκοτεινών ξένων δυνάμεων». Καλά, αυτό είναι ένα συνειρμό που κάνει ο κύριος Μαρατζίδης. Δεν έγραψε αυτό ακριβώς το ντοκουμέντο, λέω εγώ τώρα. Και συνεχίζω να διαβάζω από την απάντηση του κυρίου Μαρατζίδη. «Εντάξει, για μένα θα μπορούσε να είναι άλλο ένα καλαμπούρι, από σκιός αντικομουνιστής αναβαθμίστηκα, έγινα James Bond. Για την υπόθεση της Ελλάς όμως και του Αλέξη Τσίπρα, που η επιστροφή του στην ενεργό πολιτική στοχεύει να γκρεμίσει το σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα του Μαξίμου, καθώς και τις παραφιάδες του που παρακολουθούσαν το μισό πολιτικό σύστημα, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες αλλά και πολίτες, δεν είναι ένα αστείο. Ίσως εκτός από τον προφανή στόχο της συκοφαντίας να κρύβεται και ένας ακόμη. Αφού γράφουν ότι ο Τσίπρας έχει δίπλα του πράκτορες, δικαιόμαστε να τον ακούμε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Λέτε να είναι υπερβολική η σκέψη μου, να μην γίνονται αυτά σε μια ευνομούμενη δημοκρατία? Θα δείξει. Αν και η κυβέρνηση έχει φροντίσει διανόμου να μην μπορούμε ούτε να μάθουμε πλέον αν μας παρακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση και όποιες και αν είναι οι προθέσεις τους, επειδή αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο εμένα, θα προβώ άμεσα σε όσα δικαιώματα ο νόμος προβλέπει απέναντι στους συκοφάντες, προκειμένου να υπερασπιστώ την αλήθεια. Νίκος Μαρατζίδης, καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας».
Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν αυτή η υπόθεση φτάσει και στα δικαστήρια. Καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπερασματά του, μπορεί να παρακολουθήσει επίσης διεξοδικότερα η κάθε πλευρά τι ακριβώς λέει και να βγάλει τα συμπερασματά του καθένας. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Ο χαρακτηρισμός του αντικομουνιστή δεν είναι κάτι που έχει προσαφθεί αδίκως στον κύριο Μαραντζίδη. Οι ιστερικές του προσεγγίσεις έχουν γίνει ευαγγέλιο της σκληρής δεξιάς και της ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Ανεξαρτήτως του τι έχει γίνει ή τι δεν έχει γίνει με αυτά που γράφει η εφημερίδα ντοκουμέντο, ο κύριος Μαρατζίδης πιστεύω ότι δεν είχε πολύ πιστικός όταν επιχειρεί να ειρωνευτεί όσους επισημαίνουν ότι αυτά που έχει γράψει κατά καιρούς για την ελληνική ιστορία, για την κατοχή των εμφύλιο και την ελληνική αριστερά έχουν γίνει ευαγγέλιο της δεξιάς και της ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Λοιπόν, προλαβαίνω να ακούσουμε τραγουδί. Δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι, πάμε τώρα. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε επί της ουσίας. Λοιπόν, εδώ παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, επειδή βλέπω διάφορα μηνύματα υπέρ του ενός, υπέρ του άλλου κτλ. Δεν θέλω να κάνω δίκες προθέσεων. Μπορεί κάποιος να έχει την εκτίμησή του για το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, να έχει την εκτίμησή του για τον Βαξεβάνη και τη γραμμή που έχει το ντοκουμέντο, οτιδήποτε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια συγκεκριμένη καταγγελία που είτε ευσταθεί είτε δεν ευσταθεί, δεν μπορώ να το ξέρω, απλώς σας είπα η κάθε πλευρά τι λέει, και έχουμε να κάνουμε επίσης και με κάτι γνωστό που είναι το συγγραφικό έργο ενός πανεπιστημιακού. Και το στίγμα του, η χρειά του, το περιεχόμενό του. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε με προσκεκλημένους στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.

0: στο κόκκινο.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πώλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη για την ελληνική αριστερή συμπαρέταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Η ώρα είναι 9. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Απομακρύνεται ο στόχος για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρότι τις τελευταίες μέρες μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκληρωσή της. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα, με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας, η οποία ενδέχεται να παρατείνει περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε πολλά ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Δύο επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στη Γαλλία μετά την νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές υπόπτων περιλαμβανομένων 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, στην πόλη Αζέν της νοτιοδυτικής Γαλλίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών. Τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξυπηρετούν κυρίως όσους επιθυμούν ένα κατακαιρματισμένο και αδύναμο προοδευτικό χώρο, τονίζει ο Χρήστος Γιαννούλης σε συνέντευξή του στην Αυγή της Κυριακής. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος υπογραμμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να παραμείνει παρόν, ενεργός και πρωταγωνιστής της εξέλιξης. Δύο ακόμη περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, στο πρώτο περιστατικό λέμβος με περίπου 42 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 56 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας. Στο δεύτερο περιστατικό, 70 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρο, εντοπίστηκε λέμβος με 23 αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ποιητής, βιβλιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας. Διετέλεσε υπεύθυνος του τομέα εκδόσεων και ιστορικού αρχείου της Εθνικής Τράπεζας. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυναμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα, γράφει η γερμανική εφημερίδα Welt, επικαλούμενη πηγή του Πενταγώνου. Στον αέρα η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, ο στρατός του Ισραήλ προελάβει στη χώρα και ανακοίνωσε σήμερα ότι επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές στο νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ εντείνει τις επιθέσεις της με ρουκέτες. Στις αθλητικές ειδήσεις, πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Paris Saint-Germain νίκησε χθες την Arsenal 4-3 σε μια αναμέτρηση θρίλερ που κρίθηκε στα πέναλτι. Στους τελικούς της Basketball League προκρίθηκαν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, αποκλείοντας ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αντίστοιχα. Την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο ΣΕΦ, ο πρώτος τελικός με τον Ολυμπιακό. Πρωταθλητής στο πόλο ανδρών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε τον Παναθηναϊκό με 17-12 και έκανε το 3-0 στη σειρά των τελικών.
0: Ο καιρός.
6: Γενικά, αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια. Η άνεμη δυτική 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αθήνα ο καιρός θα είναι αίθριος με ανέμους νότιους νοτιοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Αίθριος και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη νότιοι 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία 15 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 10. Στο μικρόφωνο και πάλι μαζί σας ο Διονύσης Ελευθεράτος.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Είπαμε, σήμερα θα ακούσουμε, ενδεχομένως και τρίτο να προλάβουμε, τραγούδι των Pink Floyd, μιας και θυμηθήκαμε πως σαν σήμερα, 31 Μαΐου του 1989, τους απολαμβάναμε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Πώς περνάει ο χρόνος, πώς περνάει ο χρόνος. Λοιπόν, αυτά με τις αναμνήσεις, θυμηθήκαμε και δισκάδικα, κατά κόσμο δισκοπολία, διάσημα της εποχής και νωρίτερα, και πόσα πολλά ήταν και στις συνοικίες και όλα τούτα. Για να προσγειωθούμε όμως στην εγχώρια πολιτικοθεσμική, πολιτικονομική, πείτε το όπως θέλετε, πραγματικότητα. Όπως προαναφέραμε, θα μιλήσουμε με τον πολύ γνωστό ως όλους σας δικηγόρο κύριο Βασίλη Παπαστεργίου για κάποιες προθέσεις της κυβέρνησης, για να ακριβολογώ. Έχουμε μία μάλλον καθαρή δήλωση πρόθεσης και κάτι που εικάζεται. Αυτό που είναι στην σφαίρα των εικασιών ή αν θέλετε των πληροφοριών, αρκετά επίμονων όμως από το πολιτικό ρεπορτάζ, είναι ότι στο επιτελείο της κυβέρνησης, τα κορυφαία επιτελεία της κυβέρνησης, το Μέγαρο Μαξίμου κάτω κοινώς λεγόμενο, σκέφτονται να τροποποιήσουν τον ποινικό κώδικα ούτως ώστε να μην εκτίσουν τις ποινές τους οι καταδικασθέντες για τις υποκλοπές. Οι τέσσερις καταδικασθέντες, προφανώς το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο για τον Ισραηλινό αξιωματούχο Ταλ Ντίλιαν, το αφεντικό της Ιντελέξα. Αυτό επαναλαμβάνω στη σφαίρα των πληροφοριών που αναδεικνύουν τα πολιτικά ρεπορτάζ. Και αυτό που είναι κάτι παραπάνω από πληροφορία, είναι μάλλον δεδηλωμένη πρόθεση, η κυβέρνηση να προχωρήσει στην κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, προφανώς με στόχο να ελέγξει απολύτως τον χάρτη, ας το πούμε έτσι, τον αυτοδιοικητικό χάρτη. Και λέω το απολύτως διότι σε αδρές γραμμές τον ελέγχει, έτσι, κακά τα ψέματα. Τι σημαίνουν όλα αυτά, δηλαδή είναι τόσο απλό να γίνουν, μήπως είναι πια απλό στις μέρες μας, διότι βλέπουμε πράγματα που στο παρελθόν θα θεωρούνται όχι απλώς τραβηγμένα, αλλά ίσως και αδιανόητα. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε με τον κύριο Παπαστεργίου, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλημέρα κύριε Παπαστεργίου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές και στους ακροατές.
0: Ποιο από τα δύο να πιάσουμε πρώτο?
1: Ό,τι νομίζετε εσείς.
0: Εσάς, ποιο από τα δύο σας φαίνεται, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, πιο τραβηγμένο, πιο αντιθεσμικό?
1: Και τα δύο είναι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Απλώς το ένα είναι, όπως το είπατε, είναι μία πρόταση νόμου ήδη. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μία εκδηλωμένη πρόθεση. Αναφέρουμε στο ζήτημα του εκλογικού συστήματος για τις δημοτικές εκλογές. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, έναν τρόπο. Εδώ τι συμβαίνει, οι ακροατές ενδεχομένως το γνωρίζουν. Αλλά για όσους δεν το γνωρίζουν, να κάνουμε μια μικρή έτσι σύνοψη, ότι το εκλογικό σύστημα αλλάζει σε ό,τι αφορά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Νικητής αναδεικνύεται ο συνδυασμός, ο οποίος θα πάρει 42%. Και βεβαίως, εφόσον είναι πρώτος σε ψήφους, έτσι, γιατί μπορεί δύο συνδυασμοί να έχουν 45 και 44, έτσι, επομένως, ο πρώτος συνδυασμός που υπερβαίνει το 42% κερδίζει από την πρώτη Κυριακή και παίρνει το 60% των εδρών. Αλλά ενώ μέχρι τώρα, όταν δεν υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα στον πρώτο γύρο, ακολουθούσε ο δεύτερος γύρος. Θυμόμαστε, ας πούμε, το πρόσφατο παράδειγμα της Αθήνας, όπου ο Μπακογιάννης πήρε 41% στον πρώτο γύρο και δεν εκλέχθηκε στο δεύτερο γύρο. Καταργείται ο δεύτερος γύρος των εκλογών. Και τι συμβαίνει? Υπάρχει στο ψηφοδέλτιο μια εναλλακτική επιλογή. Δηλαδή, ο πολίτης ψηφίζει ένα δεύτερο συνδυασμό. Και αυτό το οποίο κάνει ο νέος εκλογικός νόμος είναι ότι αθροίζει μετά την πρώτη κατανομή, και εφόσον δεν υπάρχει το 42% για κάποιο συνδυασμό σαν πρώτη επιλογή, αθροίζει στη συνέχεια στο συνδυασμό αυτό και τις δεύτερες ψήφους που παίρνει από τους συνδυασμούς που έρχονται τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και στη συνέχεια. Δηλαδή όχι, δεν αθροίζονται οι εναλλακτικές ψήφοι που παίρνει ο πρώτος συνδυασμός από τους ψηφοφόρους του δεύτερου συνδυασμού, ας το πούμε έτσι. Και όποιος από τους δύο συνδυασμούς έχει τις

0: περισσότερες ψήφους αθροιζομένων των δύο ψήφων, της πρώτης επιλογής και της εναλλακτικής επιλογής, αναδεικνύεται νικητής. Δεν ξέρω, είναι λίγο πολύπλοκο, αλλά ελπίζω να το καταλαβαίνουν οι ακροατές. Δηλαδή, στο ίδιο ψηφοδέλτιο υπάρχει η πρώτη επιλογή και η δεύτερη επιλογή, και εφόσον καταργεί το δεύτερος γύρος, νικητής είναι εκείνος ο συνδυασμός ο οποίος σχηματίζει το μεγαλύτερο άθροισμα της πρώτης επιλογής και της εναλλακτικής επιλογής στα ψηφοδέλτια. Απλώς στους δύο πρώτους συνδυασμούς δεν προσμετρώνται οι εναλλακτικές ψήφοι που παίρνουν από τους ψηφοφόρους του πρώτου και του δεύτερου συνδυασμού αντίστοιχα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το λίγο πολύπλοκο σύστημα το οποίο έχει εισηγηθεί του Υπουργείου Εσωτερικών. Εδώ δύο σκέψεις. Πρώτον, η αριστερά ιστορικά είναι υπέρ της απλής αναλογικής και αυτό είναι και η μόνη σωστή λύση στην πραγματικότητα. Ας σκεφτούμε ότι το σύνολο της κοινωνικής μας ζωής από τους συλλόγους των νέων και κηδεμόνων μέχρι τα σωματεία, τους επιστημονικούς συλλόγους κλπ. Ρυθμίζεται από την απλή αναλογική. Και η κοινωνία τα καταφέρνει και διοικεί τους συλλόγους της και τα ερμηνευτήριά μας και τα σωματεία της με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το εκλογικό σύστημα, το οποίο είναι το πιο δίκαιο και αποτυπώνει τη βούληση των εκλογών με τον καλύτερο τρόπο, είναι το μόνο το οποίο αρνούνται να εφαρμοστεί στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Mm-hmm.
0: Και τι θα είχε ως αποτέλεσμα μια τέτοιου τύπου θέσπιση της απλής αναλογικής? Αφενός δεν θα ήταν δίκαιο εκλογικό σύστημα, διότι θα ψήφισε ο κόσμος, θα αποτυπωνόταν και στη σύνθεση των οργάνων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Περιφερειακών Συμβουλίων. Αφετέρου θα υπήρχαν οι συγκλήσεις, mm-hmm. βεβαίως, μεταξύ παρατάξεων, αλλά αυτές θα ήταν οι συγκλήσεις προγραμματικές. Θα υποχρεώνονταν οι παρατάξεις πράγματι να καθίσουν και να βρουν κοινά σημεία συνεργασίας. Θα προωθούν και μια κουλτούρα συνεργασίας καλύτερη με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αυτό το οποίο κάνει αυτό το σύστημα στην πραγματικότητα είναι ότι αφήνει ένα περιθώριο συναλλαγών ανάμεσα σε συνδυασμούς προκειμένου να ανταλλάσσουν ενταλλακτικές ψήφους στην πραγματικότητα μεταξύ των εκλογέων τους, προκειμένου αυτά να αθροιστούν και να αναδειχθεί ένας συνδυασμός νικητής. Και μπορούμε να έχουμε πολύ παράδοξα αποτελέσματα, δηλαδή ένα συνδυασμό θα έχει το 20% των ψήφων και επειδή έχει επιλεγεί από το 25% των εκλογών ως δεύτερη επιλογή, θα καθίσταται Δημοτική Αρχή με το 60% των εδρών. Τώρα πείτε μου πόσο αντιπροσωπευτικό είναι αυτό το πράγμα και τι λογική βγάζει.
1: Προφανώς είναι έκτρωμα. Ας μην φοβηθούμε τις λέξεις.
0: Και εγώ δεν γνωρίζω καμία άλλη χώρα πραγματικά που να έχει αυτό το πολύ πρωτότυπο, ας πούμε, εκλογικό σύστημα, που ενδεχομένως και να υπάρχει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι δημοτικές εκλογές στις χώρες τις οποίες γνωρίζουμε, στις χώρες τις οποίες παρακολουθούμε, καμία δεν έχει αυτό το τύπο, την δεύτερη επιλογή και μάλιστα με την ιδιομορφία ότι προσμετρώνται εν τέλει εναλλακτικές ψήφου ως ισότιμες κιόλας με τις πρώτες ψήφοι σε ένα έτος δεύτερης καταμονής, ας πούμε, και δεύτερης καταμέτρησης. Τώρα, ποια είναι η σκοπιμότητα? Η σκοπιμότητα προφανώς είναι να μην υπάρχει η συσπήρωση του δεύτερου γύρου ενάντια στους κυβερνητικούς υποψηφίους. Θα μου πείτε, θα μπορούσε κανείς να ψηφίσει ως εναλλακτική επιλογή έναν δεύτερο αντιπολιτευόμενο συνδυασμό. Έναν τρόπο. Αυτό είναι σωστό, αλλά φαίνεται, σκέφτονται οι εμπνευστές του μέτρου αυτού, ότι ενδεχομένως οι ψήφοι της αριστεράς, οι ψήφοι τέλος πάντων του συνδυασμού που δεν είναι φιλοκυβερνητικοί, θα διασπαρούν ανάμεσα σε διάφορους συνδυασμούς ως εναλλακτικές ψήφοι, ενώ στην περίπτωση του δεύτερου γύρου συσπηρώνονται ενάντια στον έναν υποψήφιο, ο οποίος αναμετράται με τον κυβερνητικό υποψήφιο. Επομένως, αυτό στην πραγματικότητα είναι το οποίο, δηλαδή στην περίπτωσή μας, αν Αθηνών, για να το καταλάβουν οι ακροατές, θα μπορούσε η εναλλακτική ψήφος να κατανεμηθεί στον υποψήφιο Ζαχαριάδη και στον υποψήφιο Δούκα ή στον υποψήφιο Σοφιανού, σαν εναλλακτική ψήφος. Επομένως, στην περίπτωση αυτή, ο κ. Μπακογιάννης θα εκλεγότανε με αυτό το εκλογικό σύστημα το οποίο έχουμε τώρα. Ενώ σε ένα σύστημα δύο γύρων, όλοι οι ψηφοφόροι του Ζαχαριάδη, του Σοφιανού και του Παπαδάκη, ας το πούμε, συσπηρώθηκαν σε μεγάλη πλειοψηφία, εν πάση περιπτώσει, στον υποψήφιο που αναμετρήθηκε με τον κυβερνητικό υποψήφιο. Αυτό πάει να προλάβει η κυβερνητική πρωτοβουλία.
1: Σκέφτεται κανείς πως όσες φορές έχουμε δει στην πολιτική ιστορία του τόπου μεθοδεύσεις, τις οποίες, για να χρησιμοποιήσω έναν παλιόρο της αριστεράς, χαρακτηρίζονταν εν γέννη καλπονοθευτικές, υπήρχε ένα επιχείρημα, και μιλώ για τις βουλευτικές εκλογές, ότι τι τα θέλετε, πρέπει να υπάρχει σταθερότητα. Σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο υπάρχει η αντίληψη, τουλάχιστον αυτό το επιχείρημα έτσι διατυπώνεται, πως δεν είναι πάρα πολλά τα περιθώρια συγκλήσεων ανάμεσα σε πολιτικές δυνάμεις που η κάθε μία έχει το δικό της πρόγραμμα, γιατί δεν μπορείς εν πάση περιπτώσει να αναμίξεις το νερό με το λάδι, δεν θα υπάρχει μια σφιχτή γραμμή ούτως ώστε να ξέρουμε πώς ακριβώς κυβερνάται ο τόπος. Αλλά στην τοπική αυτοδιοίκηση Ποιο αντίστοιχο επιχείρημα θα μπορούσε να ακουστεί?
0: Δεν υπάρχει, έχετε δίκιο. Είναι λείπει εδώ πέρα η νομιμητική βάση, δηλαδή ένα επιχείρημα το οποίο ποιο είναι, το να μην έχουμε άλλες 7 μέρες προεκλογικής εξαρτίας.
1: Αυτό
0: είναι κάτι
1: ναι,
0: το οποίο. Είναι κάτι που
1: να γλιτώσουμε χρόνο και χρήμα και, και αφισορύπανση, ας πούμε. Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Τα γνωστά. Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να πείσει το μικρό παιδί κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με κάτι πασιφανώς ιδιωτελές και κατά την άποψή μου εκτροματικό. Να δούμε τι θα πούν και οι πολιτικές δυνάμεις γι' αυτό. Εγώ απλώς συγκράτησα ότι ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, το επέκρινε. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς με αρκετά έτσι έντονο τρόπο. Να προλάβουμε όμως να πάμε και στο δεύτερο, κύριε Παπαστεριού, θέμα.
0: Ναι.
1: Λέτε να το κάνει η κυβέρνηση και αυτό, δηλαδή να τροποποιήσει τον ποινικό κώδικα για να εξευμενιστεί ο κύριος Ντίλιαν, για να μην πάει φυλακή ο κύριος Ντίλιαν και οι υπόλοιποι τρεις? Αλλά φαντάζομαι πως όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο Ντίλιαν είναι το πρόσωπο που απασχολεί την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
0: Σίγουρα, εδώ για να είμαστε δίκαιοι, δεν έχει πει κάτι η κυβέρνηση ακόμα, αλλά δεν είναι όλη αυτή η συζήτηση στον αέρα. Ωστόσο, δηλαδή δεν είναι παράλογο ότι συζητάμε αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν οι φήμες και υπάρχει και μια δημόσια τοποθέτηση του Χρήστου Κακλαμάνη, του συνηγόρου υπεράσπισης του Νίκου Ανδρουλάκη, κατά τη δίκη του γνωστή των υποκλοπών στο Πλημέλιο Δίκαιο της Αθήνας, ο οποίος έγραψε ότι συζητιέται και είναι υπόψη μας αυτό το σενάριο και θυμηθείτε το. Επομένως, επειδή είναι ένας άνθρωπος σοβαρός παρά τις πολιτικές διαφωνίες που έχω εγώ μαζί του, ένας πολύ αξιόλογος συνάδελφος και ένα πρόσωπο που μετράει τα λόγια του, οφείλουμε να αναμειχθούμε με αυτό το γεγονός. Mm-hmm. Είναι εύκολο να το κάνει η κυβέρνηση? Δεν είναι εύκολο να το κάνει η κυβέρνηση για τον εξής λόγο. Διότι αυτό συνεπάγεται μια τροποποίηση διατάξεων του ποινικού κώδικα, αρκεί βέβαια η κυβερνητική υποψηφία να το πράξει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτό αντιστρατεύεται σε όλο το. Σε όλο το λόγο περί δικαιοσύνης και στις μεταρρυθμίσεις του ποινικού κώδικα που έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα? Έχει αυστηροποιήσει πάρα πολύ τις διατάξεις περί μετατροπής και αναστολής της ποινής. Σε έχει αυστηροποιήσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε η αναστολή πλέον για τα δικήματα, ενώ ήταν 5 χρόνια, μπορούσε ακόμα και πενταετής ποινή να ανασταλεί έως το 2019, σήμερα αναστέλλονται μόνο οι ποινές ως ένα χρόνο. Επίσης είναι σαφές ότι μια ποινή η οποία είναι συνολικά 126 χρόνια με 8 εκτυπέα δεν μετατρέπεται με βάση τις σημερινές διατάξεις του ποινικού κώδικα. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει το συγκεκριμένο άρθρο του 80α που αφορά τη μετατροπή της ποινής σε χρήμα η κυβέρνηση και να είναι μετατρέψιμη σε χρήμα ακόμα και αυτές οι πολύ βαριές πνευματικές ποινές. Αυτό αντιστρατεύεται μέχρι τώρα ρητορία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της κυβέρνησης περί νόμου και τάξης, περί αυστηροποίησης των ποινών και θα πρέπει βεβαίως να βρεθεί και μια δικαιολογία, γιατί ξαφνικά, ενώ είμαστε σε μια τάση με συνεχή νομοθετήματα αυστηριοποίησης, ξαφνικά έρχεται η κυβέρνηση να ρυθμίσει πιο επίοικος αυτές τις διατάξεις. Ένα προφανές επιχείρημα που θα μπορούσε να έχει, και το προλαβαίνω γιατί μπορεί να τεθεί στη συζήτηση, είναι το γεγονός ότι εξαιτίας αυτών των ρυθμίσεων του κ. Φλωρίδη τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των κρατουμένων έχει εκτοξευτεί. Mm. Έχουμε σήμερα το μεγαλύτερο αριθμό κρατουμένων, φυλακισμένων δηλαδή πραγματικά στις ελληνικές φυλακές, προσεγγίζει τις 14.000. Ο αριθμός των κρατουμένων ήταν πάει για γύρω στις 10 με 11.000. Είναι πιθανόν αυτό το αποτέλεσμα της δικής της πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία φυλακίζει πλέον ανθρώπους για ποινές αρκετά χαμηλές, ποινές φυλάκισης και όχι κάθετης, mm-hmm. να το χρησιμοποιήσει προκειμένου να κάνει τη δουλειά της στην υπόθεση του κ. Ντίλιαν. Προφανές είναι ότι δεν πρέπει να μας παραπλανήσει ένας τέτοιος τύπου ισχυρισμός. Είναι λογικό. Οι προθέσεις δηλαδή, της κυβέρνησης είναι προφανές ότι είναι αυτές. Ωστόσο, σκέφτομαι ότι σε μια δημόσια συζήτηση για αυτό το μέτρο, εάν τελικά το θεσπίσει η κυβέρνηση, είναι πιθανό να επιστρατευτεί και αυτό το επιχείρημα.
1: Το οποίο όμως δεν ξέρω πόσο πιστικό θα είναι όταν.
0: Σκανδαλώδες θα είναι, δεν μπορεί να φύγει. Θα είναι σκανδαλώδες να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι άλλο.
1: Όταν δημιουργεί συνειδητά μια συγκεκριμένη κατάσταση και λες ότι εγώ θέλω να λειτουργεί έτσι το πράγμα. Τα αποτελέσματα είναι αυτά. Είναι ο υπερπληθυσμός φυλακές. Και ξαφνικά μια ωραία πρωία ξυπνάς και διαπιστώνεις πως για χάρη του κυρίου Ντίλιαν πρέπει να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Δεν ξέρω πόσοι δεν θα καγχάσουν. Δεν θα καγχάσουν μόνο αυτοί που θα θυμώσουν. Λοιπόν.
0: Εντάξει, να πούμε και κάτι καλό βέβαια, ότι σε μια δικαιοσύνη η οποία έχει στην κορυφή της φαίνεται ότι πάσχει και πάσχει σοβαρά, με επιστέγασμα, ας πούμε, την κρίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την μη περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης αυτής. Ωστόσο, βρέθηκαν ένας πρωτοδίκης και ένας εισαγγελέας, οι οποίοι έκαναν καλά τη δουλειά τους και οι οποίοι πράγματι στάθηκαν σε τους περιστάσεις. Η κατώτερη δικαιοσύνη θα έχει αυτά. Δηλαδή το γεγονός ότι ο κόσμος σκέφτεται πολλές φορές ότι τα πάντα είναι ελεγχόμενα, όλοι είναι δικοί τους κλπ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν δύο στις κατώτερες βαθμίδες άνθρωποι που έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους και εδώ τα αποτελέσματα πράγματι έχουν βάλει την κυβέρνηση σε αυτή τη μεγάλη δυσκολία. Έτσι πήγαν δηλαδή για Νίξον και η κυβέρνηση μπορεί να σκέφτεται και να προγραμματίζει και να περάζεται διάφορα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε δεν έχουμε παρά να δούμε τις εξελίξεις και στα δύο αυτά πεδία. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αντλήσουμε κάποιο ευρύτερο συμπέρασμα για τους καιρούς τους οποίους διανύουμε. Τώρα που φτάνουμε στο τέλος της συζήτησής μας, κύριε Παπαστεργίου, τι θα λέγατε, είναι πρωτόγνωρα πράγματα όλα αυτά?
0: Πρωτόγνωρα. Κάποια πράγματα είναι πρωτόγνωρα. Ναι, δηλαδή, είναι πρωτόγνωρα. Κάποια πράγματα, δηλαδή θα έλεγα ότι συνολικά όλο το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι ένα πρωτόγνωρο σκάνδαλο και είναι πρωτόγνωρο το γεγονός ότι δεν κατέρευσε η κυβέρνηση εξαιτίας του και δεν αναλύθηκαν οι πολιτικές ευθύνες στο επίπεδο που θα πρέπει να αναλυθούν, δηλαδή στο επίπεδο του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Αυτό πράγματι είναι ένα πρωτόγνωρο για τις δικές, ας πούμε, δημοκρατίες πράγμα, δηλαδή το να ξεπερνά ο υπαίτιος, ας πούμε, αυτής της ιστορίας χωρίς αμοιχές, χωρίς συνέπειες προσωπικές. Το ζήτημα αυτό, η γνώμη μου είναι ότι αυτό συνέβη διότι ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός αποτελεί μια ισορροπία που ήταν πάρα πολύ πολύτιμη για το σύστημα εξουσίας το οποίο το στηρίζει. Δηλαδή εκφράζει ένα επιστέγασμα συμμαχίας μεταξύ νεοφιλελευθερισμού και ακροδεξιάς που εκφράζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις ανάγκες αυτού του σχηματισμού. Θα ήταν δύσκολο να βρει αντικαταστάτη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Και γι' αυτό το στηρίζει μέχρι τέλους.
1: Κύριε Παπαστεργίου, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη ζήτηση.
0: Εγώ, καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ναι. Φίλες και φίλοι, σύντομο διάλειμμα. Παίρνουμε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε συζήτηση για την έρευνα του Έτερων.
2: Στο κόκκινο. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη. Ηφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.

0: Για να αναρωτιέστε κατά πόσο είχαμε κίνητρο να παίξουμε το Stairway to Heaven. Ναι, είχαμε, διότι σαν σήμερα, 31 Μαΐου, στο μακρινό 1948, γεννήθηκε ο Τζο Χένρι Μπόναμ, ο άνθρωπος που διέπρεψε ως ντράμερ του συγκροτήματος και ο οποίος βεβαίως άφησε πρόωρα τον μάτιο ή μημάτιο τούτο κόσμο το Σεπτέμβρη του 1980. Πριν καλημερίσω τον κύριο Γαλανόπουλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για την πολύ ενδιαφέρουσα, κατά την άποψή μου, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε όταν δείτε και τα ευρήματα, έρευνα του Έτερων, να σταθώ σε ένα μήνυμα, το στέλνει ο φίλος ακροατής ο Θεόδωρος, με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Παπαστεργίου για το νομοσχέδιο σε ό,τι αφορά τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γράφει ο φίλος ακροατής: η ελληνική δεξιά έχει μακρά εμπειρία στην κατασκευή εκλογικών νόμων που την αναπαράγουν, όταν δηλαδή δεν κατέφευγε κατευθείαν σε δοκιμασμένες και απολύτως αποτελεσματικές συνταγές βίας και νοθείας. Το εκλογικό σύστημα που περιγράψατε θυμίζει πολύ το λεγόμενο τριφασικό που είχε εφαρμόσει ο Εθνάρχης το μακρινό 1956 και το οποίο θα έβγαζε την ερέ ό,τι και αν γινόταν. Εκτιμώ ότι ο εμπνευστής του νόμου έχει εντρυφεί στην παρακαταθήκη αυτών των μετεφιλιακών νομοθετημάτων της Εθνοσωτηρίου Παράταξης και τα πανεκδίδει για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είμαι βέβαιος για το πόσο μοιάζει και σε ποια σημεία μοιάζει, αλλά σε ό,τι αφορά, δεν θέλω να πω δηλαδή ότι δεν τα έχω βάλει και τα δύο να δω τα κοινά σημεία, πόσα είναι και πόσο σημαντικά είναι. Απλώς να θυμίσω πως έχει δίκιο απόλυτο ο φίλος ο ακροατής όταν λέει πως θα έβγαινε ΕΡΕ ό,τι και γινόταν. Το αποτέλεσμα εκείνων των εκλογών ήταν πως η ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμαλή είχε λάβει περίπου 20.000 παραπάνω, νομίζω, 20.000 και παραπάνω ψήφους λιγότερες από όσες είχε συγκεντρώσει η Ενωμένη Αντιπολίτευση. Ήταν και η ΕΔΑ τότε μέσα, είχα βάλει και την ΕΔΑ. Και παρόλα αυτά εξασφάλισε το 65% των εδρών. Διότι ήταν ένα σύστημα μαγειρεμένο με τέτοιο τρόπο. Εκεί που η ΕΡΕ ήταν αδύναμη, σε εκλογικές περιφέρειες που ήταν συγκριτικά τουλάχιστον αδύναμη, ίσχυε η απλή αναλογική. Εκεί που ήταν δυνατή, ίσχυε το πλειοψηφικό. Και σε ενδιάμεσες καταστάσεις υπήρχε το αντίστοιχο ενδιάμεσο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην έρευνα του Ινστιτούτου Έτερων, του Ινστιτούτου για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή. Η έρευνα πρόσφατη είχε αντικείμενο την οικονομική δικαιοσύνη. Επί της ουσίας δηλαδή ρωτήθηκε ο κόσμος αν και κατά πόσο πιστεύει ότι στην Ελλάδα υπάρχει οικονομική δικαιοσύνη. Τα ευρήματα θα έλεγε κανείς ότι είναι αυτά που αντιστοιχούν στην πραγματικότητα, αλλά έχει ενδιαφέρον η άποψη του κόσμου, για παράδειγμα, για το αν πρέπει να αυξηθούν οι φόροι στους πλούσιους για να υπάρξει φορολογική δικαιοσύνη. Το 86,5% ενδεικτικά το αναφέρω, λέει ναι. Και αυτό ίσως έχει κάποια σημασία, γιατί ξέρετε, είναι διαφορετικό να λένε άνθρωποι δεν είναι καλή η κατάσταση και διαφορετικό να λένε πρέπει να γίνει αυτό, γιατί υπάρχουν και πολλές αντιλήψεις σύμφωνα με τις οποίες εάν φορολογηθεί ο πλούτος θα υπάρξουν αντικίνητρα για ανάπτυξη και τελικά τα πράγματα θα χειροτερέψουν και για αυτούς που βρίσκονται στα χαμηλώματα διαζώματα της κοινωνικής πυραμίδας. Θα τα συζητήσουμε όμως όλα αυτά με τον κύριο Αντώνη Γαλανόπουλο, διδάκτορα πολιτικών επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συντονιστή του ερευνητικού έργου στο Έτερον. Καλημέρα κύριε Γαλανόπουλο.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Το ίδιο επιθυμούμε και διημάς, όπως έλεγαν παλιά. θα αφήσω σε εσάς να ιεραρχήσετε τα ευρήματα, να πείτε ποια θεωρείτε πιο σημαντικά, ποια θεωρείτε ότι συνιστούν έκπληξη, αν υπάρχουν εκπλήξεις. Το αφήνω σε εσάς, να μας κάνετε μια παρουσίαση συνοπτικά των ευρημάτων.
1: Ναι. Σκεφτόμουν στην αρχή ότι είναι ένα δύσκολο θέμα να συζητήσουμε Κυριακή πρωί, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Είναι η βιωμένη εμπειρία που έχουν οι πολίτες, επομένως είναι κάτι σημαντικό. Η αίσθηση που εγώ έχω αποκομίσει από τα ευρήματα της έρευνας είναι ότι οι πολίτες καταγράφουν με αρκετή, με χαρακτηριστική ευκολία και καθαρότητα, θα έλεγα, την αίσθηση μιας διάχυτης αδικίας και την ύπαρξη σημαντικών κοινωνικών ανισοτήτων στη χώρα, κοινωνικών και οικονομικών. Τα ποσοστά στο σύνολο ερωτήσεων που αναγνωρίζουν την ανισότητα με έναν τρόπο είναι τόσο υψηλά, άνω του 80%, που δίνουν μια καθολική αναγνώριση ότι η χώρα μας είναι άδικη, ότι υπάρχουν υψηλές και σημαντικές ανισότητες μεταξύ των κοινωνικών τάξεων και μάλιστα ότι αυτές οι ανισότητες και οι αδικίες είναι υψηλότερες σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ή τέλος πάντων αυτή είναι η αίσθηση των πολιτών, δεν είναι αντικειμενικό δεδομένο αυτό, αλλά είναι ενδεικτικό μιας τάσης κατά τη γνώμη μου. Και είναι επίσης αρκετά καθαρή στα πεδία που εντοπίζονται αυτές οι ανισότητες. Είναι θέματα που συζητάμε στο δημόσιο διάλογο εδώ και πολλά χρόνια που εξελίσσεται και αυτή η παρατεταμένη κρίση κόστου ζωής στην Ελλάδα. Είναι το μισθολογικό, είναι οι χαμηλοί μισθοί που δεν επιτρέπουν μια αξιοπρεπή διαβίωση, είναι το υψηλό κόστος στέγασης, πολύ κρίσιμο ζήτημα για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Είναι η αξιοκρατία, ένα ζήτημα νομίζω διαχρονικό στην χώρα, μεγάλη συζήτηση. Και τέλος η έλλειψη φορολογικής δικαιοσύνης. Είχαμε μιλήσει για τους φόρους, αν θυμάστε, και με αφορμή την περσινή έρευνα την τεχνογραφία των ψηφοφόρων. Είναι κρίσιμο ζήτημα και αυτό για τους πολίτες, γιατί όπως είχαμε πει και τότε, η αίσθηση φορολογικής δικαιοσύνης συνδέεται και με την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς. Όταν νιώθεις ότι κάποιος δεν πληρώνει φόρους, αλλά επιβαρύνεσαι εσύ, και αυτό το σχεδόν κλισέ που λέμε στην Ελλάδα ότι φόρους πληρώνουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αποτυπώνεται και σε αυτή την έρευνα σε ποσοστό 87%. Δηλαδή αυτή η ανισοκατανομή των φορολογικών βαρών είναι ένας κοινός τόπος στην ελληνική κοινωνία. Εξού και το αίτημα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου που αναφέρατε. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό το ότι μπορούν οι πολίτες να αναγνωρίσουν αυτή τη συνθήκη αδικίας και έχουν αρχίσει να την πραγματεύονται και να επεξεργάζονται πολιτικές, να αποκτούν δηλαδή συγκροτημένες θέσεις για το πώς αυτές οι ανισότητες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν.
0: Θα μπορούσε επίσης να παρατηρήσει κανείς, εγώ τουλάχιστον το παρατήρησα κύριε Γαλανόπουλε, ότι ο κόσμος είναι ακόμη πιο κατηγορηματικός σε αυτές τις διαπιστώσεις από όσο ήταν. Και μιλώ στη βάση της σύγκρισης με τα αντίστοιχα ευρήματα που είχαν χαρακτηρίσει την έρευνά σας το 2021. Εδώ να το αναφέρω, για παράδειγμα. Το ότι η Ελλάδα είναι μια ουσιοδός άδικη χώρα, στην τωρινή έρευνα του Έτερων, το δηλώνει το 80,4%. 5,9%, σχεδόν 6% δηλαδή παραπάνω από όσους το είχαν πει το 2021, όσους το είχαν προσυπογράψει. Υπάρχουν λοιπόν, όπως για παράδειγμα να αναφέρω άλλο ένα παράδειγμα, αυτοί που λένε πως οι αδικίες στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι τώρα 84%, ενώ το 2021 ήταν λιγότερη κατά σχεδόν 2, ας πούμε, εκατοστιαίες μονάδες, κατά 1,7. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι τα βιώματα των ανθρώπων την τελευταία πενταετία έχουν επιβεβαιώσει κάποια συμπεράσματα που από τότε είχαν διαμορφωθεί.
1: Σωστά. Σκεφτείτε τώρα ότι η πρώτη έρευνα γίνεται εν μέσω της πανδημίας. Είναι σε εξέλιξη ακόμα η πανδημική κρίση, όπου έχουμε και σχετικά έντονη παρέμβαση του κράτους στα πράγματα. Θυμάστε διάφορα μέτρα επιδοματικής πολιτικής που είχαν ληφθεί, μεγάλες επαγγελματικές κατηγορίες, όπως οι άνθρωποι που δούλευαν στην εστίαση, δέχονταν στην πραγματικότητα επιδόματα από το κράτος για να συνεχίσουν να κινούνται στην οικονομία. Και παρόλα αυτά, σήμερα τα πράγματα εμφανίζονται ακόμα χειρότερα, τουλάχιστον στην αίσθηση των πολιτών, παρότι η συνθήκη έχει αλλάξει πάρα πολύ από την κατάσταση μιας πανδημίας, έτσι. Το ενδιαφέρον λοιπόν εδώ είναι ότι αφήσαμε αρκετό χρόνο να περάσει ώστε να μην επηρεάζεται άμεσα από τον κύκλο εκείνων των εξελίξεων και πια έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση πολιτικών εξελίξεων, την ενεργειακή κρίση, τις πιέσεις του πληθωρισμού, διάφορες. Έχουμε πια έναν άλλο πολιτικό κύκλο και ήταν σημαντικό να συγκρίνουμε δύο διαφορετικές συνθήκες. Το ζήτημα εδώ, όπως λέει και η κυρία Καραμεσίνη που υπογράφει τη δεύτερη ανάλυση της έρευνας ως επιστημονική συνεργάτη του Ινστιτούτου, είναι ότι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να δούμε αν η πολιτική, η ασκούμενη πολιτική των κυβερνήσεων, αυτό που θα λέγαμε με έναν τρόπο νεοφιλελεύθερη πολιτική, θα το πω εγώ, έχει καταφέρει να αποκτήσει μια έτσι, διάδοση, μια αποδοχή στην ελληνική κοινωνία αυτό το διάστημα, ή αν αυτές οι τάσεις που εντοπίσαμε εν μέσω πανδημίας που υποστήριζαν τις λεγόμενες κρατικοκεντρικές οικονομικές ιδέες, είτε σοσιαλδημοκρατικές είτε αριστερές, έχουν ενισχυθεί. Τα στοιχεία που είπατε και άλλα που το επιβεβαιώνουν παραπέρα στην έρευνα δείχνουν ότι παρά την ασκούμενη πολιτική και μετά την εμπειρία της κρίσης, οι πολίτες τίνουν αρκετά προς κρατικοκεντρικές οικονομικές ιδέες. Mm-hmm. Εκτιμούν δηλαδή το ρόλο του κράτους σε διάφορα πεδία και ως συνήθως, όπως έχουμε ξανασυζητήσει, αυτό το κάνουν με ένα ταυτόχρονο αίτημα αποτελεσματικότητας και δικαιοσύνης.
0: Ναι. Παρατηρώ εδώ ότι είναι πολύ ψηλό το ποσοστό, 82,2. Άλλωστε, όπως είπατε και εσείς, όλα τα ποσοστά είναι από 80% και πάνω. Δηλαδή, 8 στους 10 ή 9 στους 10 προσυπογράφουν όλα αυτά που συζητάμε, όλα αυτά που αναφέρουμε. Το 82,2 θεωρεί ότι η πολιτική του κράτους, έτσι όπως ασκείται σήμερα, ευνοεί κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό μας θυμίζει και λίγο την έκθεση Πισαρίδη, γιατί αυτό που λέει το 82,2% το λένε και οι εκπρόσωποι της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ότι, εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι γίνεται με τέτοιους όρους, ώστε οι μεγάλοι να ισχυροποιούνται ακόμη περισσότερο. Τώρα θα έμπαινε κανείς στον πειρασμό, αλλά αυτή είναι μια συζήτηση άλλης τάξης, δεν νομίζω ότι μπορούμε να την κάνουμε τώρα, είναι πώς αυτή η κατηγορηματικότητα συνδέεται και συμβιβάζεται με εκλογικές συμπεριφορές όταν φτάνει η ώρα της κάλπης, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, εάν για παράδειγμα το 82% πιστεύει πως η ασκούμενη πολιτική τα τελευταία χρόνια, η ασκούμενη πολιτική, όταν λέμε από το κράτος εννοούμε από την κεντρική εξουσία, έτσι, ευνοεί τους μεγάλους και αυτό είναι αρνητικό, κανονικά το κατεξοχήν κόμμα που κυβερνά και εν πάση περιπτώσει ασκεί αυτή την πολιτική θα έπρεπε να λαμβάνει ένα 18%. Από ό,τι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές θα πάρει κατά τη παραπάνω, λοιπόν, πάνω από 20.
1: Όπως σίγουρα θα είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, η εκλογική συμπεριφορά δεν εξαρτάται από ένα μόνο ζήτημα.
0: Ναι, ακριβώς,
1: και δεν
0: ακριβώς.
1: Είναι και απόλυτα δεμένη πια με ιδεολογικές τάσεις και αντιλήψεις. Έχουν αυτά κάπως χαλαρώσει. Αλλά εδώ θέλω να πω ότι ίσως η αντίληψη να μην είναι κυβερνητικής πολιτικής ακριβώς, mm-hmm. αλλά να είναι κρατικής πολιτικής, να είναι κάτι πιο δομικό.
0: Mm-hmm.
1: Να θεωρούν ότι γενικώς το κράτος ευνοεί τις επιχειρήσεις, λίγο παραπάνω η μία κυβέρνηση, λίγο παρακάτω η άλλη, αλλά να είναι η αντίληψή τους για το κράτος αυτή, και
0: το
1: αυτό
0: κράτος.
1: Έχει σημασία.
0: Mm-hmm. Ναι. Ότι έχουμε να κάνει με ένα κράτος μπάτλερ, ένα κράτος το οποίο στην ουσία
1: ακριβώς.
0: εξυπηρετεί οικονομικά συμφέροντα και μάλιστα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Ναι, ναι, αυτό
1: ακριβώς.
0: που λέτε, αυτό που λέτε είναι σωστό. Λοιπόν, ωραία, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα. Εγώ βρήκα τα ευρήματα πολύ ενδιαφέροντα και θα έλεγε κανείς αντίστοιχα με αυτά που βιώνει ο κόσμος. Δηλαδή, ώρες-ώρες διερωτάται κανείς, okay, το 88% απάντησε αυτό. Το 12% που στην ευχηζεί, αν δεν πάει περιπτώσει, υπάρχει πάντα μια πασπερμία αντιλήψεων και διαφορετικοί τρόποι να ερμηνεύει κάποιος την πραγματικότητα την οποία βιώνει.
1: Υπάρχει και ταξική διαφοροποίηση.
0: Προφανώς. Ναι,
1: η οποία αποτυπώνεται σε όλες τις ερωτήσεις.
0: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει τον τρόπο του να περνάει καλά. Εγώ δεν θα πω ντε και καλά να πλουτίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει στις ημέρες μας. Ενδεχομένως να μην θεωρεί ότι το άδικο είναι άδικο. Δηλαδή αυτό που, έτσι δεν είναι, ότι okay, έτσι λειτουργούν τα πράγματα, όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίσα, οι πιο καπάτσοι επιβιώνουν, ακόμη και αν επιβιώνουν οι πιο τυχεροί και εκείνοι που βρήκαν από τον μπαμπά 5 ακίνητα και τώρα τα έχουν βάλει στο Airbnb, τι να κάνουμε, έτσι κυλάει.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως η έννοια της αδικίας να είναι τελώς διαφορετική.
1: Όχι, είναι ζήτημα συμφέροντος και δεν είναι μόνο. Είναι προφανώς ταξικό σε ερωτήσεις τις οικονομικές, αλλά να το πω και αυτό αν έχουμε λίγο χρόνο, ότι
0: έχουμε.
1: Το ίδιο συμβαίνει και στις έμφυλες ανισότητες.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε κάποιες ερωτήσεις που αποτυπώνουν ότι οι κοινωνικές ανισότητες έχουν προφανώς και έναν έμφυλο χαρακτήρα. Οι γυναίκες πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο στη δουλειά, δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν δουλειές αντίστοιχες των προσόντων τους. Αυτές οι θέσεις, ενώ είναι πάλι καθολικής αποδοχής, δηλαδή τα ποσοστά περνάνε το 70%. Mm-hmm. Όταν κοιτάμε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, οι άντρες το πιστεύουν αυτό 20-25 μονάδες λιγότερο από ό,τι πιστεύουν οι γυναίκες. Γιατί είναι τα υποκείμενα που ωφελούνται από αυτή την ανισότητα.
0: Έτσι.
1: Αντίστοιχα λοιπόν, άνθρωποι της ανώτερης ή της ανώτερης μεσαίας τάξης και πάνω δεν νιώθουν αυτό το αίσθημα αδικίας που νιώθει ο υπόλοιπος κόσμος.
0: Λογικό είναι. Λογικό είναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλανόπουλε.
1: Και εγώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πω για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους και ενδεχομένως δεν έχουν ακούσει ποιος ήταν ο συνομιλητής μας. Ήταν ο κύριος Αντώνης Γαλανόπουλος, διδάκτορας πολιτικών επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συντονιστής του ερευνητικού έργου του Έτερων. Συζητήσαμε για την τελευταία έρευνα του Έτερων σε ό,τι αφορά την οικονομική και κοινωνική αδικία. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Όπως είπα λίγο νωρίτερα, πρόθεσή μου ήταν και θα υλοποιηθεί, έστω και αν δεν προλάβουμε να ακούσουμε ολόκληρο το τρίτο κομμάτι, να ακούσουμε και τρίτο κομμάτι από Pink Floyd, μιας και σαν σήμερα το 1989 τους απολαύσαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εμείς θα ακούσουμε το Comfortably Numb. Ελπίζω να προλάβετε να ακούσετε και το καταπληκτικό solo του David Gilmour στην κιθάρα, από τα καλύτερα όλων των εποχών στην ιστορία της rock μουσικής. Με αυτό εγώ θα σας αφήσω. Μείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσουμε στη συνέχεια δελτίο ειδήσεων και κατόπιν το μικρόφωνο περνά στον Αντώνη Ριγόπουλο.

0: στο κόκκινο.
1: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής, μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πόλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
2: Στην αρχή είναι ο Θεός. Και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
3: Θυμάσαι?
2: Όχι. Δεν θέλω.
4: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
3: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
2: Θα το κρατούσες?
4: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ουρανοκατέβατα κέρδη 800 εκατομμυρίων ευρώ, παρόμοια με εκείνα του 2022 όταν είχε ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, παρουσιάζουν τα δύο δηληστήρια της χώρας εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως αποκαλύπτει η Αυγή της Κυριακής σε δημοσίευμα της Αντιγόνης Ζούντα, το πρώτο τρίμηνο του 2026, την ώρα που αδειάζουν τα ρεζερβουάρ των καταναλωτών, τα κέρδη των δηληστηρίων αυξήθηκαν κατά 515% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το δεύτερο τρίμηνο του έτους τα έτη θα έχουν περαιτέρω ανωδική πορεία σύμφωνα με το δημοσίευμα, καθώς οι τιμές λιανικής των πετρελαιοειδών έχουν πλέον ξεφύγει προς τα πάνω. Τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξυπηρετούν κυρίως όσους επιθυμούν ένα κατακαιρματισμένο και αδύναμο προοδευτικό χώρο, τονίζει ο Χρήστος Γιαννούλης σε συνέντευξή του στην Αυγή της Κυριακής. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος υπογραμμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να παραμείνει παρόν, ενεργός και πρωταγωνιστής στις εξελίξεις. Να εξασφαλίσει την εκλογή των δικών της υποψηφίων στις δημοτικές εκλογές επιχειρεί η κυβέρνηση, αλλάζοντας το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των εκπροσώπων στην τοπική αυτοδιοίκηση, καταργώντας τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Όπως είπε μιλώντας στην εκπομπή του Διονύση Ελευθεράτου προλίγου στο Κόκκινο, ο δικηγόρος Βασίλης Παπαστεργίου, στο παρελθόν μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, είναι πρωτοφανής η ρύθμιση με πρόταση νόμου που έχει καταθέσει η κυβέρνηση, ώστε ο πολίτης να έχει δυνατότητα επιλογής και δεύτερου υποψήφιου στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Χαρακτήρισε την πρόταση ρύθμισης πρωτοφανή, που δεν απαντάται σε καμία άλλη χώρα. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Παπαστεργίου, αφήνει περιθώρια συνδιαλλαγής μεταξύ των συνδυασμών με ανταλλακτικές ψήφους, ενώ απουσιάζει παντελώς και η νομιμοποιητική βάση. Απομακρύνεται ο στόχος για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρότι τις τελευταίες μέρες μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης διαφαινόταν να φτάνει στην ολοκλήρωσή της. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας, η οποία ενδέχεται να παρατείνει περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις. Βία επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στη Γαλλία μετά την νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές υπόπτων, εκ των οποίων 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, στην πόλη Αζέν, στην νοτιοδυτική Γαλλία. Δύο ακόμη περιστατικά εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου. Διασώθηκαν συνολικά 65 άτομα. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυναμιών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα, γράφει η γερμανική εφημερίδα Welt, επικαλούμενη πηγή του Πενταγώνου. Στον αέρα η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, ο στρατός του Ισραήλ προελάβει στη χώρα και ανακοίνωσε σήμερα ότι επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές στο νότιο Λίβανο. Στις αθλητικές ειδήσεις, πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Paris Saint-Germain νίκησε χθες την Arsenal 4-3 σε μια αναμέτρηση θρίλερ που κλήθηκε στα πέναλτι. Στους τελικούς της Basket League προκρίθηκαν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, αποκλείοντας ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αντίστοιχα. Την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο ΣΕΦ, ο πρώτος τελικός με τον Ολυμπιακό. Πρωταθλητής στο πόλο ανδρών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε τον Παναθηναϊκό με 17-12 και έκανε το 3-0 στη σειρά των τελικών.
0: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια. Η άνεμη δυτική 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αθήνα αίθριος θα είναι ο καιρός με ανέμους νότιους νοτιοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές ώρες και πιθανές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι νότιοι 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία 15-30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 11, ακολουθεί τώρα ο Αντώνης Ριγόπουλος.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε εδώ στη Σύντριγκε στο Κόκκινο και βεβαίως στο Κόκκινο 105,5. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο που ακούτε. Μαριάν Τιπατσελή στο τηλεφωνικό κέντρο, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Αντώνης Ριγόπουλος στο μικρόφωνο. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-717. Έχουμε πολλά θεματάκια, έχουμε αρκετά θεματάκια. Θα δούμε και τι θα προλάβουμε σήμερα, γιατί έχουμε βάλει αρκετά στο πρόγραμμα. Θα το καταφέρουμε. Ξεκινάμε με τραγούδι, πολύ αγαπημένο δικό μου, και συνεχίζουμε.

καλημέρα της και λέει ότι καλοκαίρι μύρισε σήμερα και όντως έτσι είναι, τελευταία μέρα του Μαΐου και μπαίνουμε επισήμως πια στο καλοκαίρι και πρέπει να αρχίσετε να ετοιμάζεστε, να κοιτάξετε που θα πάτε, να αρχίσετε να κλείνετε γιατί αρχίζουν και γεμίζουν τα πράγματα σιγά σιγά. Και το δεύτερο που μας λέει και λες και το ξέρε για το πώς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή σήμερα. Να σταματούσε, λέει, το κακό σε όλους τους λαούς. Και έτσι σκεφτόμουν να ξεκινήσουμε σήμερα. Να ξεκινήσουμε λίγο πιο διεθνολογικά, να κοιτάξουμε τέλος πάντων λίγο πέρα από, από το δικό μας χωριό, από το δικό μας χώρο, όπως θέλετε πείτε το. Σήμερα τα βλέμματα είναι όλα στραμμένα στην Τεχεράνη και στη Ουάσιγκτον. Εντάξει, ίσως όχι τόσο πολύ για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, για τα οποία είναι τρίτο-τέταρτο θέμα αυτό, πάντα. Αλλά γενικά στον υπόλοιπο κόσμο θεωρείται κάπως σημαντικό, ξέρω εγώ τι να πω. Ίσως βρισκόμαστε λοιπόν μια ανάσα πιο κοντά σήμερα στην επίτευξη μιας συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Το ίσως το κρατάμε με κεφαλαία γράμματα γιατί πολλές φορές μέχρι σήμερα έχουμε φτάσει στο πολύ κοντά στο να υπάρξει συμφωνία και την επόμενη μέρα έχουμε απειλές από τον Τραμπ, έχουμε βομβαρδισμούς, έχουμε κατάρρευση των συνομιλιών. Όμως αυτή τη φορά φαίνεται ότι έχουν γίνει μεγαλύτερα βήματα και είμαστε έτσι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να δούμε και την είδηση ότι καταλήξαν τελικά σε μια συμφωνία η οποία ανοίγει άλλη πόρτα βέβαια για το τι σημαίνει αυτή η συμφωνία και το τι επιδράσεις και επιρροές μπορεί να έχει και συνέπειες σε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε. Το μεγάλο λοιπόν ζήτημα είναι και το σε τι θέση θα βρεθούν οι κύριοι εμπλεκόμενοι αυτής της διαμάχης την επόμενη μέρα. Ύστερα δηλαδή από μια σύγκρουση την οποία σίγουρα δεν επεδίωξε το Ιράν, μάλλον δεν επεδίωξε ούτε η Αμερική, αλλά την προκάλεσε ο γνωστός ταραχοποιός της περιοχής και σύμμαχος βεβαίως της Ελλάδας, το Ισραήλ. Αν λοιπόν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Ιράν ενδεχομένως να βρεθεί και θεσμικά υπεύθυνο μετά την επίτευξη της συμφωνίας, αν υπάρξει βέβαια, για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Κάτι το οποίο μέχρι και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος θεωρούνταν αδιανόητο, γιατί το Ιράν δεν είχε επίδραση, δεν μπορούσε να ελέγξει το ποιος μπαίνει και το ποιος βγαίνει τα στενά του Ορμούζ. Πλέον, όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, έχει ελέγξει τα στενά του Ορμούζ το ίδιο και το βάζει και σαν βασικό ζητούμενο στις συνομιλίες που έχει με τις ΗΠΑ. Διεκδικεί επίσης να αρθούν όλες οι κυρώσεις που υπάρχουν εναντίον του, κάτι που προσπαθεί να καθυστερήσει η Αμερική, αλλά δεν φαίνεται να το καταφέρνει και πάρα πολύ εύκολα. Ζητάει επίσης και μια αποζημίωση 300 δισεκατομμυριάκια, έτσι για να έχει, γιατί σου λέει μας βομβαρδίσατε, τώρα θα πρέπει να πληρώσετε για να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση και να σταματήσουμε και εμείς να δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε το Ιράν από ό,τι φαίνεται μιλάει από μια θέση ισχύως, μια θέση που δεν περιμέναμε να έχει όταν ξεκινούσε αυτή η διαμάχη.

Και το θέμα είναι τι κερδίζει η Αμερική. Και η απάντηση είναι περίπου τίποτα. Δηλαδή, πέρα από γενικόλογες δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, οι οποίες μάλιστα ήταν πολύ πιο συγκεκριμένες και στη συμφωνία που είχε γίνει από τον πρόεδρο Ομπάμα με το Ιράν, πλέον δεν έχει τίποτα. Και αυτή την συμφωνία, βέβαια, την είχε καταργήσει ο Τραμπ. Ήταν μια από τις πρώτες κινήσεις που είχε κάνει στην πρώτη του θητεία, λέγοντας ότι είναι μια παράδεκτη συμφωνία. Και τώρα έχει φτάσει στο σημείο να διαπραγματεύεται μια πολύ, πολύ χειρότερη συμφωνία και μια συμφωνία που αφήνει το Ιράν πολύ πιο ελεύθερο σε σχέση με το πώς είχε διαμορφωθεί η κατάσταση από την προεδρία του Ομπάμα. Κερδίζουν όμως και κάτι ακόμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που καθόλου δεν θα το θέλανε. Κερδίζουν δηλαδή έναν πρόεδρο που σήμερα, πριν από λίγο κιόλας, μιλώντας στο Fox News, το αγαπημένο του κανάλι, γιατί βγαίνει μόνο στα αγαπημένα του κανάλια ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είπα δεν έπρεπε να βρίσκονται στο Ιράν. Κοιτάξτε, λέει, τι συνέβη στο Ιράκ. Τα πήγαμε τόσο άσχημα. Ήταν τόσο ανόητο αυτό που κάναμε. Δεν έπρεπε να είμαστε εκεί εξ αρχής. Και δεν έπρεπε να είμαστε ούτε στο Ιράν, αλλά στο Ιράν υπάρχει αυτή η ικανότητα, λέει. Γενικά, η ικανότητα εννοεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Τέλος πάντων, προσπαθεί και να δικαιολογήσει τη θέση του. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι τα αμερικανικά χτυπήματα, χωρίς τα αμερικανικά χτυπήματα, θα είχαν πυρηνικά όπλα ήδη αυτή τη στιγμή οι Ιρανοί. Και προσθέτει ότι αν δεν τους χτυπούσαμε με βομβαρδιστικά Β2 πριν από 9 μήνες, θα είχαν πυρηνικά όπλα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, στην ουσία, λέει μέσα στην ίδια δήλωση δύο διαφορετικά πράγματα. Λέει από τη μία ότι δεν έπρεπε να έχουμε πάει καθόλου, αλλά και ότι αν δεν πηγαίνανε, πλέον θα είχαν πυρηνικά όπλα οι Ιρανοί. Είναι αρκετά αλλοπρόσαλα πάντα αυτά που λέει ο

Σε κάθε περίπτωση πάντως, μιλώντας πάλι έτσι στο Fox News που το αγαπάει, ο Τραμπ είπε ότι η μοναδική του κόκκινη γραμμή πλέον είναι τα πυρηνικά του Ιράν. Κάτι που σίγουρα δεν έχει δει με καλό μάτι ο φίλος του ο Νετανιάχου, που τον έχει σύρει σε όλη αυτή την ιστορία, και σίγουρα δεν θα ήθελε να βλέπει ότι τελικά έχει μόνο μία κόκκινη γραμμή σε σχέση με το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος και όχι 15 που θα ήθελε ο ίδιος ο Νετανιάχου.

Βέβαια, τώρα που δεν μπορεί να παρέμβει στο Ιράν, πολύ φοβάμαι ότι οι Ισραηλοί θα ξεσπάσουν αλλού. Θα ξεσπάσουν στο Λίβανο, θα ξεσπάσουν στην Παλαιστίνη. Γιατί το Ισραήλ, όπως έχετε παρατηρήσει σίγουρα, είναι σαν ένα παιδάκι που αν δεν το κουράσεις με πολύ παιχνίδι, όλη την κατά τη διάρκεια της μέρας, τελικά θα βγάλει την ενέργειά του σαν νεύρα. Και έτσι και το Ισραήλ, άμα δεν ρίχνει βόμβες στο Ιράν, πρέπει να σφάξει παιδάκια στη Γάζα. Να κυνηγήσει οικογένειες από τα σπίτια του στο Λίβανο. Δεν μπορεί αλλιώς. Ασφιχτιά, ρε παιδιά, δεν μπορεί. Πρέπει κάπου να χτυπάει, να χτυπάει κάποιον. Το είπε και σήμερα ο Υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ, ο Μπεν Γκβίρ. Αυτή η βιβλική φιγούρα που, αν θυμάστε, πριν από μερικές μέρες τραμπούκιζε τα παιδιά της φλωτίλα και που πιο πριν φορούσε και μια καρφίτσα στο πέτο με μια θηλιά για να πανηγυρίσει το νέο νόμο Απαρτχάιντ για απαγχωνισμό των Παλαιστινίων κρατουμένων. Αυτό τον νόμο που ψήφισαν και δεν τράπηκαν καθόλου να ψηφίσουν διαφορετική ποινή και μάλιστα θάνατο για απαγχωνισμού. Ανάλογα με το από πού είναι αυτός που διέπραξε το κάθε έγκλημα. Γιατί διαφορετικά τιμωρείται για το ίδιο έγκλημα ένας Ισραηλινός, διαφορετικά τιμωρείται ένας Παλαιστινίος. Τι είπε λοιπόν αυτή η θλιβερή φιγούρα? Έκανε ένα βίντεο λοιπόν ο κύριος Μπεν Γκβίρ και κάλεσε τον Νετανιάχου να ισοπεδώσουμε, λέει, τα νότια προάστια της Βηρυτού. Και δεν καταλαβαίνω ποιοι είστε εσείς τώρα που θέλετε να του πείτε όχι. Θέλει να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού, να διαλύσει μια ολόκληρη πόλη. Θα τον περιορίσετε? Θα φτάσουμε δηλαδή στο σημείο ένας Ισραηλινός να θέλει να ισοπεδώσει μια πόλη και να μην μπορεί? Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν φταίνει μόνο αυτοί. Δεν φταίνει μόνο αυτοί που τα λένε δηλαδή και δεν νιώθουν ότι δεν τους ελέγχει κανείς. Φταίνει και αυτοί που τους χειροκροτούν έξω από το Ισραήλ. Και έχουμε και τέτοιους και εδώ, στην Ελλάδα, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έχουμε για παράδειγμα τον Υπουργό Υγείας, που ανατακτά χρονικά διαστήματα κάνει και μία ανάρτηση στο X, στο πρώην Twitter, για το πόσο αγαπάει τον Ισραηλινό λαό. Πετάει και δύο ατάκες περί μοναδικής δημοκρατίας της Μέσης Ανατολής. Αυτή τη φορά, σε την τελευταία ανάρτηση που έκανε, τη μεγάλη και την πολύ ενθουσιώδη, πρόσθεσε και τη λέξη πλήρους δημοκρατίας. Απόλυτη δημοκρατία λοιπόν, πλήρης δημοκρατία και μοναδική στη Μέση Ανατολή. Αν και είναι συστηματικός πάντως σε αυτές τις αναρτήσεις ο κύριος Γεωργιάδης, πρέπει να πω ότι αρχίζει και ξεμένει κάπως από έμπνευση, έτσι, για να υπερασπιστεί δολοφόνους παιδιών και κατοχικά στρατεύματα, γιατί με αυτά τα κατοχικά στρατεύματα είναι πολύ φίλος, με άλλα δεν είναι. Το κάνει συστηματικά, αλλά βλέπω ότι λίγο χάνει έτσι την έμπνευση. Και τον καταλαβαίνω. Εγώ τον καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν τον καταλαβαίνετε εσείς, αλλά και εμένα. Εδώ πέρα που ήρθα να δουλέψω, μου είπανε, θα γράφεις και μια φορά την εβδομάδα ένα θέμα, ρεπορτάζ Πασόκ στην Αυγή. Ναι. Ναι, το γράφω. Μερικές φορές, εγώ το παραδέχομαι τώρα που μιλάμε έτσι μεταξύ μας, βαριέμαι. Δεν έχω όρεξη. Αλλά πρέπει να το γράψω, γιατί έτσι έχω συμφωνήσει και έτσι αυτή είναι η δουλειά μου. Και έτσι λοιπόν και ο κύριος Γεωργιάδης, από ό,τι φαίνεται, μερικές φορές βαριέται. Αλλά βαριέται, δεν βαριέται, την ανάρτηση θα την κάνει. Γιατί είναι επαγγελματίας και έτσι πρέπει.

Και ξαναλέμε την καλημέρα μας στη Βασιλική που παρακολουθεί αυτά που λέμε και αναρωτιέται πώς θα γίνει το Ισραήλ να σταματήσει αυτό το έγκλημα. Νομίζω πως αυτό αναρωτιόμαστε όλοι, πώς θα γίνει να σταματήσει το έγκλημα. Και μάλλον η απάντηση είναι στο ότι θα πρέπει να το σταματήσουν. Και μάλλον αυτοί που πρέπει να το σταματήσουν το Ισραήλ από το να συνεχίσει τα εγκλήματα δεν έχουν καμία διάθεση να ασχοληθούν.

Θα συνεχίσουμε λοιπόν και με άλλα θέματα της επικαιρότητας. Θα μιλήσουμε αρκετά και για το κόμμα Τσίπρα και για τις πολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν. Πριν από λίγο, μάλιστα, είδα επίσης ότι έδωσε και την πρώτη συνέντευξη από τότε που ανακοίνωσε το κόμμα της η κυρία Καριστιανού. Θα δούμε ακριβώς τι έχει πει. Σε πρώτη έτσι, ανάγνωση, πολύ γρήγορα, έλεγε ότι έχει λόγο που δεν ανακοινώνει τα ονόματα που συμμετέχουν στο κόμμα της και που αποτελούν τα στελέχη. Έλεγε ότι ο λόγος είναι ότι υπάρχει μια ανθρωποφαγία γενική και το διαπιστώνει σε κάθε μέρα στην ουσία και γι' αυτό το λόγο επιλέγει να μην δείξει όλα τα στελέχη της για να βγουν σιγά σιγά. Εντάξει, κρίνεται και αυτό βέβαια. Το ίδιο είπε ότι θα κάνει και για το πρόγραμμα του κόμματος, το οποίο θα το ανακοινώνει κομματιασμένο από ό,τι καταλαβαίνω. Θα γίνεται δηλαδή μια κριτική, θα πέφτει, θα χαλαρώνει αυτή η κριτική, θα εμφανίζει και ένα νέο μέρος του προγράμματός της. Είναι μια διαφορετική αντίληψη για το πώς κινούνται τα πράγματα πολιτικά και το πώς πρέπει να βιαστεί κανείς για να μπορέσει να εδραιώσει το χώρο που θέλει να έχει. Θα δούμε πώς θα πάει και θα δούμε και περισσότερα από τα στοιχεία από την συνέντευξη της κυρίας Καριστιανού. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής επίσης θα μιλήσουμε και για το θέμα των Πανελληνίων που ξεκίνησαν την Παρασκευή και φέτος νομίζω έχουν πάρει και μια διαφορετική έτσι, χρειά, τροπή, πώς να το πούμε, ακριβώς εξαιτίας αυτής της μεγάλης τραγωδίας που βιώσαμε λίγες μέρες πριν στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονα κορίτσια αυτοκτόνησαν τελικά, πιεσμένα, όπως είπαν και τα ίδια, από όλη την κατάσταση που δημιουργείται γύρω τους. Προφανώς, σε ένα βαθμό σε σχέση με το άγχος που έχουν λόγω παραλληλίων, προφανώς υπάρχουν και άλλα ζητήματα που τις έχουν επηρεάσει. Δεν είναι μόνο σήμαντα αυτά τα θέματα ποτέ. Αλλά εμείς θα πάμε να δούμε λίγο τι σημαίνει για ένα νέο παιδί σήμερα, ένα παιδί 17 χρονών, να μπαίνει σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία. Πόση επίδραση μπορεί να έχει στην ψυχοσύνθεσή του και πώς μπορεί βέβαια να διαχειριστεί και η οικογένεια αυτή την κατάσταση. Θα μιλήσουμε δηλαδή με ειδικό για αυτό το θέμα και βεβαίως και για άλλα θέματα της επικαιρότητας. Ό,τι προλάβουμε βέβαια, σας το είπα και στην αρχή, θα δούμε γιατί έχουμε μπόλικα.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Στο κόκκινο.
3: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πώλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη για την ελληνική αριστερή συμπαρέταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην Αυγή της Κυριακής.
4: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
5: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
4: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
6: Προπόληση more.com.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
7: Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν και πάλι. Είμαστε εδώ στις 11 στο κόκκινο, η ώρα είναι 10.30. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο που ακούτε. Η Μαριάννη Πατσελή στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Αντώνης Ριγόπουλος στο κόκκινο. Περιμένουμε τις καλημέρες σας στο Viber στο 698-5870-059 και τα τηλεφωνήματά σας στο 210-3217-777. Το είπα και λίγο λάθος πριν, οπότε το ξαναλέω. 210-3217-777. Ίντριγκες στο κόκκινο και θα πάμε, όπως είπαμε και πριν, να συζητήσουμε λίγο το θέμα των Πανελληνίων και το πώς το βιώνουν όλο αυτό τα παιδιά που δίνουν από την Παρασκευή που ξεκίνησε αυτή η δοκιμασία και για φέτος. Σήμερα μαζί μας είναι η κυρία Αγγελική Σουρλατζή. Είναι παιδοψυχολόγος με ειδίκευση στη σχολική και συμβουλευτική ψυχολογία. Καλημέρα, κυρία Σουρλατζή. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα.
0: Η κυρία Σουλατζή λοιπόν εργάζεται με παιδιά και εφήβους εντός σχολικού πλαισίου και ιδιωτικά εδώ και 15 χρόνια και εκτιμώ ότι είναι και το κατάλληλο πρόσωπο για να μιλήσουμε και για τις παλινές εξετάσεις, για το πώς δηλαδή επιδρούν στην ψυχολογία των παιδιών. Η συζήτηση φέτος, έλεγα και νωρίτερα, ότι αναπόφευκτα έχει γίνει και πιο επίκαιρη μετά την σοκαριστική είδηση για την αυτοχειρία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Όμως νομίζω πως έχει περισσότερο νόημα να δούμε το θέμα συνολικά, όχι υπό το πρίσμα συγκεκριμένων περιπτώσεων, αλλά γενικότερα για το πώς το βιώνουν τα παιδιά που ξεκινήσαν χθες. Να ξεκινήσουμε λίγο από την τρίτη ηλικία, πριν από την τρίτη ηλικία, κυρία Σουλατζή, γιατί καταλαβαίνω ότι η πίεση δεν ξεκινάει εκείνη τη χρονιά, ξεκινάει νωρίτερα.
1: Ξεκινάει πολύ πολύ νωρίτερα, από όταν τα παιδιά μπαίνουν στο σχολικό πλαίσιο. Το εκπαιδευτικό σύστημα, καλός ή κακός, είναι εξαιρετικά απαιτητικό και αρχίζουν και βιώνουν το άγχος σταδιακά. Η κορύφωση είναι η τρίτη ηλικίου, που υπάρχουν και οι εξετάσεις, οι οποίες είναι δύσκολες εξετάσεις, θέλουν πάρα πολύ προσπάθεια και έχουν συνεχώς ανθρώπους να τους λένε ότι είναι δύσκολες εξετάσεις και ότι πρέπει να αντέξουν.
0: Κάτι που το ξέρουν και από μόνοι τους, βέβαια, οπότε και είναι και λίγο...
1: Φυσικά και το ξέρουν και το βιώνουν, θα πω εγώ καλύτερα. Βιώνουν την καθημερινή πίεση και το άγχος για αυτό που έρχεται μπροστά τους, αλλά και οι άνθρωποι γύρω δεν βοηθούν.
0: Η οικογένεια ή το σχολείο ή όλα.
1: Όλοι. Από όλους ακούνε τα ίδια πράγματα και δυστυχώς δέχονται διπλά μηνύματα. Από τη μία ακούν ότι δεν έγινε και τίποτα εάν δεν περάσεις τη σχολή που έχεις επιλέξει την πρώτη σου επιλογή και από την άλλη συλλογώς ακούνε, διάβασες αρκετά. Αυτό το είδες, σε αυτό χρειάζεσαι λίγο βοήθεια παραπάνω. Και έτσι βρίσκονται εκλοφισμένα. Τελικά είναι ή δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν τα καταφέρω, τι γίνεται μετά.
0: Αυτό το κλισέ, θα μπορούσα να πω, που λέμε στα παιδιά ότι ο κόσμος δεν τελειώνει στις Πανελλήνιες. Εγώ πλέον μετά από 20 χρόνια που έχω τελειώσει το σχολείο μπορώ να το δω πολύ καθαρά, αλλά σίγουρα εκείνο τον καιρό δεν μπορούσα να το δω. Δεν σήμαινε τίποτα ότι δεν τελειώνει τίποτα εδώ. Το πιστεύουν, το καταλαβαίνουν.
1: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κλισέ, θα πω εγώ, που δεν τα αγαπώ τα κλισέ, γιατί είναι πάρα πολύ αλήθεια.
0: Αλήθεια είναι αυτό, σωστό.
1: Και οι άνθρωποι μεγαλώνοντας καταλαβαίνουμε ότι η ζωή μας πήρε πολύ διαφορετική τροπή από αυτή που φανταζόμαστε στα 18 όταν θέλαμε να δώσουμε πανελλήνιες και πιστεύαμε ότι η ζωή μας θα τελειώσει εκεί. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι να το κρατήσουμε, αλλά να τους το λέμε από νωρίς.
0: Αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση. Άμα έχει νόημα να το λέμε ξαφνικά τον Απρίλιο, δύο μήνες πριν τις εξετάσεις. Αν δεν το έχουμε κάνει βίωμα, δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια.
1: Φανταστείτε ότι βιώνω τα 18 πρώτα χρόνια της ζωής μου μία κατάσταση καθημερινά. Από όταν μπαίνω και στο υποχρεωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, ακόμα πιο έντονα. Και έρχονται οι άνθρωποι και με κατακλείζουν μερικές μέρες πριν και μου λένε: μα μην ανησυχείς. Η ζωή όλη είναι μπροστά σου. Και τους κοιτάω και λέω: τώρα μου κάνουν πλάκα, έτσι.
0: Αφού μου λήγεις άλλα μέχρι προχθές, ας πούμε.
1: Ναι, αφού μέχρι προχθές μου έλεγες άλλα. Μου πήρες το κινητό. Μου λες: μην βγεις καλύτερα, γιατί έχεις εξετάσεις. Εγώ παρόλα αυτά πιστεύω ότι είναι κάτι που αν αρχίσουμε να τους το συζητάμε νωρίς και να μοιραζόμαστε και τις εμπειρίες μας μαζί τους, να τους δίνουμε χώρο, να τους δίνουμε χώρο να κάνουν πράγματα που θέλουν και να τους λέμε ότι το πιο πιθανό είναι θα αλλάξεις δουλειές στη ζωή σου. Οι σπουδές είναι σπουδές, δεν είναι απαραίτητα επάγγελμα. Και να νιώθουν ότι έχουν επιλογές, να τους τις ανοίγουμε τις επιλογές πολύ νωρίς. Πολλοί δρόμοι, όχι μόνο ένας. Μην το κάνουμε αυτό μετά τις εξετάσεις, αν δεν περάσουν στην πρώτη τους επιλογή ή αν δεν περάσουν πουθενά.
0: Τότε να ψάξουμε τη λύση στο πρόβλημα, δηλαδή.
1: Ακριβώς, να ξέρουν από πριν ότι υπάρχουν επιλογές, γιατί επιλογές πάντα υπάρχουν. Mm-hmm. Αλλά χρειάζεται να τις δούμε.
0: Φαντάζομαι ότι είναι και ευρύτερο, πέρα από το τι γίνεται στο σχολείο και την πίεση των εξετάσεων, είναι και αυτό που βλέπουν να συμβαίνει γύρω τους σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων, ανεργίας. Δηλαδή υπάρχει και όλο το πλαίσιο το υπόλοιπο. Βέβαια. Που το βλέπουν, δεν είναι εκτός κοινωνίας ούτως ή άλλως τα παιδιά.
1: Και πάλι εδώ ακούνε διπλά μηνύματα, γιατί από τη μία τους λένε είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει δουλειά, πρέπει να φτιάξει ένα πάρα πολύ μεγάλο βιογραφικό. Mm-hmm. Και από την άλλη βλέπουν παιδιά που έχουν φτάσει στα 25, στα 26 και τα έχουν κάνει όλα αυτά. Mm. Και δεν έχουν τι να κάνουν.
0: Σωστό.
1: Και έχουν εγκλωβιστεί. Mm-hmm.
0: Τώρα, είμαι βέβαιος ότι το περιστατικό στην Ηλιούπολη δεν είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Προφανώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που αγνοούμε σε εκείνη την περίπτωση. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτό δηλαδή. Αλλά σε τι βαθμό επηρεάζονται τα παιδιά που έχετε κι εσείς σαν εμπειρία, δηλαδή πόσο βαθύ είναι το άγχος που τους προκαλείτε? Εγώ θυμάμαι ότι αν έδινα Πανελλήνιες υπήρχε και η άποψη κάποτε από κάποιους ότι ας αγχωθούν και λίγο, γιατί θα το βιώσουν στη ζωή τους έτσι κι αλλιώς το άγχος και πρέπει να ξεκινάνε από τώρα να σκληραγωγούνται. Βέβαια, μετά που έδωσα Πανελλήνιες χρεοκόπησε η χώρα, οπότε άλλαξαν πολύ τα πράγματα. Αλλά ήθελα να δω πόσο βαθιά μπορεί να φτάσει αυτή η πίεση στο
1: ψυχοσύνταση. Πάρα πολύ βαθιά. Φτάνει πάρα πολύ βαθιά το άγχος που βιώνουν. Το βιώνουν από πάρα πολύ μικρά. Είναι πολύ αυξημένοι οι αριθμοί των παιδιών που ταλαιπωρούνται από σοβαρότατο άγχος. Mm-hmm. Ήδη μπαίνοντας στο γυμνάσιο και σιγά σιγά προχωρώντας στις τάξεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε πολύ κοντά τους. Mm-hmm. Με μάτια, αυτιά, όλες τις αισθήσεις ανοιχτές. Γιατί το άγχος δεν χτίζεται σε μία μέρα. Mm-hmm. Είναι κάτι που δουλεύεται υπόγεια, μέρα τη μέρα, διαγώνισμα το διαγώνισμα, κριτική την κριτική, κουβέντα την κουβέντα.
0: Και ο ανταγωνισμός, φαντάζομαι, με τους συμμαθητές.
1: Ο ανταγωνισμός, είναι το σχολείο έτσι δομημένο. Mm-hmm. Όταν όλα κρίνονται από τον βαθμό που έχεις πάρει, που ο οποίος βαθμός μπορεί να καθορίζεται από ένα διαγώνισμα επαναληπτικό και ένα τεστ που έχεις γράψει. Mm-hmm. Αμέσως δεν είναι κατηγορηποιούμε τα παιδιά. Mm-hmm. Ποιος πήρε 15, ποιος πήρε 17, ποιος πήρε 19.
0: Επιτυχία και αποτυχία, δηλαδή κατευθείαν.
1: Κατευθείαν είναι το σύστημα δομημένο έτσι. Mm-hmm. Δεν εξετάζεται κάτι άλλο. Τα ενδιαφέροντα, άλλα ταλέντα.
0: Από την καθημερινότητά σας, πράγματα που σας έχουν πει τα παιδιά και έτσι, στην τρίτη ηλικίου ή και νωρίτερα, που τα θεωρείτε ενδεικτικά αυτής της πίεσης?
1: Ναι. Πραγματικά τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία και από όταν ξεκινάει εκεί στο τέλος της πρώτης ηλικίου, mm-hmm. Έρχονται στο γραφείο και επειδή μπορούν σε έναν θεραπευτή μπορούν να εκφραστούν και να πούνε mm-hmm. ακριβώς τι νιώθουν. Μεταφέρουν φοβερή αγωνία. Πραγματικά νιώθουν ότι μετά, ότι δεν υπάρχει μετά. Mm-hmm. Και το περιγράφουν. Και όταν εγώ τους λέω, όχι, εκεί ξεκινάει το μετά. Mm. Και δεν καθορίζεται από σε ποια σχολή θα μπείτε ή τι διαδρομή θα ξεκινήσετε. Και αν οι διαδρομές πάντα λέω, αν βρεις έναν κλειστό δρόμο μπροστά σου, θα περιμένεις να ανοίξεις, πας να βρεις μια εναλλακτική διαδρομή.
0: Mm-hmm. Ναι,
1: είναι ένα ταξίδι που ξεκινάει και αφήστε τον εαυτό σας να το βιώσετε. Ξεκινάει με έναν απαιτητικό τρόπο mm-hmm. που χρειάζεται συγκέντρωση, διάβασμα, αλλά είναι η έναρξη.
0: Είναι η έναρξη. Άσχετα από το πώς θα πάνε, δηλαδή, είναι η έναρξη.
1: Μα βέβαια άσχετα από πώς θα πάνε, γιατί υπάρχουν, δουλεύουν με ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν στην σχολή στην οποία ήθελαν, πολύ απαιτητική σχολή και την άφησαν. Mm-hmm. Δουλεύουμε με ανθρώπους οι οποίοι ξαναέδωσαν πανελλήνια σε μεγαλύτερη ηλικία. Mm-hmm. Δουλεύουμε με ανθρώπους που βρήκαν διαφορετικές διεξόδους και είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι στη ζωή τους. Mm-hmm. Ναι, είναι ένα σκαλί. Εγώ είμαι η τελευταία που θα πω ότι δεν είναι σημαντικό, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που το ακαδημαϊκό κομμάτι, εγώ η ίδια, το θεώρησα πολύ σημαντικό και mm-hmm. το ακολούθησα στη ζωή μου. Mm-hmm. Όμως είναι ένα σκαλί. Mm-hmm. Και είναι η αρχή, η ζωή όλη είναι μπροστά του.
0: Τώρα, επειδή είστε στο σχολικό περιβάλλον και εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, σίγουρα και πριν και από τη δική μου περίοδο, ακούγαμε ότι οι πανελλήνιες θα καταργηθούν ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους που έχουμε αναφέρει στη συζήτηση. Θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει, πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα που θα τις εγκαταστήσει γενικά, ή εξαρτάται από το. Θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ χειρότερο, δηλαδή, οπότε εξαρτάται από το σύστημα που θα βρούμε για να τις αντικαταστήσει?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Οι πανελλήνιες έτσι πως είναι δομημένες, οι οποίες αλλάζουν λίγο, mm-hmm. αλλά στη βάση τους δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Mm-hmm. Αλλάζουν λίγο τα μαθήματα, αλλάζει λίγο τρόπος εξέτασης. Απαιτητικές εξετάσεις με πάρα πολύ ύλη που πρέπει να την γνωρίζεις από όλες τις πλευρές είναι. Έχουν ένα καλό και ένα κακό. δίνουμε δικαίωμα σε όλα τα παιδιά, όπου και αν βρίσκονται, να μπορέσουν να κριθούν κάπως δίκαια. Mm-hmm. Από την άλλη, επειδή δεν συνυπολογίζεται τίποτα, είναι 4 μέρες που σου καθορίζουν αν φανέντης με αυτόν τον τρόπο αυτό mm-hmm. το σκαλί. Mm-hmm. Οπότε εγώ πραγματικά θα πιστεύω ότι ένα πιο συνολικό σύστημα αξιολόγησης mm-hmm. που να μετράει και άλλα πράγματα.
0: Να μετράει, ας πούμε, την πορεία από πιο νωρίς σε όλη τη διάρκεια
1: της. Από την πορεία από πιο νωρίς.
0: Από την πρώτη ηλικία τη Δευτέρα, ας πούμε.
1: Βέβαια, τα ενδιαφέροντα, mm-hmm. να μετράει, να μπορούν κάπως να δείξουν όλες τους τις πλευρές τα παιδιά. Χωρίς να είναι πολύ μεγάλο μέρος της βαθμολογίας, θα τους mm-hmm. βοηθούσε να δουν ότι δεν είναι ένα πράγμα.
0: Ναι. Ναι, δεν είναι μονόφωτο ότι έχασα αυτό το παιχνίδι ακριβώς. Και μετά έχασα το πρωτάθλημα όλο.
1: Ναι, ότι αξιολογούμε συνολικά. Mm-hmm. Αξιολογούμε αν μπορώ να μάθω κάτι απ' έξω, αν είμαι γρήγορος ή γρήγορη στο να λύνω ασκήσεις, αν έχω καλή συνδυαστική ικανότητα, που όλα αυτά χρειάζεται. Αλλά αξιολογούμε και τι έκανα και πριν.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κυρία Σουλατζή, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, για την κουβέντα μας σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή επιτυχία στα παιδιά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και σωστά και στα παιδιά.
1: Yeah.
0: Η κυρία Αγγελική Σουλατζή ήταν μαζί μας, παιδοψυχολόγος με ειδίκευση στην σχολική και συμβουλευτική ψυχολογία.

Τα καλύτερα σχόλια, όπως έχετε καταλάβει, τα κάνει ο Δοξαράς μέσα από τη μουσική που επιλέγει μετά τις συνεντεύξεις. Τώρα έβαλε λοιπόν εκεί που μιλούσαμε με την κυρία Σουλατζή για όλα αυτά. Έψαξε και έβαλε από Alice Cooper το I'm 18, που περιγράφει ακριβώς μάλλον την ψυχοσύνθεση, όλο αυτό που προσπαθούσαμε να περιγράψουμε με λόγια, την ψυχοσύνθεση ενός παιδιού στα 18 που είναι μπερδεμένο, που δεν ξέρει τι θέλει, που χάνεται μέσα σε όλο αυτό, που έχει οργή, όλα αυτά μαζί λοιπόν μέσα στο τραγούδι του Alice Cooper που μόλις διάλεξε ο Βαγγέλης Δοξαράς. Χαίρομαι που το βρίσκεται ενδιαφέρον πάντως. Καλημέρα και στον Πάρη, καλημέρα και στην Περσεφόνη και στη Βασιλική ξανά και στο Μιχάλη και στην Μπέγκη. Παρακολουθήσατε από ό,τι κατάλαβα την κουβέντα και ο καθένας μοιράζεται και τη δική του εμπειρία που όλοι τη θυμόμαστε καλώς ή κακώς. Δηλαδή, νομίζω πως μας έχει σημαδέψει σαν ίσως και το πρώτο τραύμα οι Πανελλήνιες. Οπότε, σίγουρα καταλαβαίνουμε τι περνάνε τα παιδιά. Καλό είναι να θυμόμαστε όμως και τι περνάνε τα παιδιά, εκτός από το να κατανοούμε, να μπαίνουμε στη θέση τους και να θυμόμαστε πώς νιώθαμε τότε και όχι να τα κρίνουμε με βάση αυτά που γνωρίζουμε σήμερα. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι όντως δεν κρίνεται κάτι ή δεν κρίνονται τα πάντα από αυτή τη διαδικασία. Αλλά πολλές φορές και οι γονείς παρασύρονται από όλη την κατάσταση και την πίεση που υπάρχει και στους ίδιους και λόγω του φόβου που διαμορφώνει και το γενικότερο πλαίσιο που υπάρχει κοινωνικά και πολιτικά και οικονομικά, δηλαδή όταν βλέπεις να σφιχτιάς από παντού, προφανώς και περνάς και αυτό το αίσθημα και στις νεότερες γενιές.

Μια καλημέρα και στον Ανέστη, ο οποίος θυμήθηκε την κουβέντα που κάναμε χθες με τον κύριο Τάση και λέει ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα, και θα πιαστώ από αυτό για να πάμε και λίγο στα πιο πολιτικά. Να δούμε και λίγο, γιατί δεν έχουμε συζητήσει αρκετά και μαζί, το τι έχει συμβεί τον τελευταίο καιρό και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και με όσα συμβαίνουν. Εγώ βλέπω πολύ ενθουσιασμό, όντως υπάρχει ενθουσιασμός. Εγώ γενικά είμαι από αυτούς που προτιμώ τη στάση αναμονής. Δηλαδή είμαι πιο μαζεμένος όταν ακούω νέα πράγματα να ξεκινάνε. Αλλά καταλαβαίνω και τη δίψα για κάτι νέο. Και είναι λογικό, γιατί όταν υπάρχει έτσι μια γενικότερη ασφυξία και λόγω της κυβέρνησης Μητσοτάκη και λόγω των 7-8 ετών που υπάρχουν ήδη στην πλάτη μας και τα κουβαλάμε, και τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου, και κάθε φορά που ένα νέο σκάνδαλο προκύπτει να βλέπουμε όλη αυτή την επιχείρηση συγκάλυψης, είναι λογικό οτιδήποτε νέο να δημιουργεί και μια αισιοδοξία και μια δίψα και την όρεξη να το δούμε να πραγματώνεται. Οπότε έχει νόημα και να μπούμε και συζήτηση για το όνομα, έχει νόημα και τις πολιτικές τις πολιτικές που εκφράζονται και μπαίνουν τέλος πάντων στη δημόσια συζήτηση. Όμως είναι τόσο λεπτές και ισορροπίες που υπάρχουν και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και για την κατάσταση εντός του ΣΥΡΙΖΑ, που απαιτείται και μια ψυχραιμία και μια στάση αναμονής μέχρι να αποφασίσουν και αυτοί που πρέπει και να αναγνωρίσουν την κρισιμότητα των στιγμών, γιατί είναι κρίσιμο αυτό. Και μιλάω προς όλες τις πλευρές, δηλαδή μην προσπαθήσετε να ανιχνεύσετε στα λόγια μου που στέκομαι σε σχέση με όλα αυτά, γιατί θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, ούτε και εγώ ξέρω που στέκομαι. Νιώθω όμως ότι υπάρχει μια ανάγκη να συνειδητοποιήσουν όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι που τους ξέρουμε και τους έχουμε παρακολουθήσει και παρακολουθούμε και καθημερινά τη στάση τους, να συνειδητοποιήσουν ότι πραγματικά υπάρχει ένας κίνδυνος για μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Και αυτό είναι ένας κίνδυνος, γιατί θα γνωρίζει και ο ίδιος ότι είναι η τελευταία του θητεία. Έτσι, δεν θα νομίζω να περιμένει, θα κάνει και τέταρτη. Αλλά άμα είναι στην τρίτη του και τελευταία θητεία και θα έχει ήδη σπάσει το ρεκόρ, ώστε που δεν υπάρχει άλλος που να έχει πάρει τρεις θητείες συνεχόμενες, μπορεί να είναι και πιο, όχι αδίστακτος, τέλος πάντων πιο επιθετικός στις αποφάσεις του και στις κινήσεις του, και να μην χρειάζεται να φοβηθεί το τι θα πούνε σε μια ενδεχόμενη νέα συγκάλυψη ενός άλλου ζητήματος. Και επειδή είναι σαφές ότι κανείς δεν μπορεί να κερδίσει μόνος του αυτό το καθεστώς, πρέπει και όλοι να αντιληφθούν ότι οι προσωπικές στρατηγικές και οι επιβεβαιώσεις γενικότερα του καθενός, που υπάρχουν και επιβεβαιώσεις και το στάλεγα εγώ, υπάρχει πάντα στην πολιτική και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό, αλλά όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα αν δεν έχουν σαν πρώτο ζητούμενο την ίδια την κοινωνία, δηλαδή την ίδια την κοινωνία που τους δίνει νόημα και δύναμη να υπάρχουν, να είναι πολιτικές οντότητες και όχι απλά οντότητες γενικότερα. Δηλαδή και ο Τσίπρας και ο Φάμελος και το ΣΥΡΙΖΑ και ο Ιελάς και όλα τα κόμματα, ο Μητσοτάκης, όλα τα κόμματα αποκτούν τη δύναμή τους μόνο μέσα από την κοινωνία που εκφράζουν. Οπότε και αυτή την κοινωνία πρέπει να την ακούνε, και την αγωνία αυτής της κοινωνίας πρέπει να την ακούνε και να ξεπερνάνε όλοι τα πολιτικά και προσωπικά τους ζητήματα.

Και αυτή τη στιγμή, όσο ο Μητσοτάκης, αυτό είναι που με προβληματίζει εμένα αρκετά, γιατί ο Μητσοτάκης πανηγυρίζει. Γιατί το Πασόκ, αντί να ασχοληθεί με το Μητσοτάκη, κάθεται και κάνει επίθεση στον Τσίπρα. Γιατί του πήρε τη δεύτερη θέση, που ούτως ή άλλως δεν ήταν και δική του, αν το βάλουμε κάτω. Την είχε πάρει ο Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Γίνανε όλα όσα γίνανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε από το πουθενά στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και τώρα εκνευρίζεται που στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι μπορεί και να αυτή η δεύτερη θέση, την οποία την πήρε έτσι δια της πλαγίας, πλέον να ξαναεπιστρέφει στον Αλέξη Τσίπρα. Εάν αυτό βέβαια επιβεβαιωθεί. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι το βασικό, φαίνεται ότι πλέον δεν είναι το βασικό, ο βασικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απ' την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας που ξαφνικά λέει ότι μιλάω μόνο με κόμματα, μόνο με πρόσωπα, δεν μιλάω με κόμματα, κάτι το οποίο είναι όχι πρωτοφανές, αλλά τέλος πάντων σπάνιο για αριστερό ηγέτη να πει ότι δεν υπολογίζω την πολιτική οντότητα, δεν υπολογίζω την πολιτική οργάνωση, αλλά υπολογίζω μόνο τα πρόσωπα. Στο ΣΥΡΙΖΑ που κοντεύει να βουλιάξει σε μία ακόμη εσωτερική κρίση, αυτή τη φορά ανάμεσα σε Φάμελο και Πολάκη, λες και υπάρχουν αυτές οι πολυτέλειες σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Γενικότερα, υπάρχει ένα χάος και ένας κατακαιρματισμός, ο οποίος συνεχίζεται και ο οποίος σίγουρα κάνει χαρούμενο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επίσης, σε σχέση με αυτό που λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, προτείνω να αναζητήσετε και τη συνέντευξη που έδωσε εδώ στο κόκκινο ο Φώτης ο Κουβέλης, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας στο ΣΥΡΙΖΑ. Την έδωσε προχθές στο συνάδελφο του Σπύρο τον Κουτζάνη και θα πάρετε και απαντήσεις και για αυτό το θέμα, για το πώς αντιλαμβάνονται και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την διαμάχη και αν τέλος πάντων θα ηρεμήσουν τα πράγματα ή όχι. Και σε γενικές γραμμές, εγώ μετά από όλα όσα έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, πολιτικά έχω μαλακώσει πάρα πολύ. Γιατί νεότερος ήμουνα πολύ πιο απόλυτος, θεωρούσα ότι η γνώμη μου είναι σωστή και, και δεν ξέφευγα από αυτήν με τίποτα. Πλέον νομίζω πως όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι τα πράγματα μπορεί να είναι σωστά και μπορώ και να ακούσω διαφορετικές πλευρές και να βρω και δίκιο σε πολλές από αυτές τις πλευρές. Σε μερικά πράγματα είμαι μάλλον ακόμα απόλυτος και τουλάχιστον δεν έχω ανοχή. Και αυτά τα μερικά πράγματα είναι το εξής ένα: στο Ισραήλ-Παλαιστίνη. Και ξέρω ότι πολύ καταλαβαίνετε και το αντιλαμβάνεστε κι εσείς και πολλοί από εσάς επίσης ξέρω και το έχω διαπιστώσει και στα μηνύματα ότι το νιώθετε κι εσείς, ότι υπάρχει μια κόκκινη γραμμή στο τι μπορούμε να δεχτούμε και τι δεν μπορούμε να δεχτούμε. Και επειδή άκουσα έναν εκπρόσωπο της Ελλάς, τον κύριο Μπαλατσούκα, να αρνείται, να δυσκολεύεται πάρα πολύ να χαρακτηρίσει τον Νετανιάχου εγκληματία. Και επειδή είμαι απόλυτα βέβαιος όμως, ότι αυτή δεν είναι η θέση ούτε του κυρίου Τσίπρα, ούτε της Ελλάς, ούτε των εκπροσώπων του νέου κόμματος, καλό θα ήταν να κάνουν ένα σύντομο μάθημα στο παιδί. Για να μπορεί να ξέρει κάποια πράγματα. Δεν είναι κακό να μην ξέρει κανείς κάτι. Δεν είναι απαγορευτικό, ούτε είναι υποχρεωμένοι όλοι να γνωρίζουν. Αλλά θα πρέπει να ενημερωθεί για κάποια πράγματα, να το ακούσει και ο κύριος Ιακαντάρης, θα ξαναθυμηθεί. Δεν είναι κακό να χρειάζεται κάποιος βοήθεια. Δεν είναι κακό. Και εγώ λέω να αφιερώσουμε και μια εκπομπή εδώ, να τα πούμε, να πούμε λίγα πράγματα από το κόκκινο. Να μην είμαστε επιθετικοί δηλαδή όταν κάποιος δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει, να το εξηγήσουμε. Και μια που είπα για το κόκκινο, ρίστο εμπαρόδο που λένε έτσι, ωραία, και επειδή δεν βλέπω από καμία πλευρά να κάνει κάποιος τις κινήσεις που πρέπει για να προχωρήσει συνολικά ο χώρος της αριστεράς, και μιλάω για όλους όσους συναποτελούν αυτό που λέμε σήμερα αριστερά, και αν σημαίνει κάτι πια αυτή η λέξη, γιατί είναι άλλο θέμα αυτό, εγώ θέλω να πω ένα πράγμα μόνο από αυτό το μικρόφωνο που έχω την τιμή να το έχω για μία ώρα τα Σαββατοκύριακα. Η φωνή της προοδευτικής κοινωνίας πρέπει να παραμείνει δυνατή και πρέπει να το εξασφαλίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτό. Προτροπή λοιπόν από την δική μου θέση προς άπαντες, το κόκκινο και τα μάτια σας.

Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα. Με αυτά θα κλείσουμε. Θα σας ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα από αύριο που ξεκινάει και ο Ιούνιος και είπαμε μπαίνουμε στο καλοκαίρι σιγά-σιγά. Δεν θα είμαστε μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα σας κρατήσει συντροφιά ο Θανάσης ο Λαζαρίδης, τον οποίο ευχαριστώ και πάρα πολύ για το χρόνο που θα διαθέσει. Εμείς θα τα ξαναπούμε από το μεθεπόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και βεβαίως συνέχεια το έρθει η ώρα μας με τον Θανάση Λαζαρίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από εμάς. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Αναπάντεχα κέρδη 800 εκατομμυρίων ευρώ, παρόμοια με εκείνα του 2022, όταν είχε ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, παρουσιάζουν τα δύο διελιστήρια της χώρας, Motor Oil και Hellenic Energy, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως αποκαλύπτει η Αυγή της Κυριακής σε δημοσίευμα της Αντιγόνη Ζούντα, το πρώτο τρίμηνο του 2026, την ώρα που αδειάζουν τα ρεζερβουάρ των καταναλωτών, τα κέρδη των διελιστήριων της χώρας αυξήθηκαν κατά 515% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το β' τρίμηνο του έτους τα κέρδη θα έχουν περαιτέρω ανωδική πορεία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, καθώς οι τιμές λιανικής των πετρελαιοειδών έχουν πλέον ξεφύγει. Τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξυπηρετούν κυρίως όσους επιθυμούν ένα κατακερματισμένο και αδύναμο προοδευτικό χώρο, τονίζει ο Χρήστος Γιαννούλης σε συνέντευξή του στην Αυγή της Κυριακής. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος υπογραμμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να παραμείνει παρόν, ενεργός και πρωταγωνιστής της εξέλιξης. Να εξασφαλίσει την εκλογή των δικών της υποψηφίων στις δημοτικές εκλογές, επιχειρεί η κυβέρνηση αλλάζοντας το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη εκπροσώπων σε τοπική αυτοδιοίκηση και καταργώντας τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Όπως είπε μιλώντας στην εκπομπή του Διονύση Ελευθεράτου στο Κόκκινο, ο δικηγόρος Βασίλης Παπαστεργίου, στο παρελθόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, είναι πρωτοφανής η ρύθμιση με πρόταση νόμου που έχει καταθέσει, ώστε ο πολίτης να έχει δυνατότητα επιλογής και δεύτερου υποψηφίου στο ίδιο ψηφοδέλτιο. Χαρακτήρισε την πρόταση ρύθμιση πρωτοφανή που δεν απαντάται σε καμία άλλη χώρα. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Παπαστεργίου, η κυβέρνηση αφήνει περιθώρια συνδιαλλαγής μεταξύ των συνδυασμών με ανταλλακτικές ψήφους, ενώ απουσιάζει παντελώς και η νομιμοποιητική βάση της ρύθμισης. Η κυκλοφορία στην Οδό Αμερικής από το ύψος της Πανεπιστημίου διακόπη από την τροχία λόγω θράψης αγωγού ίδρυυσης. Απομακρύνεται ο στόχος για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα, με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας, η οποία ενδέχεται να παρατείνει περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε πολλά ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, όπως η τύχη των πυρηνικών υλικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Βία επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στη Γαλλία μετά την νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές υπόπτων, εκ των οποίων 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Στη διεθνή επικαιρότητα προελάβνει στο νότιο Λίβανο ο στρατός του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ και επεκτείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεσμπολάχ. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση καλώντας να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι από όλη την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνη του Λιβάνου, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα, γράφει η γερμανική εφημερίδα Welt, επικαλούμενη πηγή του Πενταγώνου. Στις αθλητικές ειδήσεις, πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε η Paris Saint-Germain, νικώντας χθες την Arsenal 4-3 σε μια αναμέτρηση θρίλερ που κρίθηκε στα πέναλτι. Στους τελικούς της Basketball League προκρίθηκαν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, αποκλείοντας ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αντίστοιχα την ερχόμενη Τετάρτη στο ΣΕΦ, ο πρώτος τελικός με τον Ολυμπιακό. Πρωταθλητής στο πόλο ανδρών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε τον Παναθηναϊκό με 17-12 και έκανε το 3-0 στη σειρά των τελικών.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια. Η άνεμη δυτική 2 με 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αθήνα αίθριος θα είναι ο καιρός με ανέμους νότιους νοτιοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Αίθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και πιθανές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη νότιοι 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία 15 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 12. Ακολουθεί τώρα ο Θανάσης Λαζαρίδης.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Καλό μεσημέρι, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά με μεγάλη μας χαρά. 105,5 στο κόκκινο. Ένας σταθμός που κατά περίεργο τρόπο συναντάει κανείς εξαιρετικούς ανθρώπους και εξαιρετικές απόψεις. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί κανείς με αυτές τις απόψεις. Το γεγονός ότι ανταλλάσσονται οι απόψεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε μια εποχή που η μονοκρατορία του, αυτό που σου λέω εγώ, επικρατεί σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Εδώ είμαστε λοιπόν, και ο Δοξαράς, αγαπημένος φίλος, στις επιχειρήσεις του να ακούγεται καλά οτιδήποτε εκφράζουμε εμείς. Η Μαρία Θπατσέλη στην επικοινωνία και βεβαίως Θανάση Λαζαρίδης μαζί σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο εξαιρετικά βιβλία. Για δύο βιβλία που απέχουν αρκετά μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά ενδεχομένως να έχουν και εξαιρετικές συνεχίσεις. Θα καταλάβετε στην πορεία. Λοιπόν, το πρώτο μας βιβλίο είναι ένα βιβλίο που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Ο φίλτατος συγγραφέας είναι ένας άνθρωπος που, όπως θα καταλάβετε, ασχολείται με πράγματα που κάνουν τζιζ. Θα το καταλάβετε στην πορεία, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Και βεβαίως ο φίλος μας ο Βασίλης ασχολήθηκε με την ζωή, την προσφορά αλλά και το τέλος ενός σημαντικού ανθρώπου της αριστεράς στην εποχή της κατοχής και του εμφυλίου. Μιλάμε για τον Κώστα Καραγιώργη. Η ζωή και ο θάνατος του Κώστα Καραγιώργη, ο Κοσμοπολίτης λέγεται το βιβλίο, και βεβαίως από τις εκδόσεις Τόπος. Και βεβαίως πριν ξεκινήσουμε και μετά από το πρώτο κομμάτι θα ακούσουμε, να πω ότι υπάρχουν δύο βιβλία για σας, γραμμένα από τον κύριο Βασίλη Τσιράκη λοιπόν, δύο αντίτυπα για σας από τις εκδόσεις Τόπος. 6985-870-059 στο Viber και βεβαίως 210-32-17-777. Πάμε λοιπόν, λίγο μουσκούλα και αμέσως μετά πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει να μας πει ο Βασίλης Τσιράκης για μια σημαντική προσωπικότητα της εποχής εκείνης.

0: Πριν περάσουμε στον φίλο μας, τον συγγραφέα του βιβλίου, του φίλου μας τον Βασίλη, να διαβάσω δύο μηνυματάκια, γιατί τα θέλουμε, γιατί μας βοηθάει. Ο Τάκης μας γράφει: καλημέρα, καλή εκπομπή, πάμε άγρια λοιπόν, όπως λέγεται το τραγούδι. Και η Κατερίνα Εξαρχοπούλου: έλα και make my day, μόνο στο κόκκινο ακούω τέτοια μουσική. Σας αγαπούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, πάμε να μιλήσουμε για ένα βιβλίο που μας αρέσει, γιατί ασχολείται με κάτι που κάποιοι έχουν στρέψανε την πλάτη τους σε σχέση με τα γεγονότα που ολοκλήρωσαν τη ζωή του συγκεκριμένου, για τον οποίο μιλάμε για τον Κώστα Καραγιώργη, μια μυθική φυσιογνωμία της εποχής της αντίστασης και του εμφυλίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσιράκη.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαρά δική μας, μην το συζητάτε καν. Λοιπόν, περί τίνος πρόκειται λοιπόν, μιλώντας για το συγκεκριμένο βιβλίο? Για δώστε μας 2-3 πρώτες εικόνες για να το κάνουμε λιανά, που λένε, έτσι.
1: Ναι, είναι η μυθιστορηματική βιογραφία του Κώστα Καραγιώργη. Ώστε δούμε στο πραγματικό του όνομα. Ο Καραγιώργης είναι το προσωνύμιο που πήρε στην αντίσταση, γιατρός, από νωρίς στο Κουρμπέτι και στα Βάσανα, ως εξορία στην Ανάπη. Ακολούθησαν διάφορες διώξεις και μέχρι να κατορθώσει να τελειώσει τη στρατιωτική του θητεία στο Καλπάκι, και από εκεί και πέρα να κάνει μια μεγάλη περιήγηση στην Ευρώπη για να γλιτώσει από τις διώξεις, αλλά και για να κάνει πολιτική δουλειά ως ανταποκριτής του Ριζοσπάστη και ως μεταφραστής της Κομιντέρν. Πήγε, πέρασε από Παρίσι, Βιέννη, Μόσχα, για να γυρίσει στο Μεσοπόλεμο, να συλληφθεί αμέσως, αφήσει μεταξά, εξορία στη Σύφνο και την Κίμολο, δραπέτευση, πέρασμα αντίσταση, πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς στη Θεσσαλία, εξού και το όνομά του μνημονεύεται στο γνωστό αντάρτικο τραγούδι, ναι. Μαρτυγούς, Μαρία Γιώργη κλπ. Στο Ριζοσπάστη, διευθυντής στο Ριζοσπάστη στα Δεκεμβριανά, ο Ριζοσπάστης τότε πρώτος σε κυκλοφορία πανελλαδικά, με νέες μεθόδους διοίκησης της εφημερίδας. Πέρασμα στην παρανομία, στον εμφύλιο, υποστράτηγος του Δημοκρατικού Στρατού, ΙΤΑ, Βουκουρέστης, συνάντηση στην Κεντρική Επιτροπή, στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου είπε μια λέξη που δεν έπρεπε να πει, και στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκε, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, κρατήθηκε ο Κώστας Καραγιώργης, και από τότε, μετά από μια μικρή περιπέτεια με την

0: δραπέτευσή του, σάπισε, εξοντώθηκε καλύτερα να το πω στις φυλακές του Βουκουρεστίου. Αυτή είναι μια σύντομη διαδρομή του.
1: Και η οποία περιέχει...
0: Να πω και τη συμμετοχή του, που είναι πολύ σημαντικό, στην ειδική άσκεψη του ΟΗΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Στη διάρκεια του εμφυλίου, λέτε.
0: Όχι, πριν τον εμφύλιο.
1: Α, πριν τον εμφύλιο, ωραία.
0: Πριν τον εμφύλιο. Αμέσως μετά τη Βάρκιζα, το καλοκαίρι, στάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και πήρε μέρος στην ιδρυτική συνδιάσκεψη του ΟΗΕ και έκανε και μια ομιλίες πάρα πολλές σε διάφορες πόλεις της Αμερικής κλπ. Πολυσχηδής προσωπικότητα.
1: Όχι απλώς πολυσχηδής. Όλα αυτά που μας είπατε εν περιλήψη, αγαπητέ, περιγράφουν περίπου έναν μύθο. Έναν άνθρωπο δηλαδή που με χιλιάδες τρόπους και με εξαιρετική ικανότητα κάλυψε θέσεις κέρυες για το κίνημα της εποχής εκείνης. Για να κάνω τον συνήγορο του διαβόλου. Αληθεύει ότι η ανακοίνωση του ΚΚΕ σε σχέση με το τέλος του έλεγε πέθανε το παλιό σκύλο ο Καραγιώργης.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς την έκφραση, να σας πω την αλήθεια.
1: Καταλαβαίνετε με πόση πίκρα εκφράζονται τέτοιες λέξεις, έτσι.
0: Ναι. Μιλάμε για την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του, γιατί αυτή έγινε νομίζω κάπως αργότερα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή με το θάνατό του κανείς δεν ήξερε τι πέθανε, κανείς δεν ήξερε πού πέθανε, κανείς δεν ήξερε και πού θαύτηκε. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο, ας πούμε, για τις παραδόσεις τις ελληνικές και τα... Υποτίθεται ότι ο νεκρός είναι καθώς...
1: Βέβαια. Ακόμα από την αρχαιότητα, βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Μιλάμε πάντα με τον κύριο Βασίλη Τσιράκη για το βιβλίο του «Ο Κοσμοπολίτης, η ζωή και ο θάνατος» του Κώστα Καραγιώργη. Και θα το διαβάσω την αρχή μόνο στο πιστόφυλλο για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Και θα συνεχίσουμε βεβαίως την κουβέντα με τον αξιότιμο κύριο Τσιτάκη. Τι σκοπεύεις να κάνεις με τον κόσμο που ανοίγεται μπροστά σου και σε λίγο θα αντιμετωπίσεις ως ενήλικας? Να τον αλλάξεις, να τον γνωρίσεις ή να τον κατανοήσεις? Τον ρώτησε ο καθηγητής την τελευταία μέρα φοιτησής του στο γυμνάσιο. Και τα τρία, του είχε απαντήσει τότε αυθόρμητα ο Κώστας, χωρίς δεύτερη σκέψη. Έτσι απλά για να μπούμε στο κλίμα και για να καταλάβουμε για τι άνθρωπο μιλάμε. Πρέπει να πούμε, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, και θα μας βοηθήσει στην κουβέντα μας με τον κύριο Τσιτάκη, ότι...
0: Ζητώ συγγνώμη
1: καλέ μου, με τον κύριο Τσιράκη. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι την εποχή εκείνη, που ανδρώθηκε το κίνημα, που ανδρώθηκε η αριστερά, που ανδρώθηκε το ΚΚΕ, υπήρχε πέραν κάποιων φωτεινών εξαιρέσεων έλλειψη ανθρώπων, πώς να το πω, μορφωμένων, με κουλτούρα, με επίπεδο, με δυνατότητα, τόσο σε επίπεδο πολιτιστικό αλλά και σε επίπεδο πολιτικής σκέψης. Και ένα από αυτά τα πρόσωπα που έλαμπε με την παρουσία του ήταν ο Κώστας Καραγιώργης. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, βέβαια. Η ευρυμάθειά του, η ενασχόλησή του με την επιστήμη του, την ιατρική καταρχήν και στο εξωτερικό, συνέχισε με τη βιολογία, με τη φυσική, με τα μαθηματικά, με τη λογοτεχνία. Νομίζω ότι ήταν από τους λίγους που είχε διαβάσει από το πρωτότυπο και πολύ γνωστούς. Τους κλασικούς, όχι μόνο τους τότε αλλά και τους σύγχρονους τότε μυθιστοριογράφους της Ευρώπης. Με αυτή την έννοια νομίζω άγγιζε σε ένα βαθμό, ας πούμε, την ευρυμάθεια, ας πούμε, των ιστορικών στελεχών, ας πούμε, του κομμουνιστικού κινήματος και της Οκτωβριανής Επανάστασης, που ασχολούνταν και με τη λογοτεχνία. Ο Τρότσκι, Λογοτεχνία και Επανάσταση, ένα έργο εμβληματικό σήμερα, ή ο Λένιν, Λυσμός και Εμπεριοκορτικισμός για την φυσική. Ναι, νομίζω ότι ο Γιώργης ήταν μια εξαίρεση στην Ελλάδα σε αυτό το τομέα.
1: Σωστά. Καλά το είπατε. Στην Ελλάδα γενικά και όχι μόνο στη χώρα της αριστεράς βεβαίως. Πόσο δύσκολη ήταν η έρευνα, κύριε Τσιράκη, για αυτή την ιστορία, για αυτή την έκδοση? Βεβαίως, εσείς είσαστε παλιά καραβάνα, υπάρχουν πολλά βιβλία πίσω σας. Αλλά...
0: Αυτό θα έλεγα, με προλάβατε, ναι. Ήταν δύσκολη, αλλά όχι τόσο όσο φαίνεται από τον αναγνώστη. Γιατί ακριβώς αυτό που είπατε με τα ιστορικά μυθιστορήματα, υπάρχει μια εμπειρία όπου μπορείς στην δευτερογενή έρευνα, ας πούμε, να τη δουλέψεις πια καλά, τη βιβλιογραφία και όλα αυτά. Εκεί που υπάρχει δυσκολία στο ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο ανήκει στην τεκμηρωτική λογοτεχνία, όπως είναι ο διεθνής όρος, αν και υπάρχουν πάρα πολλοί όροι, λογοτεχνία γεγονότων, μη μυθοπλαστικό μυθιστόρημα, η δυσκολία πώς η μυθοπλαστική θα συνάδει με την ιστορία, χωρίς αυθαιρεσίες, χωρίς αναχρονισμούς. Πώς δηλαδή ένας διάλογος μεταξύ δύο ιστορικών προσώπων θα αντικατροπτίζει το προφίλ αυτών των προσώπων, έτσι ακριβώς όπως μας τους δίνει μας τον δίνουν οι ιστορικοί.
1: Μάλιστα, χωρίς να είναι η μυθοπλασία, λέτε. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί, ας πούμε, το πρώτο, ας πούμε, έτσι, σε αυτή την κατηγορία μυθιστόρημα, εγώ θα έλεγα ότι είναι το ζήτα. Ίσως να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι. Το οποίο αναφέρεται ως φανταστικό ντοκιμαντέρ ενός εγκλήματος, ενώ ο Βασιλικός, ας πούμε, το έλεγε είναι ένα λογοτεχνικό ρεπορτάζ, έτσι, γιατί και πολλοί δημοσιογράφοι βάζουν τη λογοτεχνία μέσα στην δουλειά τους. Έτσι. Ή ο γύρος του θανάτου του Κοροβίνη, όπου ο Κοροβίνης επινοεί μαρτυρίες από ανθρώπους που υποτίθεται ότι γνώρισαν τον Μπαγκραντίδη. Άλλοι αναφέρουν ως υπότιτλους μια αληθινή ιστορία αληθινών γεγονότων. Εγώ τι έκανα? Εγώ τήρησα τα ιστορικά γεγονότα στο έπακρο μέχρι του τελικού νη που λέμε. Από εκεί και πέρα οι διάλογοι, οι περισσότεροι από τη βιβλιογραφία, όπου υπάρχουν στη βιβλιογραφία και διάλογοι και ομιλίες και στελεχών, ας πούμε, της εποχής κλπ. Και ελάχιστοι είναι οι μυθοπλαστικοί διάλογοι, δηλαδή οι διάλογοι που έφτιαξα εγώ. Είναι αυτός, ας πούμε, του Κώστα Καραγιώλη και της Ρίσας Βασιλείου στη Βουδαπέστη το 49, όπου κάνουν μια ιστορική αναδρομή και εκτίμηση της δεκαετίας του 40. Αυτός ο διάλογος πράγματι είναι μυθοπλαστικός. Αλλά δεν είναι γιατί και με ποιο δικαίωμα, από τη στιγμή που γράφεις μια μυθιστορηματική βιογραφία. Το ερώτημα είναι, αυτός ο διάλογος συνάδει, αντικατροπτίζει
1: με τις θέσεις,
0: τις απόψεις,
1: ναι.
0: Ακριβώς, έτσι όπως αυτές έχουν
1: με τον συγκεκριμένο προσώπο. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Ακόμα μια άγνωστη περίπτωση μεταξύ δεν νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό, του Πάμπλο, του Μιχάλη Ράπτη και του Καραγιώργη στη Σύφνο, όπου είχαν εξοριστεί και οι δυο το ίδιο καλοκαίρι.
1: Παντελώς άγνωστο γεγονός, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Όπου η ιστοριογραφία το αναφέρει το γεγονός ότι ήταν και οι δυο στη Σύφνο. Στη Σύφνο ήταν ελάχιστοι τότε οι εξόριστοι. Όπου όμως εγώ πλάθω ένα διάλογο μεταξύ τους με βάση και τα σύγχρονα γεγονός εποχής εκείνη. Αν θυμάμαι καλά, ήταν το καλοκαίρι του 37, είχαν γίνει και οι δίκες της Μόσχας και γίνεται ένας τέτοιος διάλογος μεταξύ αυτών των δύο. Αυτοί οι δύο είναι οι μυθοπλαστικοί κατεξοχήν διάλογοι του βιβλίου. Όλα τα υπόλοιπα είναι στηριγμένα και τεκμηριωμένα με βάση την ιστορία και τη βιβλιογραφία.
1: Μάλιστα. Υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με το τέλος του και το πώς αυτό προήλθε?
0: Ναι, γιατί ακριβώς υπάρχει υλικό σε αυτό από ένα συγκρατούμενο του, όπου έχει δημοσιευθεί σε Και εγώ αξιοποίησα αυτό το υλικό για να περιγράψω πιο ανθρώπινα το τέλος του. Πώς ήταν δηλαδή οι τελευταίοι μήνες και οι τελευταίες μέρες της ζωής του σε μια φυλακή όπου, όπως ξέρουμε, όλες οι φυλακές ανεξάρτητα στην Ελλάδα που είχε το καθεστώς το, ή αν ήταν στη Ρουμανία, οι φυλακές είναι φυλακές. Και στο τέλος έσβησε, εξοντωμένος όμως. Έτσι, μην ξεχνάμε, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη λέξη για το θάνατο του Κώστα Καραγιώργη.
1: Από παραφιλολογίες ακούγονται ότι κάποιοι από τους, εν πάση περιπτώσει, τους ανθρώπους που τον ανέκριναν, το λέω πάρα πολύ κομψά, δεν ήθελα να πω βασάνισαν, ήταν επώνυμα στελέχη μετέπειτα. Αλλά αυτό φαντάζομαι ότι αν δεν έχουμε στοιχεία δεν μπορούμε να το πούμε.
0: Όχι, υπάρχει και το όνομα του αρχιβασανιστή και μπορώ να το πω. Υπάρχει στη βιβλιογραφία, υπάρχουν στα ιστορικά και ντοκουμέντα. Ο υπεύθυνος αρχιβασανιστής του ήταν ο Ηλίας, δεν τίθεται υπό...
1: Ήταν ο, ξαναπέστε το.
0: Ηλίας Καράς. Και δεν έχω πρόβλημα να το αναφέρω. Το αναφέρω και στο βιβλίο, υπάρχει και στη βιβλιογραφία. Έτσι. Υπήρχαν βέβαια και οι ευθύνοι του πολιτικού γραφείου, γιατί ο Ηλίας Καράς και στην τελευταία επιστολή, όσοι θα διαβάσει το βιβλίο, στέλνει έναν απολογισμό προς το πολιτικό γραφείο, πώς πήγε η ιστορία με τις ανακρίσεις του Καραγιώργη εκεί και κάνει και διάφορες προτάσεις. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες και από τα μέλη του πολιτικού γραφείου τότε. Ήταν σε γνώση, δεν ήταν πράγματα άγνωστα.
1: Ναι. Δεν υπήρχαν πόντι πιλάτη, θέλετε να πείτε, ναι, καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς. Όλα ήταν σε γνώση, όλα ήταν σε γνώση.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή ακόμα και οι εκθέσεις, για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, είχαν βάλει ένα Ρουμάνο πράκτορα εντός εισαγωγικών με την γενική έννοια της λέξης.
1: Ναι.
0: Του είχαν βάλει στο κελί του ένα Ρουμάνο, ο οποίος ήξερε γαλλικά. Ο Καραγιώργης προφανώς ήξερε, ως πολύγνωσος, ήξερε πάρα πολύ τα γαλλικά, για να τον ψαρεύει κατά τη διάρκεια της φυλάκησης. Και οι εκθέσεις αυτές του Ρουμάνου υπάρχουν όλες.
1: Μάλιστα.
0: Στην βιβλιογραφία και στην ιστορία.
1: Μάλιστα. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να ολοκληρώσουμε σε λίγο. Ναι.
0: Ναι.
2: Στο κόκκινο.
3: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής, μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πώλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο, ήρθε η ώρα μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Τσιράκη και, να μιλήσουμε για ένα βιβλίο, για ένα βιβλίο που θέλω να πιστεύω ότι ιδιαίτερα σε ανθρώπους που έχουν μια σχέση με την αριστερά ή που έχουν τις μνήμες τους θα παίξει έναν σημαντικό ρόλο. Μιλάμε για τον βιβλίο «Ο Κοσμοπολίτης, η ζωή και, ο θάνατος» του Κώστα Καραγιώργη. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα της Εκτός Τόπος 69-85-870-059 στο Viber και βεβαίως 2-10-32-17-7-7-7. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο διατάφτα, κύριε Τσιράκη. Πείτε μου αποδοχή από ανθρώπους που έχουν σχέση με το αντικείμενο. Το βιβλίο είναι πάρα πολύ φρέσκο βεβαίως, να το πούμε αυτό. Η πρώτη παρουσίαση ήταν στη Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Παρόλα αυτά, εντάξει, έγινε η παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη. Παρόλα αυτά είναι η πρώτη φορά που τα μηνύματα που παίρνω είναι πάρα πολλά από όλη την Ελλάδα. Ίσως επειδή είχε αποσιωπηθεί το θέμα, ίσως δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, και από διάφορους πολιτικούς χώρους. Ακόμα και από τον πολιτικό χώρο που εξόντωσε τον Καραγιώργη. Και αυτό το λέω με όλη την ευθύνη των λόγων.
0: Βέβαια, σωστά.
1: Και βέβαια, πολύ περισσότερο. Ναι, γιατί νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πανευρωπαϊκά συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις γινόταν δίκες. Όπως είναι οι γνωστές δίκες της Μόσχας ή άλλες δίκες που έγιναν τυχόν στις άλλες χώρες που είχαν ξεκινήσει να οικοδομούν το σοσιαλισμό. Εδώ έχουμε την περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν στέλεχος, ήταν διευθυντής του Ριζοσπάστη, ήταν υποστράτηγος, ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του βουνού στον Εμφύλιο και ο οποίος εξοντώνεται σε μια φυλακή χωρίς δίκη. Χωρίς δίκη. Γιατί? Γιατί στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής διαφώνησε με τον Ζαχαριάδη και την εκτίμηση για το πώς φτάσαμε, ας πούμε, στην ΙΤΑ και κρατήθηκε τη στιγμή που είπε ότι εγώ, λέει, δεν θεωρώ, λέει, προδότη τον Ζαχαριάδη όπως θεωρεί, λέει, ο Μάρκος Βασιλιάδης. Προφανώς, λέει, μέχρι αποδείξεις το αναδύο. Και για να το απαλύνει λίγο αυτό, όπως και για καθέναν, λέει, μέχρι αποδείξεις του εναντίον, ακόμα και για τον Στάλιν, μέχρι αποδείξεις του εναντίον. Προφανώς και δεν είναι κανένας προδότης. Και αυτό ακριβώς θεωρήθηκε η αφορμή για να πει ο Ζαχαριάδης εκείνη τη στιγμή, κρατείτε. Κρατείτε δηλαδή κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Δηλαδή συλλαμβάνεται μέσα στη συνεδρίαση. Νομίζω ότι αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Το οποίο πρέπει να είναι ανοιχτές πληγές. Είναι ανοιχτές πληγές αυτά και οι οποίες δεν πρέπει να καλυφθούν. Δεν πρέπει να καλυφθούν στο όνομα το ότι μήπως σήμερα μας κάνουν κακό.
0: Μήπως σήμερα ο ταξικός εχθρός και τα λοιπά. Ναι.
1: Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά.
0: Η αλήθεια απελευθερώνει πάντα.
1: Την ταινία του Κασόβιτς που έπεφτε ο άλλος από τον έκτο όροφο και σε περνώντας από κάθε όροφο έλεγε «Μέχρι εδώ όλα πάνε καλά».
0: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο.
1: Αποσιοποιήθηκε σε αντίθεση με τους άλλους, τον Μπλουμπίδη και τους υπόλοιπους που είχαν κατηγορηθεί και αυτοί κλπ.
0: Έχουν και αυτά που έχουν αποσιοποιηθεί, είναι και αυτά που έγιναν και στη Βόρεια Ελλάδα στη διάρκεια του εμφυλίου. Αλλά και παράλληλες ιστορίες, δηλαδή πάλι με καπεταναίους κατηγορήθηκαν και τιμωρήθηκαν. Έτσι. Αλλά εδώ είναι όμως, είναι πολύ ιδιαίτερο το πράγμα.
1: Αυτά συνέβησαν και ίσως και συμβαίνουν σε ένα βαθμό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ιδανική επανάσταση. Δεν υπάρχει. Αλλά από αυτό, με το να υπάρχουν κάποια τέτοια γεγονότα, κάποιες αντιθέσεις, κάποιες διανέξεις εσωτερικές, διαφορετικές απόψεις, κατηγορίες κλπ. Μέχρι το σημείο αυτού που ανέφερα πριν, που έγινε το γεγονότος που έγινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της
0: Ναι. Αυτό είναι όντως. Αυτό όντως είναι πρωτοφανές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι.
1: Αυτό έχει παρασάγει.
0: Έτσι.
1: Ναι, και πιστεύω ότι αυτή η λάμψη του Καραγιώργη, ότι ήταν και του λιμανιού και του Σαλονιού.
0: Ναι.
1: Είχε μια αστική καταγωγή και μια αστική ευγένεια, αλλά μέσα από τη διαδρομή του, από την εξορία του ως φοιτητής, από το στο καλπάκι που έζησε εκεί με τους πληδίους ή με το δημοκρατικό στρατό και με τους μαχητές, είχε αυτή την ικανότητα να κερδίζει όχι μόνο στα σαλόνια των διανοωμένων της Ευρώπης, όπου συμμετείχε σε αρκετά από αυτά, αλλά να κερδίζει και κάτω στη βάση, στους πηδίους, στους φτωχούς, στους εργάτες, στους μαχητές, ας πούμε, του Ελλάς και του Δημοκρατικού Στρατού. Γι' αυτό και είχε και μεγάλη απήχηση, μεγάλη, ήτανε τραγουδισμένος που λέμε. Πολύ λίγοι άνθρωποι είναι τραγουδισμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Κύριε Τσιράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο. Και πάντα
1: ευχαριστώ,
0: τέτοια. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Και πάμε πάρα πολύ γρήγορα στην φιλτάτη, την Λένα τη Διβάνη, και το νέο της πόνημα που φέρει τον τίτλο «Έτσι τελειώνει ο κόσμος». Καλό μεσημέρι.
1: Ακούγεται πολύ αισιόδοξο, καλό μεσημέρι.
0: Όχι, δεν ακούγεται. Ξέρω πάρα πολύ καλά, αγαπητοί, ότι εσείς είσαστε στο καρφί και στο πέταλο. Γενικώς, έτσι βγαίνουν τα βιβλία σας, έτσι τα εισπράττω εγώ κάθε φορά.
1: Τι εννοείτε με αυτό?
0: Εννοώ ότι από τη μία μεριά έχουμε αναζήτηση ανθρώπων που με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είτε μυθιστορηματικά είτε υπήρξαν μάλλον και μας έδωσαν κάποια πράγματα, αγαπήσατε ή δεν αγαπήσατε και αναλύετε μυθιστορηματικά, ή κάποιους ανθρώπους που δεν μπορώ να φανταστώ πάντως ότι είναι τελείως μυθιστορηματικό το συγκεκριμένο βιβλίο.
1: Όχι, δεν είναι, αλλά δεν κατάλαβα το καρφί και το πέταλο.
0: Είμαι
1: το αντίθετο αυτού. Δεν είμαι καθόλου μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Είμαι στο καρφί.
0: Ως καλό το λέω, έτσι, δεν το λέω.
1: Δεν είναι καλό το μια στο καρφί. Είσαι ό,τι να είναι, αν είσαι.
0: Όχι.
1: Εγώ είμαι πολύ σαφή.
0: Πολυσχηδή προσωπικότητα, τα έχουμε πει αυτά. Μην τα ξαναλέμε. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν.
1: Τι
0: ακριβώς έχουμε εδώ?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μία εικόνηση του κόσμου. Mm-hmm. Ακούτε, κάτι συμβαίνει με το
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
1: Δεν θέλει να μιλήσουμε.
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, είναι μία απεικόνηση της σημερινής κατάστασης. Mm-hmm. Αυτό ήταν η πρόθεσή μου και ελπίζω αυτό να έκανα, γιατί ξέρετε από την πρόθεση μέχρι το αποτέλεσμα υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Ελπίζω ότι το έκανα, τι να σας πω. Mm-hmm.
0: Μιλάμε για δύο προσωπικότητες που απέχουν παρασάγκας, αλλά παρόλα αυτά συνυπάρχουν και στην πορεία,
1: να πάρουν
0: όποιος θέλει να πάρει το βιβλίο, δεν κατάλαβα, και στην πορεία δεν λέμε τίποτα άλλο. Απλά λέμε
1: ότι πρέπει να πούμε κάτι.
0: Ναι, βεβαίως θα πούμε.
1: Είμαστε τόσο κρυπτικοί ότι οι πρωταγωνιστές είναι, επειδή νιώθω και αναλύω ως πολιτική επιστήμον που είμαι κατά βάθος και κατά πλάτος δηλαδή και ιστορικός, ότι ζούμε μία από τις πιο ταξικές στιγμές στην ιστορία του καπιταλισμού. Δηλαδή είναι ακραίο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ότι χίλιες οικογένειες συγκεντρώνουν όλο τον πλούτο και όλοι οι άλλοι μαζί με τη μεσαία τάξη, που για κάποιο λόγο ονομάστηκε μεσαία, γιατί ήταν στο κέντρο ούτε πλούσια ούτε φτωχή. Πάει αυτό τώρα. Τώρα φτωχαίνουμε όλοι. Εκτός από αυτούς που πλουταίνουν συνέχεια και δεν πληρώνουν κανένα φόρο. Επομένως έχω μια οξυτάτος ταξική κοινωνία, γι' αυτό διαλέγω έναν γόνο του προνομίου που είναι από Ιδρύσεως Ελλάδος, mm-hmm. η οικογένειά του στην πολιτική, και έναν γόνο της μεσαίας πτωχευμένης τάξης του αριστερού δασκάλου που γύρναγε από χωριό σε χωριό και μετά κατέληξε στο πήλιο, στην αγορά, να παντρευτεί μια υφάντρα και να κάνει ένα παιδί. Και αυτό το παιδί εκπροσωπεί τον μη προνομιούχο κόσμο. Mm-hmm. Τα οποία δύο παιδιά συναντιόνται στο κολέγιο, διότι το φτωχό παιδί έχει τη φιλοδοξία και την πίστη ότι με τα γράμματα, αυτό που συνέβαινε κάποτε στη χώρα δηλαδή, ότι αν κατάφερνες και πήγαινε σχολείο και μετά πανεπιστήμιο, θα μπορούσε να έχει μια διαφορετική εξέλιξη. Βλέπε Γέρος Καραμαλής, ας πούμε, mm-hmm. από ένα χωριό στις Σέρες, βρέθηκε και στα είπα ταξιώματα τα ελληνικά.
0: Η περιβόητη πρώτη των Σέρων, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Αυτό έληξε αυτή τη στιγμή, μεταξύ άλλων πολλών που έληξαν. Mm. Δεν μπορεί ένα φτωχό παιδί, δεν πρόκειται να καταλήξει. Πότε να κοπανιάται από κάτω, δεν θα καταλήξει. Αυτοί οι δύο λοιπόν συναντιόνται.
0: Υπάρχουν μπόλικοι κόφτες δηλαδή.
1: Ναι, αυτό, μόνο κόφτες. Μόνο κόφτες. Τώρα βλέπετε και τα σχολεία τα αγοράζουν, τα ιδιωτικά, τα καλά λεγόμενα.
0: Βεβαίως.
1: Τα αγοράζουν τα φανς.
0: Βεβαίως. Χτυπιέται ο φίλος μου ο Χριστόπουλος, ο πρόεδρος, χτυπιέται ακριβώς για αυτά τα πράγματα. Και συμβαίνει από μέρα σε μέρα συμβαίνουν. Βέβαια.
1: Επομένως έχουμε να δούμε πολλά. Πάντως οι δύο αυτοί άνθρωποι που εκπροσωπούν δύο πόλους της κοινωνίας συναντιούνται, έχουν ένα πράγμα που μοιάζει με φιλία, διότι μιλάμε τώρα για την έκπτωση της ελληνικής κοινωνίας, μέσα στην έκπτωση είναι και τα αισθήματα.
0: Yeah.
1: Δηλαδή όταν είναι άγρια τα πράγματα χάνονται και τα αισθήματα, χάνονται και οι φιλίες. Mm-hmm. Φιλίες είναι σχέσεις που σε βοηθάνε να προχωρήσεις.
0: Πλαστικά χαμόγελα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε μια τέτοια φιλία έχουν και αυτοί, έχοντας σκοπό να βγουν και να σκίσουν στην πολιτική, περνώντας από τη δημοσιογραφία κτλ. Και έτσι έχω φιλοδοξώ να κάνω μια αποτύπωση του τι συμβαίνει σήμερα στα χωράφια της εξουσίας, τι είναι τα ψέματα που λέγονται, όλα δηλαδή είναι. Έχουμε το ευχαριστώ να πούμε ότι όλα είναι ψέματα.
0: Ναι, και φοβάμαι ό, ότι είναι.
1: Ό,τι διαβάζεις είναι ψέματα.
0: Φοβάμαι ότι είναι ένθεν κακήθεν, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, ένθεν κακήθεν, τι εννοείται?
0: Εννοώ από τις διάφορες πλευρές του κοινοβουλευτικού τόξου. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, όλο ναι, το ναι, πράγμα ναι, είναι ναι, ναι, ναι. Ένα πέπλο που σκεπάζει mm-hmm. την πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα είναι θλιβερή. Αλλά επειδή είμαστε πολύ αισιόδοξοι άνθρωποι και επειδή η αισιοδοξία πιστεύω ότι είναι καθήκον μας, αλλιώς θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά, υπάρχει ένα αισιόδοξο τέλος.
0: Να πούμε, ειρήσουμε παρόδο, 6985-870-059 στο Viber και 210-3217-777. Στέλνετε τα μηνύματά σας, παίρνετε τηλέφωνο. Δύο αντίτυπα του εκτός πατάκι για αυτό το νέο πόνημα. Εξαιρετικό, όπως πάντα, της αγαπημένης
1: της. Λέγεται, έτσι τελειώνει ο κόσμος.
0: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Εδώ θα προσέθετα, φαντάζομαι ότι προσθέτετε κι εσείς, έτσι τελειώνει ο κόσμος, έτσι τελειώνει ο κόσμος όπως το ξέραμε μέχρι τώρα.
1: Τόσο κόσμος. Ναι,
0: αυτό, αυτό ακριβώς.
1: Γιατί γεννιέται από κάτω αοράτος ένας άλλος.
0: Τίποτα. Δεν μπορεί να υπάρχει κενό στην
1: ακριβώς, έτσι, ακριβώς.
0: Μισή το κενό.
1: Το ακριβώς, ότι ακριβώς. Κάτι γεννιέται. Mm. Ας το βοηθήσουμε όσο μπορούμε, ο καθένας με ό,τι όπλα έχει, να γεννηθεί σωστά.
0: Αυτού του είδους η αισιοδοξία αλλά και αυτού του είδους η αντίληψη για τα πράγματα έχετε την αίσθηση ότι μας καθιστά ως ένα σημείο και λιγάκι γραφικούς απέναντι στους υπολείπους.
1: Κοιτάξτε, δεν με απασχολεί.
0: Ούτε εμένα καθόλου. Δεν είναι, λέω. Αν εγώ συνηθίζω να λέω ότι είμαι περίπου σαν τον γερό περίεργο του Muppet Show, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Λοιπόν. Πιστεύω ότι είναι ανθρώπινο καθήκον αυτό.
0: Ναι.
1: Αν είσαι ένας κοινωνικός άνθρωπος, δηλαδή σκέφτεσαι την κοινωνία και όχι την πάρτη σου και αντιλαμβάνεσαι έξυπνος αρκετά να αντιληφθείς ότι η κοινωνία σε διαμορφώνει, δεν είσαι κανένας που φύτρωσε και παραμένει αμόλυντος ό,τι και να γίνεται γύρω σου, τότε έχεις υποχρέωση να είσαι αισιόδοξος. Αν και είναι κάπως ιδιοσυγκρασιακό, εγώ γεννήθηκα αισιόδοξο άτομο. Γιατί όποιος δουλεύει, όποιος δεν παρετείται, είναι αισιόδοξος. Αλλιώς κάθεσαι σε μια γωνιά του καναπέ και αργό πεθαίνει.
0: Περάσατε
1: και
0: από τα.
1: Είναι δύο εναλλακτικές.
0: Mm-hmm. Περάσατε από τα εκπαιδευτικά.
1: Ακριβώς, με αυτό το πνεύμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζατε, ότι επηρεάσατε?
1: Πολύ πιστεύω. Πολύ πιστεύω.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω, γιατί περίπου την ίδια εικόνα είχα και εγώ, γι' αυτό το λέω. Γιατί αλλιώς, όπως είπατε, θα καθόμαστε σε μια άκρη και θα. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Να σας πω κάτι ακραίο, για να καταλάβετε πόσο επηρεάζουν οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν την ιερή, πιστεύω, αποστολή να βοηθήσουν την επόμενη γενιά να γεννηθεί, να γίνουν άντρες και γυναίκες. Εμείς είχαμε στο δημοτικό ένα δάσκαλο που πήγαινε στο Βόλο, σε δημόσιο σχολείο στο Βόλο. Λοιπόν, είχαμε ένα δάσκαλο ο οποίος ήταν αλκοολικός στις δύο τελευταίες χρονιές του δημοτικού. Λοιπόν, ήταν αλκοολικός. Δεν έμπαινε καν στην τάξη, επειδή συναισθανόταν ότι. Έλεγε λοιπόν, την πάνη ανέβα πάνω στην έδρα και διάβασε, ξέρω εγώ, το παρακάτω μάθημα. Δεν γινόταν μάθημα στην ουσία. Όμως δεν τον ξέχασε κανείς μας. Οπωσδήποτε όχι εγώ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί μας αγαπούσε και ενδιαφερόταν για μας. Μόνο αυτό που είναι το μίνιμουμ, έτσι. Έφτανε για να είναι αλυσμόνητος μέσα μου, κύριε Σνούντας.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Πόσο μάλλον να σου προσφέρει, να σου ανοίγει δρόμους μέσα στο κεφάλι σου. Και η αγάπη μόνο έφτανε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μετράνε μερικά πράγματα που σε άλλους μπορεί να φαίνονται μικρά ή τέλος πάντων ασήμαντα. Πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε.
1: Αλλά είναι μεγάλα. Πραγματικά έτσι. Σε κοίταζε και έλεγε, Ελένα μου, τι έχεις? Σε βλέπω, είσαι στενοχωρημένη. Τι συμβαίνει? Έγνοια. Άσχημο.
0: Ναι. Ναι, ναι. Και βεβαίως πάμε και στο αν θα έπρεπε κανείς να αναλύσει γιατί είχε φτάσει στο σημείο αυτό ο άνθρωπος και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Δεν μπαίνω εκεί γιατί είμαστε μικρά παιδιά.
0: Ναι, προφανώς, γιατί δεν μπορούσατε να έχετε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόσταση από το προηγούμενο βιβλίο. Θυμήστε μου.
1: Το προηγούμενο ήταν η διδόση του ίδιου και ήταν πριν 4 χρόνια.
0: Έτσι. Γι' αυτό, αυτό ήθελα να πω και παρεξηγήθηκε αυτό που, είπα. Το καρφί και το πέλα.
1: Δεν καθόλου βιάζει το καρφί και το πέλα. Είναι πολύ συγκινητικό.
0: Το ξέρω,
1: γιατί
0: το ξέρω.
1: Η Διδό έζησε όλες τις δυσκολίες με αισιοδοξία. Πρωταγωνίστησε σε όλα τα μεγάλα. Τις μεγάλες κατρακύλες της ελληνικής ιστορίας, τις ήττες, τις τεράστιες, τις κοινωνικές και πολιτικές.
0: Και τις περιέγραψε με εξαιρετικό τρόπο.
1: Τις περιέγραψε καταπληκτικά και δεν έχασε ποτέ την μαχητικότητα και την αισιοδοξία της. Και την έγραψε ως φάρο αισιοδοξίας. Είναι το πρότυπό μου η Διδό.
0: Τι ωραία. Τέτοιου είδους βιβλία έχω την εντύπωση, μιλώ και για το προηγούμενο προφανώς, γιατί πάντα ήταν η αφορμή μου όταν μιλάγαμε, οπότε μιλήσαμε ή το προηγούμενο βιβλίο, αλλά και τούτο εδώ, έχω την εντύπωση ότι αυτά τα βιβλία θα μπορούσαν να παίξουν και έναν ρόλο παιδευτικό, αλλά ποιος θα το κάνει και πώς θα το κάνει. Είναι κρίμα.
1: Παίζουν στους αναγνώστες και τις αναγνώστες.
0: Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε με ποια είναι το λέω εγώ. Το λέω με την έννοια
1: του. Διδό είχε λίγο ξεχαστεί. Είχε λίγο παραγωνιστεί από τη νέα γενιά. Ξέρετε πόσα παιδιά τη διάβαζαν. Παλιό παιδιά εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 30 ετών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι λίγο.
0: Έτσι λέμε. Ναι, ναι, παιδί μου και τα λοιπά. Ξέρω και το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, αυτό εμένα με χαροποιεί πάρα πολύ ότι γνώρισαν την πραγματική Διδό παιδιά νεότερα που την είχαν λησμονήσει ή δεν την έμαθαν ποτέ.
0: Ο λόγος για τον οποίο βγήκε και πάλι στην επιφάνεια. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Διβάνη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Κύριε.
0: Θα τα πούμε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Κυρία Λένα Διβάνη, έτσι τελειώνει ο κόσμος. Εκδόσεις Πατάκη, ένα ακόμα εξαιρετικό βιβλίο που αξίζει τον κόπο να πάρετε στα χέρια σας, με τον τρόπο που η κυρία Διβάνη περιγράφει την πραγματικότητα ή αυτό που εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι η πραγματικότητα.

Λοιπόν, να δούμε τους φίλους και τις φίλες που κέρδισαν. Δύο φίλες είναι. Α, μάλιστα. Χριστίνα Μπακλαβά, λοιπόν, και Νότα Γρηγοριάδου. Είναι οι δύο φίλες που θα περάσουν από Τρίτη Τετάρτη από τις εκδόσεις Πατάκη για να πάρω τα βιβλία σας. Θα έχω δώσει τα ονόματα για να παραλάβετε τα βιβλία. Το νέο βιβλίο της Λένας Διβανίτης, τελειώνει ο κόσμος. Κάπου εδώ τελειώσαμε όμως και εμείς. Ακολουθεί ο Στέλιος Ελληνιάδης με τα όμορφά του. Ποιος δοξαρά στον ήχο, Μαριάθη Πατσέλη στην επικοινωνία, Θανάση Λαζαρίδη στην πολυλογία. Φιλιά πολλά, να είστε καλά πάντα. Γεια σας.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: στο κόκκινο.
1: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των ληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πώλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
2: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
0: Η ώρα είναι 12. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Συνεχίζει να φιλοδωρεί με χαρτζηλίκη η κυβέρνηση τους πολίτες που στενάζουν από την ακρίβεια, χωρίς κανένα σχεδιασμό και κανένα μέτρο μακράς πνοής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέγγειλε το πρωί σήμερα την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για τον Ιούνιο κατά 15 λεπτά, καθώς και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση. Αναπάντηχα κέρδη 800 εκατομμυρίων ευρώ, παρόμοια με εκείνα του 2022, όταν είχε ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, παρουσιάζουν τα δύο δηληστήρια της χώρας, η Motor Oil και η Hellenic Energy, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως αποκαλύπτει η Αυγή της Κυριακής σε δημοσίευμα της Αντιγόνη Ζούντα, το πρώτο τρίμηνο του 2026, την ώρα που αδειάζουν τα ρεζερβουάρ των καταναλωτών, τα κέρδη των δηληστηρίων αυξήθηκαν κατά 515% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν δεν ξεπερνούσαν τα 130 εκατομμύρια. Το δεύτερο τρίμηνο του έτους τα κέρδη θα έχουν περαιτέρω αναδική πορεία σύμφωνα με το δημοσίευμα, καθώς οι τιμές λιανικής των πετρελαιοειδών έχουν ξεφύγει πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξυπηρετούν κυρίως όσους επιθυμούν ένα κατακαιρματισμένο και αδύναμο προοδευτικό χώρο, τονίζει ο Χρήστος Γιαννούλης σε συνέντευξή του στην Αυγή της Κυριακής. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος υπογραμμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να παραμείνει παρόν, ενεργός και πρωταγωνιστής στις εξελίξεις. Την τροποποίηση του ποινικού κώδικα προκειμένου να γλιτώσει τη φυλακή ο Ταλντίλιαν του κατασκοπευτικού Πρέντατορ επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Αν και δεν υπάρχει επίσημη σχετική δήλωση, όπως παρατηρεί ο δικηγόρος Βασίλης Παπαστεργίου, κάτι τέτοιο αντιστρατεύεται όλη την αντίληψη της κυβέρνησης για αυστηροποίηση των ποινών. Ξαφνικά έρχεται να ρυθμίσει επίοικος και με νέα ρύθμιση ο κύριος Ντίλιαν να αποφύγει τη φυλάκιση. Όπως είπε ο κύριος Παπαστεργίου, μιλώντας στην εκπομπή του Διονύση Ελευθεράτου στο Κόκκινο, η κυβέρνηση ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα την εκτόξευση του αριθμού των κρατουμένων στις φυλακές από 8 με 10.000 στο παρελθόν στις 14.000 κρατούμενους σήμερα. Απομακρύνεται ο στόχος για άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια νέα με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας, η οποία ενδέχεται να παρατείνει περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις. Επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ σε όλη τη Γαλλία κατά τη διάρκεια των παρηγυρισμών για την νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές υπόπτων, εκ των οποίων οι 283 στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στην πόλη Αζέν της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Στη διεθνή επικαιρότητα προελάβει στο Νότιο Λίβανο ο στρατός του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ και επεκτείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεσμπολάχ. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις εξέδωσαν προειδοποίηση, καλώντας να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι από όλη την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνη του Λιβάνου, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Στις αθλητικές ειδήσεις, πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αναδείχθηκε η Paris Saint-Germain, νικώντας χθες την Arsenal 4-3 σε μια αναμέτρηση θρίλερ που κρίθηκε στα πέναλτι. Πρωταθλητής στο πόλο ανδρών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε τον Παναθηναϊκό με 17-12 και έκανε το 3-0 στη σειρά των τελικών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια. Η άνεμη θα είναι δυτική, 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αθήνα έθριος θα είναι ο καιρός με ανέμους νότιους νοτιοδυτικούς 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες και πιθανές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία 15 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη Μία. Στο μικρόφωνο τώρα ο Στέλιος Ελληνιάδης.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέφτες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, καλοκαιρινό, τελειώνει και ο μήνας. Σας εύχομαι από τώρα καλό μήνα, τον επόμενο. Αν ανήκετε στην κατηγορία αυτών που μπορούν ακόμα να απολαύσουν τις μέρες και δεν αντιμετωπίζετε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί φίλοι και βέβαια ακόμη πολύ περισσότεροι άγνωστοι άνθρωποι σε εμάς που παίρνουν πάρα πολύ δύσκολα με τις οικονομικές και άλλες πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και έχουν ρημάξει τους ανθρώπους. Καλό μήνα λοιπόν, κάτω ακόμα και από αντίξιες συνθήκες, αν είναι δυνατόν. Ο Θανάσης Λαζαρίδης μου έδωσε τα ονόματα των δύο ακροατών που έχουν κερδίσει από ένα βιβλίο του Καραγιώργη που παρουσίασε. Και αυτή είναι ο Μαρίνος Βουρλιωτάκης, και η Ευτέρπη Γούσια. Ευτέρπη Γούσια και Μαρίνος Βουρλιωτάκης. Λοιπόν, σήμερα επίσης είναι άλλη μια μέρα που θέλω την σχετική σας επίοικια, γιατί έχω ξενυχτήσει και τα έχω μάλλον ξεσυνηθίσει τα ξενύχτια. Κάποτε ζούσαμε το ξενύχτη τα ένδοξα χρόνια που πήγαινα για ύπνο εργαζόμενος πάντα. Έτσι. Εντάξει, μέσα σε αυτό υπήρχε και η διασκέδαση, αλλά εργασία. Και γύριζα σπίτι 5-6 το πρωί και έπεφτα, κοιμόμουν λίγο, κοιμόμουν μέχρι τις 9 η ώρα και μετά γραφείο, περίμενε κόσμος να δουλέψουμε, να κάνουμε άλλη φάση. Και έκλεβα καμιά ώρα το μεσημέρι ή προς το βραδάκι, κάνα 2 ώρες, και κοιμόμουν για να πάω στη βραδινή δουλειά. Και αυτό κράτησε αρκετά χρόνια. Αλλά ήταν ωραία χρόνια και εμείς είχαμε και άλλες ηλικίες βέβαια. Και τα αντέχαμε αυτά και δεν γκρινιάζαμε. Ούτε τώρα γκρινιάζουμε. Ωραία ήταν και τότε. Και τα θυμόμαστε έτσι ακόμη και με νοσταλγία. Λοιπόν, αλλά τώρα που έχω ξεσυνηθίσει, γιατί ξυπνάω νωρίς το πρωί, ξυπνάω 6-7 η ώρα το πρωί, καθαρό μυαλό, κάθομαι, γράφω κείμενα, σκέφτομαι πράγματα, καλλιεργώ τις σκέψεις μου και το απολαμβάνω με τους πρωινούς μου καφέδες, ησυχία, δεν χτυπούν τα τηλέφωνα, θαύμα, ωραία. Αλλά χθες δεν γινόταν. Ήτανε προηλημένη απόφαση, δηλαδή αυτό θα γινόταν χθες το ξενύχτη.

διαφορά από το παρελθόν. Και γιατί ξενυχτήσαμε τόσο πολύ? Γιατί από ένα σημείο και μετά, που άρχισαν και οι φίλοι να αραιώνουν, ιδίως όσοι μένανε πολύ μακριά, αλλά εμείς τώρα αδιόρθωτοι, 2-3, είχαμε καθίσει σε ένα τραπέζι εκεί σε μια άκρη και είχαμε πιάσει την κουβέντα, συζητούσαμε για τα πολιτικά και μετά σιγά σιγά πλησίαζαν και κάποιοι άλλοι, έγινε ένα πηγαδάκι έτσι καμιά δεκαριά άτομα και άρχισε η συζήτηση για όλα, για την πολιτική κατάσταση εδώ και φτάσαμε και στα γεωπολιτικά, στα διεθνή, πήγαμε στην Κίνα, ταξιδέψαμε στο Βιετνάμ, περάσαμε από την Αφρική. Ήταν πολύ ωραία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν καταλήξαμε βέβαια, αλλά ανταλλάξαμε απόψεις σε καλό κλίμα και τελικά σηκώθηκα εγώ και είπα, παιδιά, κοιτάξτε, εγώ έχω δουλειά, δουλεύω αύριο, εσείς αύριο δεν δουλεύετε όλοι, είναι Κυριακή, αλλά εγώ δουλεύω και δεν έχω ετοιμάσει εκπομπή, πρέπει κάτι να γίνει, κάποια στιγμή να ξυπνήσω, δεν μπορούσα να ξυπνήσω 6 ώρα τώρα που θα πάω για ύπνο στις 4-4.30. Εν πάση περιπτώσει τα κατάφερα, ξύπνησα εκεί κατά τις 9 η ώρα, σηκώθηκα και έκανα την προετοιμασία μου, ξανακοίταξα τα τραγούδια, συμπλήρωσα, μου είχαν μείνει αρκετά τραγούδια από την επιλογή που είχα κάνει για τη χθεσινή εκπομπή, έκανα έτσι ένα σκελετό στο μυαλό μου θεματολογικό και λέω, πάμε τώρα να επικοινωνήσουμε και με τους καλούς φίλους ακροατές και τις ακροάτριες. Και ήταν ωραία γιατί χθες το βράδυ, γιατί ακούσα απόψεις από ανθρώπους που δεν ασχολούνται και με την, είναι πολιτικοποιημένοι, αλλά δεν ασχολούνται με την πολιτική τόσο συστηματικά όσο εμείς, που γράφουμε κείμενα, κάνουμε ραδιοφωνικές εκπομπές, κάνουμε ομιλίες, δίνουμε συνεντεύξεις. Κινούνται σε μια διαφορετική σφαίρα. Είναι αλλιώς ενταγμένη η πολιτική στην ζωή των ανθρώπων. Και όμως οι απόψεις τους έχουν ενδιαφέρον, γιατί αυτοί αποτελούν την κοινωνία. Εμείς όσο ενδιαφέρουσα μειονότητα και αν είμαστε, είμαστε μια μειονότητα. Χρήσιμη όταν κάνει σωστά τη δουλειά της και δεν προσπαθεί να παραπληροφορήσει και να παραπλανήσει τον κόσμο, αλλά ανήκουμε σε μία μειονότητα. Ακούστηκαν λοιπόν πολλές απόψεις για διάφορα ζητήματα, οπότε θα έλεγα ότι ωφελημένος βγήκα, γιατί και εγώ εμπλούτησα την δική μου εκτίμηση που έχω για το πώς κινείται η κοινωνία, πώς κινούνται οι κανονικοί άνθρωποι στην καθημερινή του ζωή, με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Όλοι ήταν άνθρωποι που έχουν παιδιά και επειδή είναι οι περισσότεροι στην ηλικία εκεί γύρω της ανιψιάς μου, δηλαδή με ορόσημο τα 50 χρόνια, όλοι έχουν παιδιά από, να πω, από 17 χρονών μέχρι 30 maximum. Δηλαδή παιδιά που ή σπουδάζουν ή παιδιά που μόλις έχουν βγει στην αγορά εργασίας και προσπαθούν να βρουν ένα δρόμο, να χαράξουν ένα δρόμο, προσπαθούν να αποκτήσουν την δυνατότητα να αυτονομηθούν από τις οικογένειες, να ζουν μόνοι τους, να κάνουν τη δική τους οικογένεια. Και είναι όλα πολύ δύσκολα. Άκουω από όλους τους γονείς τις δυσκολίες που έχουν τα παιδιά τους. Και είναι παιδιά από οικογένειες καλλιεργημένων ανθρώπων που έχουν και μια κοινωνικότητα. Σκέφτομαι πόσο πιο δύσκολα είναι, πόσο πιο δύσκολη είναι η ζωή για τις οικογένειες και για τα παιδιά τους που προέρχονται από τα ευρύτερα, πιο λαϊκά στρώματα, τι δυσκολίες τρομερές αντιμετωπίζουν, και αυτά τα θέματα δεν συζητούνται ποτέ με τους ίδιους τους παθόντες και τους ενδιαφερόμενους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δυστυχώς. Ουσιαστικά δηλαδή ένα μέρος της πραγματικότητας πάρα πολύ μεγάλο συνεχώς από τα οργανωμένα συμφέροντα και τα οργανωμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτή η πραγματικότητα αποκρύπτεται ή παρουσιάζεται πάρα πολύ στρεβλωμένη. Να μην

βοηθάει να μπουν σωστά συμπεράσματα και κυρίως να μην θυμώνει τους ανθρώπους για να μην τους εξεγείρει. Γιατί όλο το σύστημα υπερασπίζεται τον εαυτό του. Αυτό που ήταν πιο ευχάριστο, ένα από τα πιο ευχάριστα της θεσινής βραδιάς, που ήταν πολύ όμορφη βραδιά, γιατί υπήρχε, όπως σας είπα, μεγάλη συντροφικότητα, φιλικότητα, αγάπη στην ατμόσφαιρα. Ήταν ότι λέω καμιά φορά πώς θα φέρνει η ζωή. Η ανιψιά μου, σας έχω μιλήσει νομίζω και άλλες φορές για την ανιψιά μου σίγουρα, με ένα πολύ δημιουργικό άτομο, ασχολείται με το θέατρο για παιδιά. Έχει μία από τις καλύτερες ομάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα και με πάρα πολύ σημαντικές ποιοτικές επιτυχίες. Η ομάδα της λέγεται Μικρός Νότος. Είναι πάρα πολύ γνωστός στους γονείς που έχουν μικρά παιδιά και τα πηγαίνουν στο θέατρο. Είναι πολύ γνωστός ο Μικρός Νότος στον εκπαιδευτικό χώρο και γενικά στον καλλιτεχνικό χώρο. Τα έχει καταφέρει η ανιψιά μου, ταλαντούχο παιδί με πολύ καλές σπουδές, πολύ δραστήρια και πάρα πολύ δυναμική και με πολύ καλές ιδέες. Λοιπόν, και τώρα η ανιψιά μου δουλεύουν με την ομάδα της, είναι μια ομάδα ολόκληρη, δουλεύουν πάνω σε το καινούργιο έργο που θα ανεβάσουν από το φθινόπωρο. Η έδρα τους είναι το Ίδρυμα Κακογιάννη. Κάνουν και αλλού παραστάσεις, αλλά η βασική τους έδρα, δηλαδή εβδομάδα μπαίνει, εβδομάδα βγαίνει, είναι το Ίδρυμα Κακογιάννη. Και το καινούργιο έργο που θα παρουσιάσουν το φθινόπωρο είναι ο κύκλος με την Κυμωλία του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Για παιδιά. Μια διασκευή του έργου για παιδιά. Πολύ σημαντικό. Για να διαπαιδαγωγούμε και τα παιδιά και τους δασκάλους τους και τους γονείς τους που πηγαίνουν στις παραστάσεις. Σωστά. Αλλά λέω τώρα, τι σκεφτόμουν χθες, πώς θα φέρνει η ζωή. Πριν 50 χρόνια, δηλαδή όταν γεννιόταν η ανιψιά μου η Χρύσα η Διαμαντοπούλου, ακριβώς εκείνη τη χρονιά, εγώ δούλευα με τον Νίκο το Μαμαγκάκη, το συνθέτη και μαέστρο, δουλεύαμε για την παραγωγή ενός δισκογραφικού έργου με θέμα τον κύκλο με την Κυμωλία του Μπρέχτ σε απόδοση του Ιάκωβ Καμπανέλη, με ερμηνευτές την Κάτια Γέρου, αυτή την περίφημη σπουδαία ηθοποιό του θεάτρου τέχνης και όχι μόνο, και τον Θάνο Νικόπουλο που ερμηνεύουν τα κομμάτια αυτού του έργου. Και δουλεύαμε και ολοκληρώσαμε αυτή την παραγωγή, ηχογραφήθηκαν και εκδόθηκε σε δίσκο βινιλίου εκείνη την εποχή ο κύκλος με την Κυμωλία του Μπρέχτ σε απόδοση Ιάκωβου Καμπανέλη με μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη και με ερμηνευτές την Κάτια Γέρου και τον Θάνο Νικόπουλο. Ακριβώς 50 χρόνια πριν τη χρονιά που γεννιόταν η Χρύσα. Και έρχονται τα πράγματα έτσι, 50 χρόνια μετά, στο γιορτασμό των γενεθλίων της, να αναγγέλει την παρουσίαση από το φθινόπωρο του κύκλου με την Κυμωλία του Μπρέχτ από την ομάδα του Μικρού Νότου στο Ίδρυμα Κακογιάννη. Τώρα, και να σας πω και το άλλο, ότι παρόλο την πολύ καλή σχέση μου, πολύ στενή σχέση μου με την ανιψιά μου, η ιδέα είναι δική της. Εμένα δεν πέρασε από το μυαλό να της προτείνω να κάνει τον Μπρέχτ. Γιατί έχουμε συνηθίσει ο Μπρέχτ να είναι μόνο για τους μεγάλους. Και δεν πηγαίνω, ήξερα ότι έψαχνε να βρει θέμα, γιατί είχε προηγηθεί τα δύο προηγούμενα χρόνια, έπαιζε ο Μικρός Νότος με μεγάλη επίσης επιτυχία την Τενεκεδούπολη της Ευγενίας Φακίνου σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Και πριν είχε ανεβάσει το Ραφτάκο των Λέξεων, ένα έργο το οποίο είχε τόσο επιτυχία που το παίζει 7 χρόνια. Και τώρα έρχεται ο Μπρέχτ. Έτσι. Λοιπόν, αλλά δεν ήταν δική μου πρόταση. Δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα μπορούσε να διασκευαστεί ο κύκλος με την Κυμωλία και να γίνει θέατρο
και για παιδιά και όχι μόνο για μεγάλους. Λοιπόν, αυτά έτσι σαν ντεσού ενός πάρτι γενεθλίων που έγινε χθες το βράδυ. Η ανιψιά μου γεννηθεί μία μέρα πριν, 29 Μαΐου, την αποφράδα μέρα που λένε, έτσι, που είναι η μέρα της πτώσης της Κωνσταντινούπολης. Άλλη σύμπτωση αυτή τώρα, ως Κωνσταντινούπολίτες εμείς. Αλλά γιορτάστηκε Σάββατο για πρακτικούς ευνόητους λόγους, έτσι. Και γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι δουλεύουν ακόμα την Παρασκευή και ήταν βολικό το Σάββατο. Λοιπόν, αυτά, και μπορεί να σας πω στη συνέχεια, ανάλογα τώρα πώς θα μου έρθει, και μερικά κομμάτια από τις συζητήσεις που κάναμε και ξημερώσαμε, δηλαδή με τις συζητήσεις αυτές, τα πολιτικά μας. Α, να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο ακούγοντας το εισαγωγικό ορχιστρικό κομμάτι που έχει κάνει ο Νίκος Μαμαγκάκης για τον κύκλο με την Κυμωλία, για την παραγωγή που κάναμε μαζί με τον Μαμαγκάκη πριν 50 χρόνια.

0: στο κόκκινο.
1: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην Αυγή της Κυριακής μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πόλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Οι πόλεμοι στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην Αυγή της Κυριακής.
2: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
4: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
3: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
5: Προπόληση more.com.
6: Ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, πέρασαμε στο δεύτερο ημίωρο. Εδώ παρέα με τον Βαγγέλη Δοξάρα και την Μαριάνθη Πατσελή. Και σας που υποθέτουμε βασίμως ότι είστε κοντά στα ραδιοφωνά σας και μας ακούτε. Και θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τις μουσικές που ακούστηκαν χθες στο πάρτι, γιατί είναι της εποχής. Οι φίλοι της Χρύσας είχαν φέρει έναν φίλο τους DJ που είναι επαγγελματίας, κάνει αυτή τη δουλειά, έτσι γίνεται τώρα στα πάρτι. Είτε κάποιος το κάνει ερασιτεχνικά από την παρέα, είτε έχουν κάποιο φίλο που ασχολείται και έχει και τα απαραίτητα σύνεργα, δηλαδή εκεί για να τα συνδέσει με τα ηχητικά του σπιτιού και να βάζει κάποιος τη μουσική, γιατί από τη στιγμή που αρχίσουν να χορεύουν δεν είναι όπως παλιά που εμείς κουαλούσαμε τα βινήλια και έπρεπε κάποιος να βγάλει το δίσκο αφού τελειώσει το τραγούδι προσεκτικά, να σηκώσει το βραχείο για να μην συρθεί ο βραχείονας πάνω στο δίσκο και η βελόνα να τον χαράξει, και μετά μέσα στο σκοτάδι να βάλεις τον επόμενο δίσκο και να βρεις ακριβώς το σημείο που χωρίζονται τα κομμάτια μεταξύ τους, ξέρετε, και να βάλεις να κατεβάσεις το βραχείονα να πέσει ακριβώς στην αρχή του επόμενου κομματιού. Μια διαδικασία ολόκληρη, το έχω κάνει άπειρες φορές, έτσι, πολύ ωραία. Λοιπόν, και άκουγα τις μουσικές που παίζανε. Εν τω μεταξύ τώρα οι DJs κάνουν μίξεις, δηλαδή δεν το παίζει ολόκληρο το κομμάτι, βάζει το επόμενο κομμάτι πριν τελειώσει το προηγούμενο, ή και στην διάρκεια ενός κομματιού παρεμβάλλει μέσα διάφορους ήχους ή άλλους ρυθμούς κτλ. Αυτό σαν παιχνίδι έχει ένα ενδιαφέρον βέβαια, αλλά είναι εντελώς άλλη χρήση της μουσικής, είναι άλλη χρήση του τραγουδιού, με μια μεγάλη δόση αυθαιρεσίας. Αλλά οι επαγγελματίες δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, και εκεί όταν είσαι και μπορεί να έχεις πει και ένα ποτηράκι τσίπουρο ή να έχεις πει μια μπύρα ή δύο ποτήρια κρασί και έχεις και την καλή διάθεση, γιατί έχεις πάει σε γιορτή, δεν έχεις πάει σε μνημόσυνο, έχεις πάει σε γιορτή και είσαι προδιατεθειμένος να διασκεδάσεις, οπότε όλα αυτά λειτουργούν έτσι ενθαρρυντικά, να σηκωθείς και εσύ και να χορέψεις, να κινηθείς και τα λοιπά. Οπότε έτσι, αλλά παρατήρησα για άλλη μια φορά ότι πολλά από αυτά τα κομμάτια, έτσι όπως τα παίζουν σήμερα στα πάρτις, όπως και σε πολλά μαγαζιά και κυρίως στα μπαρ, είναι ότι παίζουν πάρα πολλές διασκευές κομματιών. Δεν παίζουν τα αυθεντικά κομμάτια. Σε διασκευή μπορείς σήμερα να τα ακούς όλα. Αυτό το βλέπεις και στο YouTube, άμα ψάξεις. Ή ακόμη και όταν ακούς ορισμένους ραδιοσταθμούς που εγώ δεν μπορώ να τους ακούσω με τίποτα, όπως τον Μελωδία για παράδειγμα, που παίζει κατά κανόνα δεύτερες εκτελέσεις και δεν έχουν φαίνεται και το κριτήριο, γιατί υπάρχουν δεύτερες εκτελέσεις των τραγουδιών που είναι αξιόλογες. Αλλά επειδή τώρα υπάρχει ένα ρεύμα, ένα κύμα, γιατί αυτή είναι μια ευκολία. Δεν χρειάζεται να τρέξεις να βρεις, άμα είσαι τραγουδιστής, έναν συνθέτη, έναν στιχουργό, να κάτσεις να διαλέξεις τραγούδια, να έχει και διάθεση αυτός να σου δώσει τραγούδια σε σένα. Οπότε καταφεύγουν στα παλιότερα τραγούδια, δεν υπάρχουν οι εταιρείες δίσκων, έχουν πεθάνει οι δημιουργοί των τραγουδιών, έχουν πεθάνει και οι πρώοι τραγουδιστές, δεν θα συναντήσουν καμία αντίδραση, έχουν τη συνδρομή των ραδιοφώνων κυρίως, αλλά και των τηλεοπτικών καναλιών, όπου στηρίζουν αυτά ανεξαρτήτως από την ποιότητά τους, οπότε πια τα έχουν ξεσκίσει τα παλιά κομμάτια, τα κλασικά, είτε πρόκειται για ρεμπέτικα, είτε πρόκειται για λαϊκά, είτε πρόκειται για έντεχνα, Και τώρα μετά την επιτυχία που έχουν οι δημοτικοί χοροί τα τελευταία χρόνια, έχουν βάλει χέρι και στο δημοτικό τραγούδι. Και ακούς να τα πέσουν με ηλεκτρικά όργανα, χωρίς όμως καμιά ιδιαίτερη έμπνευση. Αλλάζουν απλώς τα όργανα που χρησιμοποιούν, τα κάνουν ηλεκτρικά και σου λέει τώρα γίνανε μοντέρνα, γίνανε σύγχρονα. Έτσι. Και αυτή η ασυδοσία δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά εδώ παραέχει γίνει αυτό το κακό, γιατί δεν υπάρχουν οι παλιοί παραγωγοί, δεν υπάρχει κάποιος με κριτήριο, με γνώση να έστω να συμβουλέψει ή να επιλέξει ή να κατευθύνει κάπως τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνονται αυτά. Και έτσι το αποτέλεσμα είναι κακό, είναι φτηνό ποιοτικά, αδικεί τα πρωτότυπα τραγούδια όπως τα έχουν φανταστεί και τα έχουν γράψει οι συνθέτες. Το έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω, ότι το κάθε τραγούδι δεν είναι ένα τραγουδάκι, είναι ένα καλλιτεχνικό οικοσύστημα. Μέσα σε αυτό εμπεριέχεται μια ιδέα, μια κουλτούρα, η προσωπική έμπνευση του δημιουργού, αυτό που θέλει να πει, όχι μόνο μέσα από τα λόγια ή τη μελωδία ή το ρυθμό ή το είδος των οργάνων, αλλά και μέσα από ένα ύφος που δημιουργεί. Γιατί πολλές φορές στην καλλιτεχνική δημιουργία το ύφος είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, αν όχι σημαντικότερος και από τους υπόλοιπους. Στις δεύτερες εκτελέσεις τώρα που γίνονται σωριδών δεν υπάρχουν αυτά τα κριτήρια. Μόσα παιδιά έχω συζητήσει που κάνουν αυτή τη δουλειά δεν έχουν χαμπάρι, δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι είναι ένα τραγούδι. Νομίζουν ότι βάζουν τη φωνή τους, βάζουν και κάποια όργανα και έχουν στο μυαλό τους κάποιον που μιμούνται και ηχογραφούν το τραγούδι. Δεν του προσθέτουν τίποτα και... Βέβαια, ευτυχώς τα καλά τραγούδια δεν κινδυνεύουν. Τα καλά τραγούδια έχουν μια δύναμη πάρα πολύ μεγάλη και όσοι κακοποίησαν και να υποστούν, τα πρωτότυπα δεν παθαίνουν τίποτα. Ευτυχώς είναι και ηχογραφημένα. Παρ' όλα αυτά όμως, δημιουργείται μια νέου είδους παιδεία στην μουσική που βασίζεται πάνω στην ευκολία με την οποία μπορείς να πάρεις οτιδήποτε και να το κάνεις οτιδήποτε. Χθες λοιπόν είδα ένα μίξ πράγμα, να παίζουν και κάποια τραγούδια, ο DJ έπαιζε και κάποια τραγούδια παλιά, έπαιζε και κάποια νεότερα, έπαιζε και κάποιες διασκευές, ένα πράγμα πολύ ανακατωμένο, το οποίο σε ένα βαθμό μπορείς να πεις, για να μην είμαστε υπερβολικά αυστηροί, ότι σε ένα πάρτι μπορεί να δικαιολογηθεί. Δεν είναι μια συναυλία, δεν είναι μια κανονική βραδιά μουσικής με μουσικά όργανα. Είναι ένα πάρτι που σηκώνονται και χορεύουν οι άνθρωποι και τραγουδάνε μαζί ή φωνάζουν ή ξέρω εγώ, λένε αστεία ή ξέρω εγώ τι κάνουν. Αλλά ήταν για άλλη μια φορά μια παρατήρηση πώς έχουν αλλάξει, πώς από την εποχή που εμείς με σεβασμό βάζαμε ένα-ένα τραγούδι, είτε ήμασταν φίλοι του ξένου τραγουδιού και ακούγαμε Beatles και Rolling Stones, είτε αργότερα που γίναμε φίλοι του λαϊκού και του ρεμπέτικου τραγουδιού, παίζαμε τα τραγούδια ολόκληρα, τα ακούγαμε και ήμασταν και πολύ αυστηροί στις δεύτερες εκτελέσεις που και τότε υπήρχαν, αλλά ήταν πάρα πολύ λίγες. Δηλαδή μπορούσες να ακούσεις ένα τραγούδι που το έβγαζε μια εταιρεία, ξέρω εγώ, με τον Μπιθικότσι η μια εταιρεία, και να βγει το ίδιο τραγούδι με τον Νταλάρα τότε σε άλλη εταιρεία, αλλά και τα δύο τραγούδια είχαν βγει με πραγματική φροντίδα, προσπαθώντας να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τη βούληση και την επιθυμία των δημιουργών του τραγουδιού. Και έτσι υπήρχε μια αισθητική που τα ένωνε όλα. Τώρα ζούμε σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ χαοτική. Δεν είμαι γενικά κατά των χαοτικών πραγμάτων όταν αυτά αποδίδουν κάτι δημιουργικό. Γιατί και μέσα από το χάος μπορούν να βγουν πράγματα δημιουργικά. Αλλά σήμερα έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ τα δημιουργικά πράγματα, τα άξια πράγματα, δηλαδή τα τελευταία χρόνια Είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις 2-3 τραγούδια από ένα σύνολο ρεπερτορίο από όλα τα διαφορετικά είδη και να πεις «Α, τι ωραία τραγούδια». Την εποχή που μεγαλώσαμε είχαμε πληθώρα καλών τραγουδιών, τόσων που ούτε προλαβαίναμε να τα αγοράσουμε σαν δίσκους, ούτε προλαβαίναμε να τα ακούσουμε πολλές φορές. Γινότανε και αυτό. Σήμερα αυτή η χαοτική κατάσταση συνδέεται με τη γενικότερη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δυτικές κοινωνίες, γιατί είναι ένα φαινόμενο πανευρωπαϊκό. Οπότε δεν έχουμε καταφέρει να ξεφύγουμε, παρόλο που έχουμε πάρα πολύ καλές εξαιρέσεις. Αλλά υπάρχει και αυτό το φαινόμενο μιας ευκολίας και μιας κακομεταχείρισης του τραγουδιού, που ελπίζουμε να είναι προσωρινή. Τώρα λοιπόν, λέγοντας αυτά, να σας βάλουμε εδώ με τον Βαγγέλη να ακούσετε μια δεύτερη εκτέλεση ενός τραγουδιού που έχει κάνει πριν από αρκετά χρόνια η Ελένη Βιτάλη, σπουδαία τραγουδίστρια. Ένα τραγούδι το οποίο το τραγουδούσε ο Πάνος ο Γαβαλάς, ο οποίος έχει συμβάλει στην δημιουργία του τραγουδιού, με στίχους του Κώστα Βίρβου και του Αναστάση Κουλούρη. Ένα τραγούδι, μια διασκευή αυτού του τραγουδιού από την Ελένη Βιτάλη. Να ένα πολύ καλό δείγμα πως μια διασκευή μπορεί να είναι τόσο καλή που να δώσει μια άλλη διάσταση σε ένα ήδη καλό και καλά τραγουδισμένο τραγούδι. Πάμε.

Εντάξει, Ελένη Βιτάλη, αυτή είναι η διασκευή, μάλιστα. Κάποια στιγμή σε κάποια εκπομπή, τώρα μια και συζητούσα με τον Βαγγέλη τον Δοξάρα για τις δεύτερες εκτελέσεις και μου έλεγε και αυτός κάποιες περιπτώσεις καλλιτεχνών και τραγουδιών που του αρέσουν οι δεύτερες εκτελέσεις. Κάποια στιγμή θα κάνω μια εκπομπή, θα κάνω μια επιλογή, 10-15 κομμάτια, ελληνικά και ξένα, που μου αρέσουν οι δεύτερες εκτελέσεις τους και θα τα παίξω ως εξαίρεση. Βέβαια, κατά καιρούς στην εκπομπή, χωρίς να κάνω κάθε φορά αυτό το σχόλιο, παίζω τέτοια τραγούδια. Αλλά θα τα μαζέψω μια μέρα για να σας το κάνω ακόμα πιο φανερό τι εννοώ για τις δεύτερες εκτελέσεις. Πώς έχει μεγάλη σημασία να επανεκτελούνται τα παλιότερα τραγούδια, και δεν εννοώ να επανεκτελούνται τα τραγούδια στις ζωντανές παραστάσεις. Γιατί στις ζωντανές παραστάσεις, είτε παίζει σε μια ταβέρνα, είτε παίζει σε μια συναυλία, φτιάχνεις ένα ρεπερτόριο για το ακροατήριό σου εκείνη την ώρα, το οποίο μπορεί να έχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία να παίξει και δικά σου, να παίξει και άλλων, όποιος κι αν είσαι. Και αυτό γίνεται. Και είναι θεμητό. Αναφέρομαι στην ηχογράφηση των δεύτερων εκτελέσεων. Γιατί η ηχογράφηση σημαίνει ότι αυτό το οποίο παρουσιάζεις μένει, αποτυπώνεται και μένει και αναπαράγεται σε οποιασδήποτε συνθήκες, είτε το παίζει κανείς σε ένα πάρτι, είτε το παίζει στο ραδιόφωνο, είτε το παίζει στην τηλεόραση, οπουδήποτε αλλού. Εκεί θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια άποψη αισθητική, καλλιτεχνική, για να το ξαναηχογραφήσεις. Γιατί θες δε θες, συγκρίνεσαι και με την πρώτη εκτέλεση, που για να έχει διακριθεί το τραγούδι σημαίνει ότι έχει παιχτεί και έχει τραγουδηθεί καλά, και εσύ έρχεσαι τώρα κατά κάποιον τρόπο να το αμφισβητήσεις, να κάνεις τη δική σου πρόταση. Οπότε εκεί θες δε θες συγκρίνεσαι, και αυτό θέλει δεύτερη και τρίτη σκέψη πριν το κάνεις. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορείς λοιπόν, όπως και στη ζωγραφική, βάζεις ένα έργο σου δίπλα σε ένα πίνακα του Van Gogh, θα το διπλοσκεφτείς, θα το τριπλοσκεφτείς αυτό, αν σε παίρνει, κατάλαβες? Και το ίδιο σημαίνει με όλα τα έργα τέχνης. Απλώς η μουσική είναι εύχριστη, είναι εύκολο πράγμα, ή νομίζει κανείς ότι είναι εύκολο, επειδή μπορεί να το παίξει με ένα όργανο ή ακόμη και χωρίς όργανα καπέλα. Μπορεί εύκολα να το ηχογραφήσει, μπορεί εύκολα να το δημοσιοποιήσει. Δεν είναι. Η ευκολία δεν είναι, τις περισσότερες φορές δεν είναι ο καλύτερος σύμβουλος για ό,τι κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, λέγαμε χθες το βράδυ σε αυτή τη συζήτηση, συζητήσαμε για πολλά πράγματα και ήταν και 2-3 άνθρωποι οι οποίοι είναι επιχειρηματίες. Δεν είναι οι παλιοί οι εργάτες, είναι οι καλλιτέχνες, είναι επιχειρηματίες. Και έχουν και αυτοί τη δική τους γνώση της αγοράς, και όλοι συμφωνούσαν ανεξάρτητα από το επάγγελμά τους, συμφωνούσαν ότι η πραγματική κατάσταση της χώρας είναι πάρα πολύ χάλια. Αλλά το σύστημα και η κυβέρνηση προστατεύονται από ένα κέλυφος, το οποίο δημιουργείται από την συστηματική προπαγάνδα που κάνουν και οι πολιτικοί οι ίδιοι, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ανήκουν στο ίδιο σύστημα και υπάρχει μια αλληλοπροστασία. Οπότε η εικόνα που συστηματικά προσπαθούν να δώσουν προς τα έξω στην κοινωνία είναι εντελώς παραπλανητική. Όταν είσαι μες στη δουλειά, ξέρεις τι συμβαίνει, και όταν δεις και τα επίσημα στοιχεία που έρχονται από πηγές που δεν μπορεί να αμφισβηθεί η εγκυρότητά τους, συνειδητοποιείς πόσο άσχημη είναι η κατάσταση. Και αυτό πρέπει να το έχεις υπόψη σου, πρώτον για να μην κάνεις τις παραπλανημένες επιλογές του πολιτικού προσωπικού που πας και ψηφίζεις, δεύτερον για να συμμετέχεις στα κινήματα διαμαρτυρίας, για να επιδιωχθεί μια αλλαγή της κατάστασης, και
Τρίτον, για να μπορέσεις και ο ίδιος να ορίσεις την ζωή σου βασισμένος πάνω σε μια πραγματικότητα την οποία την έχεις αντιληφθεί. Γιατί αν ορίζεις τη ζωή σου πάνω σε στρεβλά στοιχεία, παραπλανητικά, είναι σίγουρο ότι θα σε οδηγήσουν και σε λάθος επιλογές και θα αποτύχεις. Και ένα από αυτά που συζητούσαμε και με αυτούς τους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν εργαζόμενους, αλλά και με τους εργαζόμενους που εργάζονται σε επιχειρήσεις άλλων, είναι ότι ακόμα και δικοί μας άνθρωποι που έχουν μια πολιτικοποίηση και παρακολουθούν τα πράγματα, δεν υπάρχει πάντα σε όλους, πόσο μάλλον σε ανθρώπους που έχουν μικρότερη πολιτικοποίηση και δεν έχουν επαφή και με κύκλους σαν τους δικούς μας, υπάρχει μια άγνοια σε ένα μεγάλο βαθμό μέσα στην κοινωνία για την πραγματική κατάσταση. Για παράδειγμα, μπορεί όλοι να αντιλαμβάνονται ότι οι μισθοί σκόπιμα στην Ελλάδα είναι μικροί, είναι πάρα πολύ χαμηλοί, είναι κάτω από το όριο, με τη λογική δηλαδή αθροίζοντας τους αριθμούς, δεν μπορείς να ζήσεις. Έτσι. Όταν δεις τα πραγματικά νούμερα, αντιλαμβάνεσαι καλύτερα γιατί δεν μπορείς να ζήσεις. Όταν δηλαδή βλέπεις τον πίνακα με τους μισθούς στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπεις ότι ο μέσος καθαρός ετήσιος ονομαστικός μισθός, ας πούμε, στη Δανία είναι 47.700 ευρώ και στην Ιρλανδία επίσης, που είναι μια χώρα πιο κοντά θα έλεγα στην Ελλάδα, είναι 47.486 ευρώ το χρόνο και στην Ελλάδα είναι 14.162 ευρώ ο μέσος καθαρός ετήσιος μισθός. Καταλαβαίνεις δηλαδή για την απόσταση, για τη διάσταση την τρομακτική. Βλέπεις τον πίνακα και βλέπεις τις χώρες κατά σειρά του ύψους του μισθού και βλέπεις ότι η Ελλάδα είναι μαζί με την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία στον πάτο, είναι τελευταίες. Δηλαδή αυτές οι τέσσερις χώρες έχουν ο μέσος ετήσιος μισθός είναι από 13.000 μέχρι 14.000. Ενώ στις πρώτες χώρες είναι από 47 μέχρι 58.000. Είναι τρέλα. Αλλά εδώ επειδή πρέπει να κάνουμε διακοπή για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα συνεχίσουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε στο ραδιοφωνό σας.

0: στο κόκκινο.
1: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πώλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Οι πόλεμοι στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Λατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 1. Στο κόκκινο.
8: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Συνεχίζει να φιλοδορεί με χαρτζηλίκη η κυβέρνηση τους πολίτες που στενάζουν από την ακρίβεια χωρίς κανένα σχεδιασμό και κανένα μέτρο μακράς πνοής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήγγειλε το πρωί σήμερα την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για τον Ιούνιο, καθώς και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση. Αναπάντηχα κέρδη 800 εκατομμυρίων ευρώ, παρόμοια με εκείνα του 2022 όταν είχε ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, παρουσιάζουν τα δύο διελιστήρια της χώρας, Motorola και Hellenic Energy, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως αποκαλύπτει η Αυγή της Κυριακής σε δημοσίευμα της Αντιγόνη Ζούντα, το πρώτο τρίμηνο του 2026, την ώρα που αδειάζουν τα ρεζερβουάρ των καταναλωτών, τα κέρδη των διελιστήριων της χώρας αυξήθηκαν κατά 515% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν δεν ξεπερνούσαν τα 130 εκατομμύρια. Το δεύτερο τρίμηνο του έτους τα κέρδη θα έχουν περαιτέρω ανωδική πορεία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, καθώς οι τιμές λιανικής των πετρελαιοειδών έχουν ξεφύγει πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξυπηρετούν κυρίως όσους επιθυμούν ένα κατακαιρματισμένο και αδύναμο προοδευτικό χώρο, τονίζει ο Χρήστος Γιαννούλης σε συνέντευξή του στην Αυγή της Κυριακής. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος υπογραμμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να παραμείνει παρόν, ενεργός και πρωταγωνιστής στις εξελίξεις. Την τροποποίηση του ποινικού κώδικα προκειμένου να γλιτώσει τη φυλακή ο Ταλ Ντίλιαν του κατασκοπευτικού Predator επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Αν και δεν υπάρχει επίσημη σχετική δήλωση, όπως παρατηρεί ο δικηγόρος Βασίλης Παπαστεργίου, κάτι τέτοιο αντιστρατεύεται όλη την αντίληψη της κυβέρνησης για αυστηροποίηση των ποινών. Ξαφνικά έρχεται να ρυθμίσει επίοικος και με τη νέα ρύθμιση ο κύριος Ντίλιαν να αποφύγει τη φυλάκιση. Όπως είπε ο κύριος Παπαστεργίου μιλώντας στην εκπομπή του Διονύση Ελευθεράτου στο Κόκκινο, η κυβέρνηση ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα την εκτόξευση του αριθμού των κρατουμένων στις φυλακές από 8 με 10.000 στο παρελθόν στις 14.000 κρατούμενους σήμερα. Στη φυλακή οδηγείται ένας από τους 22 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαίου Ανακριτή και της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ο ένας εκ των δύο λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση. Απομακρύνεται ο στόχος για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν μια επικαιρομποιημένη με αυστηρότερους όρους πρόταση εκεχηρίας, η οποία ενδέχεται να παρατείνει περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις. Σε περισσότερες από 400 προσαγωγές προχώρησε χθες το βράδυ η αστυνομία στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών μετά την νίκη της Paris Saint-Germain επί της Arsenal στον τελικό του Champions League. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα προελάβει στο Νότιο Λίβανο ο στρατός του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ και επεκτείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεσμπολάχ. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις καλούν τους κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από όλη την περιοχή νότια του ποταμού Ζαχράνη του Λιβάνου, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ. Ο Ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε τα ρωσικά διελιστήρια του Σαρατόφ στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά. Ανακοίνωσε επίσης ότι έπληξε σταθμό άντλησης στο Λαζάρεβο, στην περιοχή Κίροφ της Ρωσίας. Στις αθλητικές ειδήσεις, πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Paris Saint-Germain νίκησε χθες την Arsenal 4-3 σε μια αναμέτρηση θρίλερ που κρίθηκε στα πέναλτι. Πρωταθλητής στο πόλο ανδρών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε τον Παναθηναϊκό με 17-12 και έκανε το 3-0 στη σειρά των τελικών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια. Η άνεμη δυτική 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αθήνα έθριος θα είναι ο καιρός με ανέμους νότιο-δυτικούς 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανές βροχές τα ορεινά. Η άνεμοι νότιοι 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στο μαγκαζίνο στις 2 με τον Διονύση Ελευθεράτου. Επιστροφή τώρα στον Στέλιο Ελληνιάδη.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, φίλες και φίλοι. Πάντα ευχαριστώ, πάντα μου αρέσουν. Ακόμα και τις μέρες που έχω κάποιο καλεσμένο ή έχω ένα θέμα τέτοιο και δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω και τα είναι πάρα πολλά, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμα, γιατί αισθάνομαι έτσι πιο έντονα την δική σας την παρουσία. Και επίσης γιατί μου γράφετε, εκτός από τα ενθαρρυντικά που και αυτά τα χρειαζόμαστε, μου γράφετε και χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις και τα λοιπά. Πολύ πολύ ευχάριστο αυτό. Λοιπόν, τώρα ναι, και η Εύη η Κεφαλά μου γράφει «Επιτέλους Άκης Πάνου». «Επιτέλους Άκης Πάνου». Θα προσέξατε τους στίχους βέβαια, έτσι πόσο εύστοχη και συγκλονιστική είναι η στίχη του Άκη Πάνου. Το φαρμάκι φτάνει κάποτε στα χείλη. Και το έχει ερμηνεύσει και πολύ ωραίο ο Μητσιάς, είναι από αυτή τη συλλογή του Άκη Πάνου με το γενικό τίτλο «Παρών». Βγήκε εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Ήταν η εποχή που τον Άκη τον γνώριζα βέβαια πριν από την Λύρα που δούλευα, γιατί είχε δώσει μια σειρά τραγούδια για τον Μιχάλη Μενιδιάτη στη Λύρα. Αλλά εκείνη την εποχή, στα μέσα της δεκαετίας

καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν, θα επανέλθω. Ναι, έχω καιρό να παίξω Ακυπάνου και ίσως θα παίζω περισσότερο Ακυπάνου. Τώρα για ένα διάστημα μου στην όθηση και η Γεύη. Λοιπόν, τώρα. Καλά, η Κατερίνα από το Γήθιο γράφει πάντα ωραία μηνύματα. Για να τελειώσω όμως αυτό που σας έλεγα πριν και δεν πρόλαβα γιατί έπρεπε να αλλάξουμε ώρα με το θέμα των μισθών. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, απορώ πως πάρα πολλοί άνθρωποι τα βγάζουν πέρα με αυτές τις αμοιβές. Εντάξει, θα μου πείτε, πολλοί ζουν με τις οικογένειές τους, νέοι άνθρωποι, πολλοί κάνουν αιματηρές οικονομίες, πολλοί κάνουν και μια δεύτερη και μια τρίτη δουλειά, κάποιοι κάνουν και κάποιες δουλειές που πληρώνονται χωρίς τα χρήματα αυτά να φαίνονται, γιατί αλλιώς με την φορολογία δεν μένει τίποτα. Όλα αυτά ισχύουν, αλλά επειδή πολλά από αυτά ισχύουν και σε άλλες χώρες, ακόμα και η διαφορά η επίσημη στις αμοιβές είναι χαρακτηριστική. Και δεν μπορεί μια χώρα την οποία την προβάλλουν τώρα για γεωπολιτικούς λόγους, μην νομίζετε ότι προβάλλουν την Ελλάδα και στηρίζουν την κυβέρνηση επειδή δεν ξέρουν τα χάλια που έχει η οικονομία, το ξέρουν. Γι' αυτό δίνουν και δανεικά και κρατούν όμοιρο όχι μόνο την κυβέρνηση που τα μοιράζει στους δικούς της, αλλά κρατάνε όμοιρο όλη τη χώρα. Και με αυτόν τον τρόπο επιβάλλουν και τους εκβιασμούς τους και παίρνουν ό,τι θέλουν. Πήρανε το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου τομέα, του πάρα πολύ παραγωγικού. Σκεφτείτε πόσα χρόνια χρειαστήκαμε, σχεδόν 200 χρόνια για να φτιάξουμε αυτά τα τεράστια δίκτυα για την παραγωγή και την διαμήρωση σε όλη τη χώρα του ηλεκτρικού ρεύματος, της ΔΕΗ, που βλέπεις όπου πας, βλέπεις πυλώνες πάνω στις βουνοκορφές για να μεταφερθεί το ρεύμα. Αυτά είναι τεράστια δίκτυα, χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες πάρα πολλές επίπονης εργασίας από εργάτες, από τεχνίτες, από υπαλλήλους διοικητικούς, πάρα πολλή δουλειά, μεγάλες οικονομικές επενδύσεις και τώρα τα δίνουν μπυρ παρά, δίνουν τα μερίδια της ΔΕΗΛΕΣ και είναι τα αμπελοχόραφα του παππού τους. Που δεν θα τα δίνανε τα αμπελοχόραφα του παππού τους δωρεάν σε κανέναν, έτσι, αυτοί οι φραγκοφωνιάδες. Αλλά μοιράζουν τη δημόσια περιουσία με μια ευκολία απίστευτη. Πάρε άλλο ένα 10% από τη ΔΕΗ. Τι λέτε, ρε. Και τα ίδια βέβαια γίνανε με τα δίκτυα επικοινωνίας. Τα επικοινωνία, τα τηλέφωνα που φτιάξαμε με τον ΟΤΕ επίσης πάρα πολλές δεκαετίες. Δίκτυα τα οποία τα χρησιμοποίησαν οι ιδιώτες με την ιδιωτική τηλεφωνία για να εγκατασταθούν εδώ πέρα. Δεν φτιάξανε από την αρχή δικά τους δίκτυα, χρησιμοποίησαν τα δίκτυα του ΟΤΕ και μετά τον ΟΤΕ τον πουλήσανε σούμπιτο όλο μαζί αφού τον είχαν εμποδίσει στην αρχή να συμμετέχει στην ψηφιακή, στην κινητή τηλεφωνία. Δεν ξέρω αν οι παλιότεροι τα θυμόσαστε αυτά, ότι για πολλά χρόνια δεν επιτρέπανε στον ΟΤΕ για να αναπτυχθεί εδώ πέρα η Vodafone και οι άλλες εταιρείες ιδιωτικές. Λοιπόν, όλα δηλαδή βάσει σχεδίου να τα παραχωρούν στους ξένους, να μην έχει ο τόπος τίποτα δικό του, να μην μπορεί και έτσι να μην μπορεί να κάνει και πολιτική. Γιατί άμα δεν έχεις, άμα χάσεις όλο τον δημόσιο τομέα από τα χέρια σου, το κράτος σου πού στηρίζεται, στον αέρα. Ουσιαστικά τι διευθύνεις, σου επιτρέπουν να διευθύνεις μόνο την αστυνομία, το στρατό, και αυτό με ερωτηματικό, και τη δικαιοσύνη, ώστε να μπορείς να ελέγξεις την αντιδράση της κοινωνίας και επίσης να διευκολύνεις να μοιράζεται ο παραγόμενος ή εισαγόμενος πλούτος σε μια μειοψηφία, σε μια μειονότητα και να δίνεις ό,τι περισσεύει για να επιβιώνει οριακά η υπόλοιπη κοινωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Τώρα, αν κάποιοι έχουν λόγους πολιτικούς, ιστορικούς, παραδοσιακούς ή κολλήματα άλλου είδους και δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα παραμένει αυτή. Και βλέπω δηλαδή στους μισθούς, θα μου πει κανείς ένα αντεπιχείρημα το οποίο έχει βάση, ότι ναι, αλλά ξέρετε κάτι, τώρα στην Δανία ή στην Αυστρία ή στη Σουηδία, που είναι χώρες που είναι στην κορυφή του ύψους των μισθών, ότι είναι όλα πιο ακριβά, οπότε σχετικοποιείται αυτό. Εντάξει τώρα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θα μου πούνε ότι η ποιότητα ζωής, δηλαδή παρεχόμενες υπηρεσίες από τα νοσοκομεία, τις συγκοινωνίες, τους δρόμους, τις γέφυρες, όλα αυτά είναι του ιδίου επίπεδου με την Ελλάδα. Χθες το βράδυ γύριζα από τα Βόρεια και μόλις μπήκα στην Κυψέλη, το αυτοκίνητο χοροπηδούσε όποιο δρόμο και αν πήρα, την οδό Καλλιφρονά, χοροπηδούσε. Οι δρόμοι θέλουνε, όχι τρακτέρ, θέλουνε αυτά τα τάγκς, τα υπερσύγχρονα, τα οποία έχουν φοβερές αναρτήσεις και έχουν ερπίστριες. Έτσι. Master track. Ναι, master track, ξέρω. Λοιπόν, είναι δρόμοι κατάλληλοι για να γίνονται αγώνες εντούρο μοτοσυκλετών. Δεν χρειάζεται να βγαίνουν στα βουνά. Μπορούν να το κάνουν στην Κυψέλη άνετα ή μπορούν να το κάνουν και δρόμους και εδώ στο κέντρο και την Καποδιστρίου να κατέβεις από τα Εξάρχεια για να πας προς την Πλατεία Βάθηση είναι τα ίδια χάλια. Έτσι. Λοιπόν, οπότε άλλη ποιότητα, οπότε μη μου πούνε ότι είναι ίδιες οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τη μεριά του κράτους, ας πούμε, γιατί θα αρχίσουμε να λέμε ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, γιατί είμαστε σε άλλο μήκος κύματος, άλλη σφαίρα. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σε αυτό το πίνακα που έχω μπροστά μου, που είναι επίσημος πίνακας, καταγράφεται και η αγοραστική δύναμη σε κάθε χώρα. Τι μπορεί δηλαδή ο κάθε άνθρωπος με αυτό το μισθό να αγοράσει. Και αυτό είναι το πιο αποκαλυπτικό, το οποίο αμέσως ακυρώνει το επιχείρημα, το αντεπιχείρημα που σας ανέφερα πριν, και βάζει τα πράγματα εντελώς θέση τους. Όταν λοιπόν σου λέει ότι η αγοραστική δύναμη ενός ανθρώπου στην Ιρλανδία μετριέται με 237 μονάδες, έχει δηλαδή αυτή την αγοραστική δύναμη, και στην Ελλάδα από 237 στην Ιρλανδία στην Ελλάδα είναι 68, και είναι μαζί με τη Βουλγαρία, και η Βουλγαρία είναι 68, η Ρουμανία είναι 78, η Σλοβακία 75, η Κροατία 78. Σκεφτείτε δηλαδή, η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία έχουν τη μικρότερη, τη χειρότερη αγοραστική δύναμη έχουν οι πολίτες. Και αυτά, δεν ξέρω, κάπου χάνουμε κι εμείς. Μήπως έπρεπε να τα τονίζουμε περισσότερο, να δίνουμε περισσότερα στοιχεία, να κάνουμε περισσότερη δουλειά με την καλή έννοια προπαγάνδα στην κοινωνία, να τους ξυπνάμε τους ανθρώπους, ή δεν θέλουμε να τους αναχωρέσουμε και δεν θέλουμε να τους ξυπνάμε, θέλουμε να τους αφήνουμε να κοιμούνται σε αυτόν τον ύπνο του δικαίου και της ευμάρειας των άλλων, γιατί βγαίνουν, λέει, βόλτα. Λέω, τι κάνετε ρε παιδιά, λέω, έλεγα σε κάτι παιδιά την περασμένη εβδομάδα που είχα συναντήσει σε ένα καφέ και πιάσα μια κουβέντα, τι κάνετε, ξέρω εγώ, τα Σαββατόβραδα και αυτά. Λέει, βγαίνουμε, πάμε καμιά βόλτα, κατεβαίνουμε την Ερμού, πάμε μέχρι το Μοναστηράκι, μετά πάμε στο Θυσία, παίρνουμε μετά τον ηλεκτρικό, γυρίζουμε σπίτι. Λέω, κάθεστε κάπου, ψωνίζετε, κάνετε κάτι? Όχι, λέει, χαζεύουμε. Λέω, που να, δεν έχουμε λεφτά, τι να ψωνίσουμε. Αλλά χαζεύουμε, βλέπουμε τις βιτρίνες, βλέπουμε τους ανθρώπους που περπατάνε, είναι κανένας μουσικός του δρόμου, καθόμαστε εκεί λίγο τον ακούμε, λέμε καμιά χαζομάρα. Και έτσι περνάμε κάνα δύο ώρες και γυρίζουμε σπίτι. Ναι, γι' αυτό άμα πας στην Ερμού, είναι γεμάτη Ερμού από κόσμο, κάθε είδους κόσμο, και τα μαγαζιά μέσα έχουν ελάχιστους ανθρώπους. που θα έπρεπε δηλαδή να μην χωράς να μπει στα μαγαζιά. Και αυτό είναι παντού. Εγώ τώρα έρχομαι, κατεβαίνω, διασχίζω την Ακαδημίας Σάββατο και Κυριακή, μεσημέρι. Καλά, κυκλοφορώ και τις άλλες μέρες. Εγώ είμαι κυκλοφοριακός τύπος. Λοιπόν, τώρα έρχομαι όμως Σάββατο και Κυριακή. Διασχίζω λοιπόν την Ακαδημίας, την Πανεπιστημίου, τη Σταδίου, την Ομόνια. Και περνάω τους δρόμους. Δεν χρειάζεται να περιμένω να ανάψει το φανάρι. Τα αυτοκίνητα φαίνονται στην Πανεπιστημίου στα 500 μέτρα πάνω. Άντε να κατέβει κανένα αυτοκίνητο. Δεν μπορείτε. Κατεβείτε, κατεβείτε ένα Σάββατο μεσημέρι. Κατεβείτε να δείτε την κατάσταση που επικρατεί εδώ. Με αυτή την ερημιά, εγώ αναρωτιέμαι γιατί τα ανοίγουν τα μαγαζιά το Σάββατο. Αφού δεν υπάρχει ψυχή. Τίποτα. Δεν, ούτε στα πεζοδρόμια. Κανένας. Τίποτα. Και αυτό δεν είναι σήμερα. Είναι συνεχώς. Δηλαδή, το κέντρο της πόλης, το κέντρο της πόλης να δίνει αυτή την εικόνα και το βράδυ δεν περνάνε ούτε ταξί. Αν θέλεις το βράδυ 8.30 ώρα να πάρεις, που δεν είναι και αργά, να πάρεις ένα ταξί να πας κάπου, περιμένεις, δεν περνάνε ταξί. Και του λες όταν θα βρεις με αυτά τις εταιρείες που καλείς το ταξί, σκέψου τώρα να είσαι στο κέντρο, στη Σόλων, στα Εξάρια και να πρέπει να καλέσεις τηλεφωνικά για να έρθει ταξί. Λες και είσαι στα Άνω Βρυλίσια. Λοιπόν, και του λέει, καλά, γιατί δεν κυκλοφορούν ταξί στο κέντρο? Μα λέει, αφού δεν κυκλοφορεί κόσμος, γιατί δεν κυκλοφορούν τα ταξί, για να και με βενζίνη? Δηλαδή, αυτή είναι η κατάσταση, η πραγματική, την οποία αναρωτιέσαι και εδώ κάνεις και κριτική στον εαυτό σου και λες και εμείς η αριστερά δηλαδή πώς δεν αξιοποιούμε αυτό το πράγμα, γιατί τι έχουμε πάθει? Έχουμε χάσει την επικοινωνιακή μας δυνατότητα? Έχουμε αλλάξει θεματολογία? Δεν πιάνουμε την πραγματικότητα? Δεν μας ενδιαφέρει ο κόσμος? Κάτι δεν γίνεται σωστά. Κάτι πρέπει να επανεξεταστεί, κάτι να δούμε. Γιατί έχουμε και καλούς ανθρώπους και καλούς αριστερούς και καλούς ανθρώπους που ενδιαφέρονται όχι μόνο για τον εαυτό τους και για τους άλλους και για τον τόπο. Άρα κάτι δεν κάνουμε καλά. Αν δεν δούμε τι δεν κάνουμε καλά και δεν αλλάξουμε πρώτα εμείς, δεν πρόκειται να αλλάξει κανένας άλλος, δεν πρόκειται να αλλάξει κοινωνία. Έτσι. Λοιπόν, Βαγγέλη, αφαίρεσέ μου το μικρόφωνο.
1: Το κόκκινο.
2: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πόλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη για την ελληνική αριστερή συμπαρέταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
3: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
4: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν, νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
1: Εργολάιφ IP Adapt.gr. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
7: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του τουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα.

1958, ένα πιάτο άδειο στο τραπέζι, ένα τραγούδι για την ξενιτιά του Θοδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου, σπουδαίων δημιουργών, Στέλιος Καζαντζίδης. Ποιος σκεφτόταν ότι αυτά τα τραγούδια δεν θα τα ακούμε μόνο ως κλασικά λαϊκά τραγούδια, δεν θα τα ακούμε από νοσταλγία, αλλά θα τα ακούμε γιατί έχουν γίνει ξανά και πάρα πολύ επίκαιρα. Όταν μιλάω με τους φίλους μου που έχουν παιδιά και είναι όλα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο ή σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο ή ψάχνουν για δουλειά, πολλές περιπτώσεις τέτοιες, και μου λένε οι ίδιοι οι γονείς, μου λένε ότι τα παιδιά ψάχνονται με φίλους τους που έχουν φύγει στο εξωτερικό, θέλουν να φύγουν έξω. Δηλαδή έχουν απειβδίσει εδώ, τους ενοχλεί, ξέρουν ότι έξω δεν θα είναι εύκολα, αλλά εδώ τους ενοχλεί γιατί είναι ο τόπος τους, είναι η πατρίδα του, η πατρίδα τους, και στεναχωριούνται πάρα πολύ και δεν αντέχουν ότι υφίστανται αυτή την κακομεταχείριση στην πατρίδα τους. Είναι άλλο πράγμα να σε κακομεταχειρίζεται ή να αισθάνεσαι άβολα σε μια ξένη χώρα μέχρι να περάσουν χρόνια να προσαρμοστείς, αν προσαρμοστείς και αν πας καλά. Αυτό το θεωρείς και δικαιολογημένο. Ξενιτεύεσαι, φεύγεις. Καινούργιοι άνθρωποι έχουν και αυτοί τα δικά τους προβλήματα, σε βλέπουν και σαν ξένο. Το αντιλαμβάνεσαι ότι θα το περάσεις αυτό. Αλλά να αισθάνεσαι πιο ξένος μέσα στην ίδια σου τη χώρα, να σε κακομεταχειρίζονται, να σε κοροϊδεύουνε συνέχεια. Αυτά τα παιδιά λοιπόν σου λέει όχι, καλύτερα να με βλέπει ο άλλος σαν ξένο και να έχω την ανάλογη μεταχείριση και να παλέψω, αλλά τουλάχιστον να έχω μια δουλειά, να έχω μια στέγη και να ζω χωρίς μεγάλες ανέσεις αλλά αξιοπρεπώς, καλύτερα αυτό και να ελπίζω σε κάτι παρά αυτό που ζω εδώ. Δεν γίνεται δηλαδή όλα τα παιδιά να γίνουν courier. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται δηλαδή να καμαρώνουν που έρχονται οι ξένοι και φτιάχνουν αυτοί, έχουν πάρει πια. Κάποτε λέγαμε κάποια ονόματα που είχαν πολλά ξενοδοχεία, Έλληνες δηλαδή εδώ πέρα, ντόπιοι και τα λοιπά. Τώρα τα ξενοδοχεία, ο άλλος λέει που έχει, έφερε τα Μπράουν, έχει 25 ξενοδοχεία εδώ. Τι έγινε? Βλέπω γύρω από την Ομόνια Μπράουν το ένα, Lighthouse το άλλο. Κάποτε τα λέγανε τα ξενοδοχεία αυτά El Greco. Είχαν και κάποιες ονομασίες που είχαν σχέση και με τον τόπο δηλαδή. Το Εσπέρια, από την Εσπερία εννοείται, στην Σταδίου έγινε Νίξ, NYX, Νίξ. Το άλλο έτσι. Ακόμη και κάποια Airbnb, ακόμη και στα Εξάρχεια, τους δίνουν κάτι ξένα ονόματα και τα λοιπά. Θα μου πεις έχεις πρόβλημα αυτά? Ναι βέβαια έχω πρόβλημα. Σφαλώς έχω πρόβλημα. Τι είναι αυτό? Είναι... Εγώ θέλω να ζω σε ένα τόπο που να έχει χρώμα. Κακό είναι αυτό δηλαδή? Θέλω να έχει ένα χρώμα. Αν ήθελα να έχει χρώμα Ιουδαϊκό θα πήγαινα να ζήσω στο Τελαβίβ. Αν ήθελα να έχει χρώμα Βρετανικό θα πήγαινα στην Αγγλία. Ή θα πήγαινα στη Γλασκόβη. Ε? Αν έχω πάει λέει ο Βαγγέλης στο LA, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έτσι θα τη λέμε τώρα, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, LA. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τι γίνεται. Δηλαδή δεν θα κάνουμε κάτι γι' αυτό? Βλέπω, θα μου πεις πάλι, ναι εκεί θα σας πηγαίνω συνέχεια μέχρι να συμμορφωθούμε. Βλέπω στην Κίνα, η οποία είναι high tech, τεχνολογία, ψηφιακά τα πάντα και τέτοια. Τώρα στο μετρό έχουν τα κινέζικα και από κάτω έχουν και αγγλικά. Okay. Αυτό το καταλαβαίνω, αφού έχουν εκατομμύρια επισκέπτες και τα λοιπά, είναι λογικό. Αλλά βλέπω και οι επιγραφές στα μαγαζιά, τα εστιατόρια, το ένα, το άλλο.
Και παρόλο που έχουν μια γραφή πάρα πολύ δύσκολη, που κανένας άλλος εκτός από τους ίδιους δεν μπορεί να τη διαβάσει. Γιατί εδώ πας σε μια ευρωπαϊκή χώρα και κουτσά στραβά, ό,τι και να είναι, τη διαβάζει την επιγραφή. Λοιπόν, και εδώ και τα ελληνικά, αν θέλεις, ένας ξένος κουτσά στραβά μπορεί να τα διαβάσει. Έτσι. Λοιπόν, γιατί και αυτοί το αλφάβητό τους από εμάς το πήρανε, οι Ευρωπαίοι το πήρανε. Λοιπόν, αλλά δεν γίνεται όλο αυτό το πράγμα, να μεταλλάσσεται όλο αυτό το πράγμα, να αισθάνεσαι δηλαδή ότι ενώ δεν είναι ξένη χώρα, δεν έχει και τα πλεονεκτήματα μιας πιο προηγμένης ξένης χώρας, δεν μπορεί να έχει την εικόνα μιας υποβαθμισμένης ξένης χώρας, καθώς όλα πια γίνονται στα αγγλικά. Και έχουν αρχίσει και τα παιδιά, αφού αυτή τη γραμμή δίνουν οι μεγάλοι, και τα παιδιά να γράφουν με λατινικούς χαρακτήρες τα ελληνικά στις συνομιλίες τους με τα κινητά τηλέφωνα και με τα λάπτοπ. Και όλο αυτό το πράγμα γίνεται ένα προτεκτοράτο κακιάς ώρας. Ανέκαθεν ήταν προτεκτοράτο, αλλά γνώρισε και καλύτερες μέρες. Τώρα δηλαδή έχουμε μια τρομερή υποβάθμιση με μια κυβέρνηση η οποία ξεπουλάει τα πάντα, η οποία λαιλατεί τα πάντα, η οποία εκφράζει την απόλυτη κακογουστιά. Δεν έχουν... παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Μισούνε την αριστερά και για το εξής. Τα λέει ο Άδωνης που είναι χήμα, λιώμα, άτομο. Λοιπόν, πήγαινε και τα λέει. Υποστήκαμε, λέει, περάσαμε την καταπίεση της αριστεράς. Εννοεί την πολιτισμική, έτσι. Δηλαδή, όλοι οι καλλιεργημένοι άνθρωποι, ακόμα και αυτοί που ήταν, θα έλεγα, αστεί, ουσιαστικά είχαν μια αριστερή νοοτροπία. Ο Χατζηδάκης, ο Ελίτης, άνθρωποι που μπορώ να αναφέρω πολλά τέτοια ονόματα αξιόλογων ανθρώπων, ο Σεφέρης. Και γι' αυτό και συνεργάζονταν με τους κομμουνιστές σε μια εποχή που το να είσαι κομμουνιστής πρώτον ήταν απαγορευμένο και δεύτερο είχες κάνει και μερικά χρόνια φυλακή ή είχες κάποιο δικό σου που είναι φυλακή ή εξορία, και μιλάμε και όλη τη δεκαετία του μέχρι το 1974 κράτησε αυτό. Όλοι αυτοί οι διανοούμενοι σπουδαίοι λοιπόν και της δεξιάς συνεργάζονταν με τους αριστερούς, τους εκτιμούσαν πάρα πολύ και οι αριστεροί βγάζανε ό,τι καλύτερο στο πνευματικό χώρο. Από το Βάρνελ και τον Αναγνωστάκη και τον Θοδωράκη και ποιος να πούμε, και ο Μαρκόπουλος και ο Καλδάρας και όλοι, όλος ο κόσμος, ο Λεοντής, όλος ο καλός ο κόσμος ήταν η αριστερά. Έβγαζαν, ξέρω εγώ, περιοδικά, ο Μπαχαριάν έβγαζε το Χρονικό κάθε χρόνο, μια σπουδαία δουλειά, έβγαινε η Επιθεώρηση Τέχνης, πηγαίνανε και οι εφημερίδες που ήταν του κέντρου και της κεντροαριστεράς ήταν οι καλύτερες εφημερίδες, με μεγάλη διαφορά από τις δεξιές εφημερίδες, φτωχές πολιτιστικά. Βέβαια, αυτό ήταν. Αν λοιπόν δεν επενδύσουμε σε αυτό, δεν αναζωογονήσουμε αυτό το πράγμα, γι' αυτό οι άλλοι μας αντιπαθούν, μας μισούν, μας ζηλεύουν και εμείς αυτά τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα τα αφήσαμε, δεν τα καλλιεργήσαμε και κάναμε και ενέργειες με τις οποίες χάσαμε και την αξιοπιστία μας. Λοιπόν, θα το πληρώσουμε αυτό, έτσι δεν είναι? Αλλά η ιστορία δεν τέλειωσε. Αυτό το κατάλαβε και ο Φουκουγιάμα που είχε γράψει το τέλος της ιστορίας όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση και τώρα έχει αλλάξει άποψη. Λοιπόν, η ιστορία λοιπόν δεν τελείωσε και τώρα την εποχή που ο καπιταλισμός ήταν σε μια φάση ακμής με τα πολεμικά, εμείς είχαμε όλη αυτή την ανθοφορία. Τώρα που ο καπιταλισμός είναι σε φάση παρακμής και παράγει σκουπίδια, είναι σε οικονομικά διέξοδα, έχει το χειρότερο πολιτικό προσωπικό που είχε σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ακόμη πιο κραυγαλαίο. Έτσι, είναι δηλαδή σε μια γενικευμένη παρακμή, έχουν καταστρατηγήσει, έχουν καταστρέψει τους θεσμούς που χρειάστηκαν μερικές εκατοντάδες χρόνια για να δημιουργηθούν. Υπονομεύουν και καταστρέφουν την ίδια την αστική δημοκρατία για την οποία ήταν περήφανοι και θέλαν να τη διαδώσουν σε όλη την ανθρωπότητα. Η πνευματική τους παραγωγή είναι πάρα πολύ φτωχή. Λοιπόν, εμείς λοιπόν τώρα που αυτοί πάνε τόσο χάλια, τι έγινε? Φαίνεται λοιπόν ότι γίναμε και εμείς μέρος του προβλήματος.
συμπαρασυρθήκαμε από το χήμαρο του σκουπιδαριού της δεξιάς. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, γιατί έχουμε ακόμα αποθέματα και έχουμε μια παράδοση. Και όλα αυτά στα οποία αναφέρομαι δεν είναι τα είχαν πριν 200 χρόνια, είναι χθεσινά. Και έχουμε ακόμα, βλέπεις και μέσα στην νεολαία, σας έλεγα και χθες, βλέπεις ότι έχουμε πολύ αξιόλογα παιδιά, έχουμε τα πιο μορφωμένα παιδιά που είχαμε σε οποιαδήποτε άλλη εποχή. Και έχουμε και καλλιτέχνες πάρα πολύ καλούς. Τι να αναφέρω, από το Θανάση τον Παπακοσταντίνου και μπορώ να αναφέρω και πολλούς άλλους σημαντικούς στο τραγούδι και στις άλλες μορφές τέχνης. Έχουμε μια μεγάλη δραστηριότητα στο χώρο του θεάτρου. Έχουμε κινηματογραφιστές. Αλλά δεν έχουμε ένα σύστημα. Γιατί η δεξιά μας αντιπαθεί. Δεν μας θέλει. Με το ζόρι διατηρεί τους θεσμούς στο κέντρο κινηματογράφου. Εδώ έκανανε πόλεμο στους αρχαιολόγους, τους αφαιρέσανε μέχρι το κτίριο που είχαν στο Θησίο, επειδή οι αρχαιολόγοι βγαίναν και διαμαρτύρονταν για την τσιμεντοποίηση της Ακρόπολης και για τις άλλες βαρβαρότητες που κάνουν σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Λοιπόν, η αριστερά έχει αξίες τις οποίες δεν αξιοποιούμε. Οπότε τι έχουμε να προβάλλουμε αν δεν προβάλλουμε τις αξίες μας? Εμείς δεν έχουμε τα λεφτά, δεν έχουμε τη δύναμη, δεν έχουμε τους στρατούς, δεν έχουμε τα τάγκ, δεν έχουμε τα αεροπλάνα, δεν έχουμε τα τσιφλίκια. Έχουμε όμως την πνευματικότητα. Έχουμε αυτό το θησαυρό. Είναι ταυτισμένη η αριστερά παγκοσμίως με αυτό. Αν δεν αναδείξουμε αυτό και με αυτό πήραμε και τα τεράστια ποσοστά, με αυτό το απόθεμα, με αυτή την κληρονομιά πήραμε κάποια στιγμή και όλο τον κόσμο μαζί μας. Αλλά φαίνεται ότι δεν είμαστε και σε θέση να τα αξιοποιήσουμε. Δεν ξέρω, τα λέω τώρα έτσι, μου ήρθαν αυθόρμητα, τα λέω, τα σκέφτομαι, στεναχωριέμαι. Τι να πω, Βαγγέλη, τι θα ακούσουμε τώρα? Να ακούσουμε Παπάζογλου στη ρογμή του χρόνου. Ωραία. Για να πάμε.

Αχ, τι ωραίος Νίκος. Όποτε και να είναι, ό,τι και να είναι, όποια ώρα να είναι. Νίκος Παπάζογλου, Μανώλης Δρασούλης. Δικοί μας άνθρωποι αγαπημένοι. Υπερταλαντούχοι. Και δικοί μας καθ' ολοκληρίαν, από κάθε άποψη. Λοιπόν, τώρα είχα πολλά θέματα σήμερα, αλλά δεν ξέρω, με παρασύρατε κι εσείς με τα μηνύματά σας. Ωραία είναι αυτά, μου αρέσουν τα μηνύματα που με παρασύρουν και μπαίνω και σε διάφορα χωράφια ασχεδίαστα. Ένα ωραίο μήνυμα λέει, ποιος το έχει γράψει αυτό, η Κατερίνα. Λοιπόν, υπάρχει ένα μαγαζί που έχει μια ταμπέλα που γράφει ψιλικατζίδικο. Και το φωτογραφίσαμε γιατί αργότερα δεν θα υπάρχει. Τραγικό, ε. Πολύ τραγικό. Εντάξει. Βλέπω μηνύματα. Ελένη, Τζο, Νικόλαος, Γιώργος, Βασίλης, Αναστασία, Εύη, Δημήτρης. Α, πολλά μηνύματα. Μιχάλης. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Τώρα καθυστερώ λίγο γιατί κοιτάω και άλλα που έρχονται. Λοιπόν, ναι, και ένας φίλος με ρωτάει για αυτό που έλεγα πριν για τα τραγούδια και λέγει για δεύτερες εκτελέσεις. Λέει, τι εννοούμε? Εννοούμε τις διασκευές. Όταν θα έρθει η ώρα θα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Όχι, η διασκευή είναι κάτι άλλο. Είναι, δηλώνεις από την αρχή ότι αλλάζεις το τραγούδι. Δηλαδή αλλάζεις κάτι στο ρυθμό, αλλάζεις κάτι στη μελωδία, το αλλάζεις, βάζεις χέρι στο έργο του άλλου δηλαδή και το αλλάζεις. Αυτό μπορεί να το κάνεις και στη δεύτερη εκτέλεση χωρίς να την ονομάσεις διασκευή, που γίνεται πολλές φορές. Αλλά όταν το δηλώσεις διασκευή σημαίνει ότι αυτός είναι ο σκοπός σου, δηλαδή συνειδητά κάτι αλλάζεις. Αλλά για να το κάνεις αυτό και να βάλεις διασκευή σε ένα τραγούδι, πρέπει ή το τραγούδι να μην έχει πατέρα και μητέρα, να είναι παραδοσιακό, οπότε δεν σε συγκρατεί κανένας νόμος δυστυχώς και μπορείς να το κακοποιήσεις όπως θέλεις, ή να θα πρέπει, εφόσον είναι με υπογραφή το τραγούδι, έχει δημιουργούς, ιδιοκτήτες, θα πρέπει να πάρεις ειδική άδεια για να βάλεις διασκευή, να σου δώσουν το δικαίωμα να το αλλάξεις. Οπότε γίνεται πολύπλοκο. Θεωρούν τα τραγούδια, τα δηλώνουν ως δεύτερες εκτελέσεις, πληρώνουν τα δικαιώματα κανονικά, δεν βάζουν το όνομά τους ως διασκευαστές και το βγάζουν το τραγούδι, αλλά στον τρόπο με τον οποίο το επανηχογραφούν και το τραγουδούν, ουσιαστικά εμπεριέχει από την μάνα του μία διασκευή το τραγούδι, ακόμα και αν δεν δηλώνεται έτσι. Λοιπόν, εντάξει, άλλη ώρα θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, τώρα με ρωτάει και ένας φίλος, μου λέει, για τα ελληνοτουρκικά δεν θα πεις κάτι? Μεγάλο θέμα. Αν το είχα ξεκινήσει νωρίτερα θα έλεγα κάτι, αλλά τώρα η εκπομπή έχει 2-3 λεπτά τελειώνει και δεν έχει νόημα. Αλλά μπορώ να κλείσω, Βαγγέλη, με το τραγούδι που έχω τώρα, σε παρακαλώ, το τραγούδι που έχω με τον αριθμό 11. Αυτό θέλω να ακούσουμε. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι μια, αν δεν κάνω λάθος, είναι μια ορχιστρική εκτέλεση, το έχω διαλέξει, γιατί έχω διαλέξει 2 τραγούδια. Έχω διαλέξει και ένα τραγούδι που τραγουδάει Σαφιγέα Ιλά, το οποίο είναι το τραγούδι το γνωστό στα ελληνικά από Ξένο Τόπο. Αυτό το τραγούδι έχει τίτλο στα τουρκικά Ισκιντάρ. Το Ισκιντάρ είναι το σκούταρι. Είναι δηλαδή η περιοχή που είναι ακριβώς από την άλλη μεριά του Βοσκοπόρου, στην ανατολική πλευρά, στην μικρασιάτικη πλευρά. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι από τα 2 τραγούδια που τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά από τα παιδικά μου χρόνια. Ήταν από τα πολύ τραγουδισμένα, αυτό το Ισκιντερά Γκιντερέκεν Άλντε Νταμπίρια Γμούρ, ένα τραγούδι.
πολύ γνωστό, και το άλλο το Μπεκλεντίμ Ντεγκέλ Μεντίν, το έχει τραγουδήσει και ο Καζατζίδης. Πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, τώρα πόσο χρόνο έχουμε? Αποφώνηση, δεν έχουμε χρόνο, δηλαδή ούτε ακούσουμε τίποτα. Άδικα εισαγωγή. Βάλε το 11 λίγο να ακούσουμε από αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Βαγγέλης Δοξαράς στον ήχο, Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Στέλιος Ελληνιάδης στα μικρόφωνα, με την αγάπη μας. Και καλό μήνα, καλό μήνα, καλό μήνα.

0: στο κόκκινο.
1: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής, μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πόλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.
2: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, με την Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με τον Λάζαρο Καραγιάννη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Διαρκώς και επικυλοτρόπως επιβεβαιώνεται η διαπίστωση ότι ζούμε σε εποχές κραυγαλαίων αντιθέσεων. Από τη μία πλευρά, για τον πολύ κόσμο, ο φιάλτης της ακρίβειας, της ενεργειακής συμπεριλαμβανόμενης. Από την άλλη, τα υπερκέρδη των δύο δηληστηρίων της χώρας, υπερκέρδη τα οποία, όπως σημειώνει και η σημερινή Αυγή, στο πρώτο τρίμηνο του έτους κατέγραψαν αύξηση κατά 515% εν συγκρίση προς το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα. Από τη μια μεριά, οι κυβερνητικοί κομπασμοί για υποτιθέμενα οικονομικά success stories. Από την άλλη, όσα καταγράφει πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, δηλαδή ότι οι μισοί Έλληνες δεν θα κάνουν καθόλου διακοπές. Και από τους άλλους μισούς, οι περισσότεροι δηλώνουν ότι η τσέπη τους δεν αντέχει περισσότερες από 4 έως 7 το πολύ ημέρες διακοπών. Στο Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, τις ημέρες αυτές μάλλον δεν ασχολούνται τόσο πολύ με την τιμή της βενζίνης, ούτε με το κόστος των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων. Άλλα ποσοτικά μεγέθη δείχνουν να τους απασχολούν περισσότερο. Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Ευρήματα που προκαλούν στο Μέγαρο Μαξίμου και νευρικότητα, αλλά και τροποποίησης πολιτικών σχεδιασμών, όπως χαρακτηριστικά τονίζει σε ρεπορτάζ που δημοσιεύεται σημερινή Αυγή ο πολιτικός συντάκτης Σπύρος Γκουτζάνης. Με τον συνάδελφο θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως για όλους αυτούς τους σχεδιασμούς. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, δημοσκοπήσεις έχουμε αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού και λογικό είναι να έχουμε επανεξετάσεις δεδομένων και σχεδιασμών στο Μέγαρο Μαξίμου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και κυρίως που αφορά το χρόνο των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός στην αρχή άνοιξε το θέμα των εκλογών και μετά μας τα διέρευσαν ότι ναι, ήταν ένας ελιγμός για να αναγκάσει τα άλλα κόμματα να βγουν στο ξέφωτο. Mm-hmm. Δηλαδή το 2-1. Αν το πέτυχε, το πέτυχε κατά τα 2/3 για το κόμμα Τσίπρα και Καρισιανού, όχι όμως για τον Αντώνη Σαμαρά, που το πιθανότερο είναι ότι θα κάνει κάποιες ανακοινώσεις την επόμενη Παρασκευή στην Κρήτη. Τώρα όμως κάποιες πληροφορίες της τελευταίας ώρας του Διονύση λένε ότι ίσως ξανασκέφτονται το Μαξίμου το ενδεχόμενο όχι για Σεπτέμβριο, εκλογές δεν προλαβαίνουν, αλλά μέσα στον Οκτώβριο. Εγώ έχω πάρει μια επιφυλάξη αυτό, γιατί υπάρχει η δίκη για τις υποκλοπές που είναι το Δεκέμβριο και μέχρι να καθαρίσει αυτή η υπόθεση βλέπω δύσκολο να πηγαίνει σε εκλογές του Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Πάντως είναι ένα ενδεικτικό και της αμηχανίας αλλά και της έλλειψης σχεδιασμού πια που υπάρχει στο Μέγαρο Μαξίμου. Και αυτό γιατί λογικό είναι, γιατί τα καινούργια κόμματα και τα τρία, θα έλεγα εγώ, στο σύνολό τους παίρνουν να αναταράξεις στο πολιτικό τοπίο. Τώρα, ακόμα και τα σενάρια που διαρρέανε από το Μαξίμου και αυτά αλλάζουν. Στην αρχή μας έλεγαν, για παράδειγμα, ότι θα πάει οπωσδήποτε σε διπλή αναμέτρηση. Το είχε πει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε πει ότι ναι, θα υπάρχουν δύο αναμετρήσεις. Τώρα λένε ότι όχι, θα είναι μία αναμέτρηση. Και μάλιστα ασκούν παρασκηνιακά κριτική και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι κακώς το είπε. Ναι. Αυτό γιατί θεωρούν ότι η βεβαιότητα των διπλών ή και τριπλών εκλογών, όπως έλεγαν στην αρχή, ευνοεί την διασφορά της ψήφου και την ψήφο διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Ενώ αντίθετα, εάν πούν ότι θα είναι μία η εκλογική αναμέτρηση, τότε πια θα μπορούν να συσπυρώσουν το δικό τους κοινό. Mm-hmm. Αυτή η συσπήρωση είναι που ανοίγει και άλλα σενάρια. Για παράδειγμα, ποιον επιλέγει για αντίπαλο το Μέγαρο Μαξίμου. Επιλέγει τον Νίκο Ανδρουλάκη ή επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα? Εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά να βγαίνουν, να γράφονται, να λέγονται και δημόσια από βουλευτές κτλ. Το σενάριο λέει ότι επιλέγουν τον, προτιμούν τον Αλέξη Τσίπρα, αφενός γιατί τον έχει νικηθεί τρεις φορές στο παρελθόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αφετέρου γιατί πάντοτε φοβίζει ένα δεξιό κοινό και έτσι ευνοεί την συσπήρωση. Και είναι ένα κοινό το οποίο διαφορετικά θα πήγαινε στον Αντώνη Σαμαρά. Συνεπώς κόβουν τις διαρροές προς τον Αντώνη Σαμαρά, κρατάνε ένα δικό του κοινό, εκμεταλλευόμενοι τον μπαμπούλα Αλέξη Τσίπρας, για τον οποίο λένε ότι μπορεί να περάσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά δεν θα φτάσει σε σημείο να απειλεί την Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά είναι αφενός εξεδισπόθη, θα έλεγα εγώ, και αφετέρου μια ανάγνωση που όταν βγαίνει προς τα έξω ευνοεί τους δικούς τους σχεδιασμούς. Γι' αυτό θα πρέπει να κρατάμε πολύ μικρό καλάθι. Τα μεταφέρω μόνο ως ενδεικτικό των σκέψεων.
0: Των προβληματισμών που αναπτύσσονται.
1: Ακριβώς, των υπολογισμών και ούτω καθεξής. Αυτό που πραγματικά βλέπουμε είναι μια μηχανία που προκύπτει από το ότι δεν έχουν σταθερό σχεδιασμό. Έναν φόβο και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που επίσης άλλαξαν θέση. Και ακόμα μεγαλύτερο για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, γιατί και οι μετρήσεις που έχουν, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι άσχετα με το αν θα πάει ψηλά ή όχι, αυτό απευθύνεται κυρίως και από αυτά κομμάτια από τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι ένα αρχικό πλαίσιο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Μίλησες νωρίτερα και πολύ σωστά για αυτή την επαναφορά του δόγματος μία είναι η κάλπη, ότι θα πάμε σε εκλογές σε εκλογές και τελειώσαμε, θα στηθούν κάλπες με στόχο, όπως προανέφερες, σκέψεις για χαλαρή ψήφο ούτως ώστε να σταλεί ένα μήνυμα και μετά βλέπουμε, μετά επανερχόμαστε να κατασταλούν εν τη γενέση τους. Για να υποστηριχθεί όμως κάτι τέτοιο, θα πρέπει ο φύλλα προσκύμενος στη Νέα Δημοκρατία ψηφοφόρος και δύο δυσαρεστημένος, γιατί ή εν μέρη δυσαρεστημένος, γιατί σε αυτόν απευθύνεται το πρόσεξε μία είναι η κάλπη, θα πρέπει να έχει πειστεί πως θα τελειώσει στη μία εκλογική διαδικασία η όποια πολιτική εκκρεμότητα, υπό την έννοια ότι θα υπάρξουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Θα υπάρξει κάποια κυβέρνηση συνεργασίας, όχι κυβερνήσεις, κάποια κυβέρνηση συνεργασίας θα προκύψει μετά τις εκλογές, με κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Το ενθαρρύνουν αυτό το σενάριο από τη στιγμή που εκ των πραγμάτων ο στόχος της αυτοδυναμίας έχει χλωμιάσει μέχρι σημείου που δεν ξέρω αν το χρησιμοποιούν κιόλας, έστω και τυπικά. Για να υπάρξει κάποια πιστικότητα στο μία είναι η κάλπη, η μία θα είναι εκλογική διαδικασία, θα πρέπει να έχουν ανοίξει την πόρτα στο ενδεχόμενο εκλογικών συνεργασιών. Λένε κάτι από αυτού? Με ποιους?
1: Ναι.
0: Τι θα πούνε στον κόσμο, ας πούμε, που θα αναρωτηθεί και πώς θα είναι, φίλε μου, μία η κάλπη εάν δεν θέλεις να συγκυβερνήσεις? Και αν θες να συγκυβερνήσεις, με ποιους θα συγκυβερνήσεις?
1: Γι' αυτό και θα δείτε στις δημοσκοπήσεις να έχουν κάποια ποσοστά τα οποία υποστηρίζουν ένα αφήγημα. Ποιο είναι αυτό? Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι τώρα στο 27%, δεν είναι. Η ΑΛΚΟ, που είναι τέλος πάντων από τις πιο σοβαρές εταιρείες, έχει στο 23%. Και μπορείς να πεις ότι και εκείνη είναι λίγο φιλική με τον Μαξίμου. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων το σενάριο είναι ότι είναι στο 27%, άρα ότι μπορεί να πιάσει το 30%. Το σενάριο της αυτοδυναμίας το έχουν εγκαταλείψει.
0: Ναι.
1: Αλλά θα επιμείνουν και θα το στηρίξουν μέχρι το τέλος ότι μπορεί να είναι κοντά στο 30%. Έτσι ώστε να κάνει κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν θα δεχτεί πίεση, σημαντική πίεση, ώστε να υποχρεωθεί να συνεργαστεί με την, με τη Νέα Δημοκρατία σε κάθε περίπτωση, και διαφορετικά λένε μπορεί και να διασπαστεί. Γιατί μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει και εκείνη η δύναμη που πάντοτε θέλει να έχει μια κυβερνητική αντίληψη και θέλει μετά από καιρό να επανέλθει στην διακυβέρνηση. Άρα φτιάχνουν ένα σενάριο συμπληρωματικό που βλέπει μέχρι και διάσταση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό όμως και πάλι προϋποθέτει ότι η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί σε ένα 28-30% και μετά θα πιέσει το ΠΑΣΟΚ και θα προσπαθήσει να βρει από αλλού βουλευτές. Άμα το πάμε μέχρι το τέλος της σεναριολογία, θα είναι ακόμα να δούμε τι ποσοστό θα πάρει η Μαρία Καρισιανού και οι βουλευτές θα είναι. Φτιάχνουν δηλαδή τέτοια σενάρια. Πάντως αυτό είναι το βασικό, ότι θα πιέσουν το ΠΑΣΟΚ. Εδώ όμως δεν βγαίνει, γιατί το πραγματικό του ποσοστό δεν είναι 27%. Αλλά και εκεί είναι που φοβούνται πάρα πολύ τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί αυτές οι 2-3 μονάδες μπορεί να είναι καθοριστικές.
0: Mm-hmm.
1: Αν είναι πάνω από 25, αν είναι ας πούμε στο 27%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορέσει να κρατήσει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Εάν είναι κάτω από 25 και κυρίως αν είναι κοντά στο 20, τότε πια δεν θα μπορέσει να την κρατήσει.
0: Mm-hmm.
1: Και το ερώτημα είναι πάλι για αυτούς, εάν θα έχει έστω τον έλεγχο μέσω για παράδειγμα του Πιερακάκη ή αν θα πάει στον Νίκο Δένδια.
0: Mm-hmm.
1: Αν πιάσουμε το σενάριο από την άλλη πλευρά, γιατί και από το περιβάλλον του Σαμαρά, λένε ότι όχι, δεν θα υπάρξουν άλλες εκλογές. Εννοούν ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα πάρει ένα ποσοστό και θα μπορεί να είναι, να παίξει έναν ρυθμιστικό ρόλο, mm-hmm. είτε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά σε κάθε περίπτωση χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα.
1: Και ξαναγυρίζουμε όλη αυτή η συζήτηση στον κομβικό ρόλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είναι το πρόβλημα. Είναι το βασικό πρόβλημα που βραχυκλώνει το πολιτικό σύστημα, γιατί κανένα δεν συνεργάζεται μαζί του. Και δεν αποτελεί μέρος της λύσης σε κανένα σενάριο εκτός από το τραβηγμένο ότι πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία για 30%.
0: Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση, Σπύρο. ανέφερθηκες προηγουμένως την υπόθεση των υποκλοπών.
1: Ναι.
0: Και στο πώς αυτή έχει άμεση συνάρτηση με τους σχεδιασμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό που κατά καιρούς έχει γραφεί και έχει ακουστεί, ότι δηλαδή δεν αποκλείεται, ότι το σκέφτονται, να τροποποιήσουν τον ποινικό κώδικα, ούτως ώστε να μην εκτίσουν τις ποινές τους οι τέσσερις ήδη καταδικασθέντες. Και βασικά αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να εξευμενιστεί ο κύριος Ντίλιαν, γιατί φοβούνται το άνοιγμα του στόματος του κύριου Ντίλιαν, όπως έχει αντιληφθεί όλη η κοινωνία, θα έλεγε κανείς. Το βλέπεις τελικά πιθανό να υλοποιηθεί ή παρά είναι τραβηγμένο για να γίνει ακόμη και αυτό?
1: Διονύση, με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη νομίζω ότι τίποτα δεν είναι πια τραβηγμένο. Ποιος θα φανταζόταν ότι ο κύριος Τζαβέλας θα παρέμβει για να ξαναθάψει την υπόθεση των υποκλοπών ως ο εισαγγελέας που ελέγχει τον εαυτό του για την προηγούμενη κατάσταση όταν εκείνος φυσικά εγκρίνει. Άρα, εάν αυτή είναι η μόνη λύση, τότε θα το κάνουν. Δεν έχω όμως όλη την εικόνα, εάν μπορεί να. Ας ξεκινήσουμε από το εξής. Ο Τάλ Ντίλιαν δεν θα πάει φυλακή. Αν είναι να πάει φυλακή, προειδοποίησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν τον κάνει Νίξον. Δηλαδή θα παρουσιάσει τα στοιχεία που έχει και που θα αποδείξουν ότι εκείνος απλά συνεργαζόταν με το επίσημο κράτος και να καθαρίσει τον εαυτό του. Άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να μην πάει φυλακή. Εάν ο μόνος τρόπος είναι να αλλάξουν οι ποινικοί κώδικες, εγώ δεν έχω αμφιβολία ότι θα το κάνει. Εδώ μπορώ να μεταφέρω και ένα ρεπορτάζ από συνομιλίες που έχουμε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ότι και εκείνοι αγωνιούν γι' αυτό. Δηλαδή λέει, θα μας φέρει ακόμη και αυτό, πόσο πολύ θα μας ξεφυλίσει πια.
0: Μα έχοντας αυτό κατά νου και ενθυμούμενος το ρεπορτάζ που μας είχε δώσει, γι' αυτό είπα ακόμη και αυτό θα γίνει, έχοντας στο νου κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με όσα έχεις πει.
1: Επειδή ακριβώς το θέτουν εκείνοι και τους ρωτάω και εγώ. Επειδή το ξέρετε λίγο προσωπικό, τώρα δεν θα πω ονόματα, αλλά
0: γίνονται
1: ότι ωραία, και τι θα κάνεις, αφού μόνος το λες, ότι πόσο πολύ ας πούμε θα μας φτάσει. Εκεί απαντάει, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δεν ξέρω. Και η εκτίμησή μου είναι στο τέλος θα ψηφίσει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Με τέτοιο τρόπο ότι αν δεν ψηφίσει, ρίχνει την κυβέρνηση.
0: Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε το πρωί, μιλώντας στο σταθμό μας, ο δικηγόρος ο κύριος Παπαστεργίου. Θα τον ακούσουμε να μιλάει για άλλο θέμα αργότερα. Για την υπόθεση των υποκλοπών, υπάρχει ένα οξύμορο. Ότι για να γίνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να υπάρχει μια τροποποίηση στην κατεύθυνση της επίοικιας για να μην εκτίσουν τις ποινές τους. Ενώ μέχρι τώρα, ό,τι έχει κάνει η κυβέρνηση και ό,τι έχει κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, είναι στην κατεύθυνση του να γίνονται όλα πιο αυστηρά. Μέχρι σημείου δηλαδή απίστευτου. Επομένως, θα έχουμε αυτό το οξύμορο. Θα έχουμε μια όαση επίοικιας εντός εισαγωγικών για λόγους φυσικά υστερόβουλους πολιτικά. Αν τυχόν γίνει κάτι τέτοιο.
1: Το αφήγημα του νόμου και της τάξης το έχουν παίξει από την αρχή.

0: για το κυβερνητικό προθέσεων και σχεδίων. Ένα από αυτά που έχει λάβει και μορφή νομοσχεδίου αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Τι ακριβώς θέλει η κυβέρνηση να αλλάξει ως προς τον τρόπο εκλογής στην τοπική αυτοδιοίκηση και με ποιο τελικά στόχο? Απαντήσεις και στα δύο ερωτήματα έδωσε, μιλώντας στο σταθμό μας σήμερα το πρωί, ο δικηγόρος κύριος Βασίλης Παπαστεργίου. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα εξ όσων είπε.
1: Το εκλογικό σύστημα αλλάζει σε ό,τι αφορά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Νικητής αναδεικνύεται ο συνδυασμός, ο οποίος θα πάρει 42%. Και βεβαίως, εφόσον είναι πρώτος σε ψήφους, έτσι, γιατί μπορεί δύο συνδυασμοί να έχουν 45% και 44%, έτσι. Επομένως, ο πρώτος συνδυασμός που υπερβαίνει το 42% κερδίζει από την πρώτη Κυριακή και παίρνει το 60% των εδρών. Αλλά ενώ μέχρι τώρα, όταν δεν υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα στον πρώτο γύρο, ακολουθούσε ο δεύτερος γύρος. Θυμόμαστε, ας πούμε, το πρόσφατο παράδειγμα της Αθήνας, όπου ο Μπακογιάννης πήρε 41% στον πρώτο γύρο και δεν εκλέχθηκε στο δεύτερο γύρο. Καταργείται ο δεύτερο γύρο των εκλογών. Και τι συμβαίνει? Υπάρχει στο ψηφοδέλτιο μια εναλλακτική επιλογή. Δηλαδή, ο πολίτης ψηφίζει ένα δεύτερο συνδυασμό. Και αυτό το οποίο κάνει ο νέος εκλογικός νόμος είναι ότι ασρίζει μετά την πρώτη κατανομή, και εφόσον δεν υπάρχει το 42% για κάποιο συνδυασμό σαν πρώτη επιλογή, αθρίζει στη συνέχεια στο συνδυασμό αυτό και τις δεύτερες ψήφους που παίρνει από τους συνδυασμούς που έρχονται τρίτος, τέταρτος, πέμπτος και στη συνέχεια. Δηλαδή, όχι, δεν αθρίζονται οι εναλλακτικές ψήφοι που παίρνει ο πρώτος συνδυασμός από τους ψηφοφόρους του δεύτερου συνδυασμού, ας το πούμε έτσι. Και όποιος από τους δύο συνδυασμούς έχει τις περισσότερες ψήφους αθριζωμένων των δύο ψήφων, της πρώτης επιλογής και της εναλλακτικής επιλογής, αναδεικνύεται νικητής. Δεν ξέρω, είναι λίγο πολύπλοκο, αλλά ελπίζω να το καταλαβαίνουν οι ακροατές. Δηλαδή, στο ίδιο ψηφοδέλτιο υπάρχει η πρώτη επιλογή και η δεύτερη επιλογή, και εφόσον καταργεί το δεύτερο γύρο, νικητής είναι εκείνος ο συνδυασμός ο οποίος σχηματίζει το μεγαλύτερο άδρισμα της πρώτης επιλογής και της εναλλακτικής επιλογής στα ψηφοδέλτια. Απλώς στους δύο πρώτους συνδυασμούς δεν προσμετρώνται οι εναλλακτικές ψήφοι που παίρνουν από τους ψηφοφόρους του πρώτου και του δεύτερου συνδυασμού αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το λίγο πολύπλοκο σύστημα το οποίο έχει εισηγηθεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Εδώ δύο σκέψεις. Πρώτον, η αριστερά ιστορικά είναι υπέρ της απλής αναλογικής, και αυτό είναι και η μόνη σωστή λύση στην πραγματικότητα. Ας σκεφτούμε ότι το σύνολο της κοινωνικής μας ζωής, από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων μέχρι τα σωματεία, τους επιστημονικούς συλλόγους κλπ., ρυθμίζεται από την απλή αναλογική. Και η κοινωνία τα καταφέρνει και διοικεί τους συλλόγους και τα μιλητήριά μας και τα σωματεία της με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό το εκλογικό σύστημα, το οποίο είναι το πιο δίκαιο και αποτυπώνει τη βούληση των εκλογών με τον καλύτερο τρόπο, είναι το μόνο το οποίο αρνούνται να εφαρμοστεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και τι θα είχε ως αποτέλεσμα μια τέτοιου τύπου θέσπιση, ας πούμε, της απλής αναλογικής? Αφενός δεν θα ήταν δίκαιο εκλογικό σύστημα, δηλαδή ότι θα ψήφισε ο κόσμος, θα αποτυπωνόταν και στη σύνθεση των οργάνων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Περιφερειακών Συμβουλίων. Αφετέρου θα υπήρχαν οι συγκλήσεις, βεβαίως, μεταξύ παρατάξεων, αλλά αυτές θα ήταν οι συγκλήσεις προγραμματικές. Θα υποχρεώνονταν οι παρατάξεις πράγματι να καθίσουν και να βρουν κοινά σημεία συνεργασίας. Θα προωθούν και μια κουλτούρα συνεργασίας καλύτερη με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αυτό το οποίο κάνει αυτό το σύστημα στην πραγματικότητα είναι ότι αφήνει ένα περιθώριο συναλλαγών ανάμεσα σε συνδυασμούς, προκειμένου να ανταλλάσσουν ενταλλακτικές ψήφους στην πραγματικότητα μεταξύ των εκλογέων τους, προκειμένου αυτά να θρηστούν και να αναδειχθεί ένας συνδυασμός νικητής. Και μπορούμε να έχουμε πολύ παράδοξα αποτελέσματα, δηλαδή ένα συνδυασμό θα έχει το 20% των ψήφων, και επειδή έχει επιλεγεί από το 25% των εκλογών ως δεύτερη επιλογή, να καθίσταται Δημοτική Αρχή με το 60% των εδρών. Τώρα πείτε μου πόσο αντιπροσωπευτικό είναι αυτό το πράγμα και τι λογική βγάζει.
0: Προφανώς είναι έκτρωμα. Ας μην φοβηθούμε τις λέξεις.
1: Και εγώ δεν γνωρίζω καμία άλλη χώρα πραγματικά που να έχει αυτό το πολύ πρωτότυπο, ας πούμε, εκλογικό σύστημα, που ενδεχομένως και να υπάρχει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι δημοτικές εκλογές στις χώρες τις οποίες γνωρίζουμε, στις χώρες τις οποίες παρακολουθούμε, καμία δεν έχει αυτό το τύπο, την δεύτερη επιλογή, και μάλιστα με την ιδιομορφία ότι προσμετρώνται εν τέλει εναλλακτικές ψήφου ως ισότιμες κιόλας με τις πρώτες ψήφοι σε ένα έτος δεύτερης καταδομής, ας πούμε, και δεύτερης καταμέτρησης. Τώρα, ποια είναι η σκοπιμότητα? Η σκοπιμότητα προφανώς είναι να μην υπάρχει η συσπήρωση του δεύτερου γύρου ενάντια στους κυβερνητικούς υποψηφίους. Θα μου πείτε, θα μπορούσε κανείς να ψηφίσει ως εναλλακτική επιλογή έναν δεύτερο αντιπολιτευόμενο συνδυασμό, έναν τρόπο. Αυτό είναι σωστό, αλλά φαίνεται, σκέφτονται οι εμπνευστές του μέτρου αυτού, ότι ενδεχομένως η ψήφοι της αριστεράς, η ψήφοι τέλος πάντων του

0: συνδυασμού που δεν είναι φιλοκυβερνητικοί, θα διασπαρούν ανάμεσα σε διάφορους συνδυασμούς ως εναλλακτικές ψήφοι, ενώ στην περίπτωση του δεύτερου γύρου συσπηρώνονται ενάντια στον έναν υποψήφιο, που αναμετράται με τον κυβερνητικό υποψήφιο. Επομένως, αυτό στην πραγματικότητα είναι το οποίο, δηλαδή στην περίπτωσή μας, αν αφήνω για να το καταλάβουν οι ακροατές, θα μπορούσε η εναλλακτική ψήφος να κατανεμηθεί στον υποψήφιο Ζαχαριάδη και στον υποψήφιο Δούκα ή στον υποψήφιο Σοφιανού, σαν εναλλακτική ψήφος. Επομένως, στην περίπτωση αυτή, ο κ. Μπακογιάννης θα εκλεγότανε με αυτό το εκλογικό σύστημα το οποίο έχουμε τώρα. Ενώ σε ένα σύστημα δύο γύρων, όλοι οι ψηφοφόροι του Ζαχαριάδη, του Σοφιανού και του Παπαδάκη, α το πούμε, συσπηρώθηκαν σε μεγάλη πλειοψηφία, εν πάση περίπτωση, στον υποψήφιο που συμμετέχει με τον κυβερνητικό υποψήφιο. Αυτό πάει να προλάβει η κυβερνητική πρωτοβουλία.
1: Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι αφορά κινήσεις, μεθοδεύσεις, σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Πάμε όμως τώρα στο ΠΑΣΟΚ, του οποίου το Πολιτικό Συμβούλιο αναμένεται να συνεδριάσει άμεσα, δηλαδή μέσα στην εβδομάδα. Μέσα σε ποιο κλίμα και στο φόντο ποιων εκτιμήσεων, διαπιστώσεων ή και αντιπαραθέσεων, για όλα αυτά θα μας ενημερώσει το αναλυτικά ο συνάδελφος Αντώνης Ριγόπουλος, σχετικό ρεπορτάζ του οποίου δημοσιεύεται και στη σημερινή Αυγή. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται στο ΠΑΣΟΚ? Στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν τις δημοσκοπήσεις, πιέζονται, είναι προφανές αυτό, από την δημιουργία της Ελλάς, του κόμματος Τσίπρα. Πώς έχουν οι σχεδιασμοί τώρα εκεί, τι ακριβώς συζητούν και αν ισχύει ένα βασικό ερώτημα. Όσοι έχουν διαβάσει το ρεπορτάζ σου ξέρουν την απάντηση, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εάν ισχύει αυτή η άτυπη, να την πούμε, εκεχηρία που είχε στην αυθή στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ με το συνέδριο ή στο συνέδριο.
2: Εγώ αν έβαζα ένα τίτλο στην ερώτησή σου και την απάντηση, δηλαδή όλες αυτές τις ερώτησεις όπως την έκανες και τη διατύπωσες, νομίζω θα ήταν το εκεχηρία τέλος. Όντως πέρασαν κάποιοι μήνες κάποιας ησυχίας εντός του ΠΑΣΟΚ. Είχαν συμφωνήσει στην γραμμή ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό τους είχε οδηγήσει και σε μια σχετική εσωκομματική ηρεμία. Πλέον τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Πλέον υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις, τρεις στον αριθμό τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση. Και πλέον αρχίζει και η γκρίνια εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ.
1: Κάποιες το δείχνουν σχετικά κοντά στη δεύτερη θέση.
2: Σωστά.
1: Και κάποιες πολύ μακριά.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι που έχει προκαλέσει και την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία κάνει επίθεση και στις εταιρείες δημοσκοπήσεων και λέει δεν μπορεί να ισχύουν δύο ταυτόχρονα, ή είμαστε πολύ κοντά με τον Τσίπρα ή είμαστε μακριά, όπως λέει μία από τις εταιρείες δημοσκοπήσεις. Παρ' όλα αυτά, ανοίγει, ακόμα και αυτή η αντιπαράθεση που ανοίγει η Χαριλάου Τρικούπη με τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται και δείχνει, αποτυπώνει και μια αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να απαντήσει πολιτικά στα ερωτήματα, στο γιατί δηλαδή ένα κόμμα το οποίο έφτασε στην αξιωματική αντιπολίτευση χωρίς να έχει εκλεγεί δεύτερο το 2023. Δεν κατάφερε να εδραιώσει τη θέση του και μέσα σε μια εβδομάδα από την ανακοίνωση ενός νέου κόμματος να εμφανίζεται τελικά να παλεύει τουλάχιστον, αν όχι να έχει χάσει τη δεύτερη θέση. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει το Πολιτικό Συμβούλιο μέσα στην εβδομάδα, αναμένουμε εκεί να υπάρξει μια έντονη αντιπαράθεση. Ήδη ο κύριος Δούκα σήμερα μίλησε σε συνέντευξή του και είπε ότι όλες αυτές οι αναφορές για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά είναι εκτός γραμμής του ΠΑΣΟΚ, είναι εκτός της συνεδριακής απόφασης. Οπότε νομίζω πως πέραν της γκρίνιας για τα δημοσκοπικά, θα έχουμε πια και το πολιτικό ζήτημα, δηλαδή το πού πηγαίνει το ΠΑΣΟΚ, ποια είναι η γραμμή που παίρνει, αν θα είναι πράγματι μια γραμμή υπέρ των προοδευτικών δυνάμεων, προοδευτικών συνεργασιών, που βγαίνει και από την συνεδριακή απόφαση, γιατί άμα δεν συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να συνεργαστεί με τις προοδευτικές δυνάμεις, ή αν πηγαίνουν προς τα δεξιά. Οπότε ανοίγει στην ουσία σαν να είναι ως μη γενόμενο το συνέδριο. Στην ουσία ξανασυζητάμε αυτά που συζητούσαμε πριν το Μάρτι.
1: Εάν παρέμενε στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, όλοι θα ξέραμε πως ο βασικός φορέας της άποψης ότι πρέπει να προτάξει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτήτως του πόσο καθαρά θα το έλεγε θα το έλεγε, θα ήταν ο κύριος Λοβέρδος. Από τη στιγμή όμως που ο κύριος Λοβέρδος έχει προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία, ποιοι είναι ή ποιοι φαίνονται πως είναι ή θα γίνουν οι βασικοί εκφραστές της ιδέας να τα βρούμε με τη Νέα Δημοκρατία, διότι εν πάση περιπτώσει στη φύση μας είναι να κυβερνούμε κιόλας?
2: Είναι οπωσδήποτε η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία άνοιξε πρώτη τη συζήτηση για το τι θα γίνει, λέγοντας βασικά η κυρία Διαμαντοπούλου στην αρχή ότι αντίπαλός μας είναι η Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές. Οπότε μετά τις εκλογές όλα μπορούν και είναι ανοιχτά. Και στη συνέχεια και ο κύριος Γερουλάνος, ο οποίος δεν ήταν πολύ σαφής η θέση του στο παρελθόν για το ποια πλευρά παίρνει, άνοιξε και εκείνος την, από τη δική του πλευρά τη συζήτηση και είπε ότι τέλος πάντων, άμα το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα, θα συζητήσει με όποιον συμφωνεί με το πρόγραμμά του. Αν λοιπόν αυτό προκύπτει από αυτό που είπε ο κύριος Γερουλάνος, ότι άμα η Νέα Δημοκρατία κάπως με κάποιο μαγικό τρόπο που δεν μπορούμε να φανταστούμε ακόμα συμφωνήσει με το πρόγραμμα του Πασόκ, τότε θα μπορούσε να είναι και συνομιλητής του κυβερνητικά. Mm-hmm. Οπότε αυτές είναι οι δύο γραμμές κυρίως που ανοίγουν το θέμα Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια θα δούμε και στο Πολιτικό Συμβούλιο και αν θα επιβεβαιωθούν αυτά τα δύο στρατόπεδα στην ουσία με τον τρόπο που τα βλέπουμε σήμερα ή αν θα υπάρξουν και άλλες θέσεις και άλλες γραμμές. Είναι όλα ανοιχτά νομίζω το Πασόκ πλέον mm-hmm. και όλα ανοιχτά και για τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος πλέον βρίσκεται σε μια θέση άμυνας εκ των πραγμάτων και πολιτικά συνολικά ως Πασόκ και απέναντι στα κεντρικά στελέχη που mm-hmm. δεν τον έχουν αφήσει και το χλωρό κλαρί. Η αλήθεια είναι τα τελευταίους mm-hmm. μήνες από τότε που έχει πανεκλεγεί.
1: Αν με καλούσες να μαντέψω ή να βάλω στοίχημα για κάτι που mm-hmm. θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι πως δεν πρέπει να εξάγουν όσοι γκρινιάζουν τώρα συμπεράσματα από τις δημοσκοπήσεις που γίνονται αυτή ακριβώς τη στιγμή, γιατί αυτή ακριβώς τη στιγμή έχει ένα χαρακτηριστικό, όπως όλοι από δεξιά, από αριστερά, από παντού ασχολούνται με τον κόμμα Τσίπρα. Επομένως είναι λογικό το κόμμα Τσίπρα αυτή τη στιγμή mm-hmm. να φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Αλλά εάν δει κανείς, θα ήθελα την εκτίμησή σου στο εξής, και αν δεν προλάβουμε, θα σε παρακαλέσω να παραμείνεις στην γραμμή, να τα πούμε λίγο μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, αν δει κανείς από πλευράς εκλογικού συμφέροντος το πράγμα, η γραμμή της κυρίας Διαμαντοπούλου, που δηλαδή αφήνει ανοιχτή, ορθάνοιχτη θα έλεγε κανείς, την πόρτα της εργασίας της Νέας Δημοκρατίας, θα μπορούσε να πει κανείς, κοινικά σκεπτόμενος, τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, εκλογικίστικα, πως έχει ένα πλεονέκτημα. Ότι κλείνει το μάτι στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που θα ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα δυσαρέσκειας και είναι σαν να λέει, κοιτάξτε να δείτε, δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα, αν χρειαστεί θα βάλουμε εμείς το χεράκι μας, απλώς δεν χρειάζεται να έχει ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας τόσο υψηλό του ΠΕ, γιατί και εσείς βλέπετε πως έχει στραβώσει το κλίμα. Από την άλλη μεριά θα μπορούσε να πει κανείς πως όταν λες πως, και αφήνεις να εννοηθεί πως μπορεί να συνεργαστείς με τη Νέα Δημοκρατία, ένα τμήμα του εκλογικού σώματος σκέφτεται γιατί να μην ψηφίσω κατευθείαν λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια διελκυστίδα. Θα ήθελα την άποψή σου γι' αυτό, αλλά θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, έτσι. Θα περιμένεις λίγο, Αντώνη, έτσι, ναι.
2: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στο κόκκινο.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Τα θηριώδη ουρανοκατέβατα κέρδη των δηληστηρίων που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολουθεί να αυξάνονται κυριαρχούν στην αυγή της Κυριακής, μαζί με τα στατιστικά για τους χαμηλούς μισθούς. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το σκηνικό πόλωσης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, απομακρύνοντας τα βλέμματα από τις εσωτερικές διενέξεις της. Ρεπορτάζ για το αντιμέτωπο Ανδρουλάκη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και βέβαια οι δηλώσεις του Σοκράτη Φάμελου και οι πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Συνέντευξη με τον Χρήστο Γιαννούλη. Η πόλεμη στην περιοχή μας και η κλιματική κρίση, το πλούσιο πολιτιστικό ένθετο, κοινωνικά θέματα και ένα αθλητικό ιατρικό για γονείς και παιδιά. Στην αυγή της Κυριακής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρυθμίση του ήχου, Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος Αντώνης Ριγόπουλος που μας δίνει το ρεπορτάζ του Πασόκ τούτη την περίοδο. Αντώνη, σε διακόψαμε, συνεχίζεις.
2: Κανένα πρόβλημα. Στην ερώτησή σου λοιπόν για το άμα είναι λογικό να πάει ο κόσμος στο Πασόκ ή τέλος πάντων να ακολουθήσει αυτοί που τέλος πάντων κοιτάνε το κυβερνητικό μόνο και η πλευρά των ψηφών της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη γνώμη μου και αυτό που καταλαβαίνω και από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις είναι ότι ο κόσμος πηγαίνει στα original γενικά. Ναι. Επιλέγει το original. Όταν μπορεί να διαλέξει το αυθεντικό, θα πάρει το αυθεντικό. Και από αυτή την έννοια υπάρχει αυτό το ζήτημα και νομίζω πως μια απάντηση δίνει και ο κύριος Δούκα σήμερα στην συνέντευξή του, που λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα 70% του πληθυσμού, το οποίο δεν θέλει, δεν στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Ότι εκεί δηλαδή πρέπει να απευθυνθεί το Πασόκ και όχι στο 30% που ούτως ή άλλως θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το 25% όσο είναι τέλος πάντων αυτό. Γιατί ούτως ή άλλως ακόμα και τελείως πραγματευτικά να το πάρουμε, χωρίς καμία πολιτική ας πούμε ταύτιση σε σχέση με το πολιτικό κομμάτι, είναι περίεργο το να προσπαθήσεις να απευθυνθεί στο ένα μικρό κομμάτι το οποίο είναι και μπετοναρισμένο σε μεγάλο βαθμό στη Νέα Δημοκρατία και όχι στο γενικότερο πληθυσμό που έχει πρόβλημα και δεν θέλει τη συνέχιση αυτής της διακυβέρνησης.
1: Ναι, πολύ λογικά. Λοιπόν, Αντώνη Ραυτόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη ζήτηση. Καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστώ.
1: Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στα διεθνή. Μολονότι μέχρι πρότινος φαινόταν πιθανή η σύναψη μιας συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, τα πράγματα εξακολουθούν να θυμίζουν σκοτσέζικο ντους. Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται καλά ενημερωμένους αξιωματούχους, ο πρόεδρος Τραμπ έστειλε πίσω στο Ιράν την πρόταση εκεχηρίας, αξιώνοντας ορισμένους αυστηρότερους όρους, δηλαδή σκληρότερους για την Τεχεράνη και ευνοϊκότερους για τις ΗΠΑ. Ας δούμε συντομία τι ακριβώς γίνεται επ' αυτού και κατόπιν θα πάμε νοερός για λίγο στη Γαλλία, για να δούμε τι γίνεται όταν οι πολιτικές φιλοδοξίες διασταυρώνονται με τη συγγραφή και έκδοση βιβλίων. Και όλα αυτά με τη βοήθεια, μάλλον αν θέλετε, με ξεναγώ, μιας και θα ταξιδέψουμε νοερός, την Ελένη Τσερεζόλε. Ελένη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές με Διονύση.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Αυτό το, μου φαίνεται με ένα σκοτσέζικο ντους, αυτή η έκφραση μου φάνηκε δόκιμη, που βλέπουμε τη μία μέρα, οι πάντες λένε, ίσως και να είναι υπόθεση ωρών ή λίγων ημερών η σύναψη μιας συμφωνίας. Την άλλη μέρα πάμε στο όχι, αλλάζουν τα πράγματα. Τι πιστεύεις ότι κατά βάθος αντανακλά? Αντανακλά την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να βρει κάτι που θα μπορέσει να του εμφανίσει ως επιτυχία, ενώ περισσότερος κόσμος αντιλαμβάνεται πως δεν είναι ακριβώς έτσι?
3: Είναι όπως καταρχήν η κατάσταση σημερινή είναι ακριβώς όπως την περιέγραψες, ένα σκοτσέζικο ντους, ότι τη μια μέρα είμαστε στα πρόθυρα επανέναρξης του πολέμου, την άλλη μέρα είμαστε πολύ κοντά στην ειρήνη. Την τρίτη μέρα ο Τραμπ λέει ότι θέλω περισσότερες εγγυήσεις για το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου, που πρέπει εδώ να πούμε που έχει την κατοχή του το Ιράν, που πρέπει να πούμε εδώ τούτος ή άλλος σε ό,τι αφορά και μόνο αυτό το θέμα έχει βάλει πολύ νερό στο κρασί του ο Αμερικανός πρόεδρος, εκεί που έλεγε ότι θα το καταστρέψουμε τέλος, δεν θα υπάρχει όπως θα καταστρέψουμε το Ιράν, όπως
1: τον πολιτισμό του,
3: πλήγμα, ναι, πολιτισμού στον κόσμο, όπως. Τώρα έχει βάλει νερό στο κρασί του, δηλαδή δέχεται να παραμείνει το ουράνιο υπό τον έλεγχο, για παράδειγμα, του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, να παραμείνει στο Ιράν ή να γίνει μια εξαγωγή του σε μια τρίτη φιλική χώρα, βλέπε Ρωσία, ή εν πάση περιπτώσει πόρο απέχει από τις αρχικές μεγαλοστομίες όταν ξεκίνησε τον πόλεμο που είχε περιγράψει ως περίπατο ο Τραμπ. Θυμίζουμε όμως ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι των ΗΠΑ, αλλά είναι ένας πόλεμος στον οποίο σύρθηκαν οι ΗΠΑ από το Ισραήλ. Είναι ο πόλεμος του Ισραήλ κατά του Ιράν και είναι ο πόλεμος που έχει να κάνει με τη στρατηγική που θέλει να επιβάλλει το Ισραήλ, να ξαναχαράξει ακριβώς έναν αιώνα μετά την Σύνοδο των Βερσαλιών στις αρχές του 20ου αιώνα, που στην ουσία οι απεικιοκρατικές δυνάμεις, η Γαλλία και η Βρετανία τότε χάραξαν τα σύνορα που ισχύουν μέχρι την πρώτη αρχή, για να πάση περιπτώσει στη Μέση Ανατολή. Πλέον έχουμε μπει σε μια διαδικασία, απλώς ο χρόνος ο ιστορικός είναι μακρύς, δεν είναι ο χρόνος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πατάμε ένα κουμπί και γίνονται όλα διαφορετικά, Άρα βρισκόμαστε σε μια διαδικασία επαναχάραξης των συνόρων και αλλαγής των συσχετισμών δυνάμεων και σε αυτό το παιχνίδι, τον πρώτο ρόλο, είναι ενδεικτικό και της θέση σε αποδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν τον παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη διαδικασία, αλλά το Ισραήλ. Για να επανέλθω στις διαπραγματεύσεις, αυτό που δεικνύει αυτό το σκοτσέζικο ντους είναι πρώτον η αποδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι μια ηγεμονική δύναμη που πλέον πάβει να είναι ηγεμονική, το δείχνουν μια σειρά στοιχείων, όπως ήταν η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο, όπως είναι τώρα η στάση του Τραμπ απέναντι στον πόλεμο που κάνει, γιατί αυτό είναι το διατάφτα, ό,τι μπορεί για να τελειώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα πριν φτάσουμε στο Νοέμβριο και στις εκλογές που είναι στη μέση της θητείας του, που αναμένονται να είναι καταστροφικές για τον ίδιο και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Δεν έχει επιτύχει κανέναν από τους στόχους που είχε εξαγγείλει, είτε πρόκειται για την ανατροπή του καθεστώτος, την καταστροφή, να μην έχει ξανά το Ιράν, να μην αποκτήσει ποτέ το Ιράν πυρηνική βόμβα, να καταστρέψει.
1: Είχε βάλει κάτι ακόμη στους στόχους, είχε πει να εξαλειφθεί και το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν.
3: Αυτό ήταν ακριβώς αυτό που θα έλεγα. Να καταστραφεί το βαλιστικό πρόγραμμα. Και όχι μόνο δεν έγιναν τίποτα, δεν πέτυχε κανέναν από αυτούς τους στόχους, αλλά το Ιράν έχει καταφέρει και έχει βάλει στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων ένα άλλο εισαγωγικά πυρηνικό όπλο, το οποίο δεν χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα, αλλά αναγκάστηκε λόγω της επιθετικής στάσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ να χρησιμοποιήσει, και αυτό είναι τα στενά του Ορμούζ. Και οι συζητήσεις που γίνονται με το Ομάν, προκειμένου, και αυτό δεν έχουν τελειώσει, να επιβληθούν και διόδια. Λοιπόν, και τώρα, ας πούμε, αγωνίζεται η Αμερικανική διοίκηση, η Αμερικανική κυβέρνηση, και θα είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσει να είναι, αυτό θα είναι το αμπαλάζ, το περιτύλιγμα, να το πουλήσει την κοινή γνώμη, ότι να, ορίστε, βλέπετε, απλοία θα περνούν χωρίς διόδια από το Ορμούς. Μα αυτό συνέβαινε ήδη από πριν, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Δηλαδή, αυτός είναι ένας πόλεμος σε εξέλιξη, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα τελειώσει άμεσα, αλλά ούτως ή άλλως, ήδη έχουν φανεί οι τεράστιες αδυναμίες των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι, επαναλαμβάνω, μία μεγάλη δύναμη, μία ηγεμονική δύναμη σε αποδρομή. Και το βασικό, το προβληματικό της στοιχείο δεν είναι τόσο ο στρατός της. Ο στρατός της είναι ένα από τα συν, παρότι και σε επίπεδο στρατεύματος έχει αποδυναμωθεί, γιατί έχουν καταναλώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό πυρομαχικών πυράβλων και τα λοιπά. Θέλουν πάρα πολλούς μήνες να το αναπληρώσουν. Το πρόβλημα των ΗΠΑ δεν είναι ο στρατός του, δεν είναι η εξωτερική του πολιτική τόσο, όσο το εσωτερικό μέτωπο. Ότι ο Τραμπ είναι ένας πολύ διχαστικός πρόεδρος, αυτή τη στιγμή δεν θα πω ότι είναι σε εμφύλιο οι ΗΠΑ, αλλά έχουν τεράστιο εσωτερικό διχασμό, τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, τεράστια προβλήματα βίας στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, άσκησης, η δίκηση του Τραμπ είναι μια ανελεύθερη διακυβέρνηση, liberal, δηλαδή υπάρχει δημοκρατία, χαρτιά, πράξη. Αυτό φαίνεται και από αυτή την υπηρεσία, την περιβόητη κατά της μετανάστευσης. Άρα το πρόβλημα των ΗΠΑ είναι πρωτίστως εσωτερικό, και νομίζω ότι όσοι αναλυτές μιλούν για ένα φασίζον καθεστώς, ένα καθεστώς με φασιστικά, φασιστοειδή χαρακτηριστικά, έχουν απόλυτο δίκιο. Όπως αναλυτές μιλούν για μια ληστρική υπερδύναμη, δηλαδή ο τρόπος που ασκεί την εξωτερική πολιτική είναι με όλους. Είναι η συναλλακτική διπλωματία που λέμε, αλλά είναι μια ιστρική διπλωματία. Σου παίρνω και δεν σου δίνω. Αυτό είναι το modus vivendi. Αλλά πλέον υπάρχει αντίπαλος. Ο αντίπαλος λέγεται Κίνα, ο αντίπαλος λέγεται Παγκόσμιος Νότος, ο αντίπαλος λέγεται Ρωσία, λέγεται Ινδία, λέγεται Νότια Αφρική, λέγεται Βραζιλία, και εν πάση περιπτώσει ζούμε σε έναν κόσμο, και ο πόλεμος στο Ιράν το δείχνει αυτό, που πλέον αυτό που κάποτε ονομάζαμε Δύση δεν υφίσταται όπως το ξέραμε, δεν είναι ούτε ενιαίο, ούτε ομοιογενές, ούτε τα ίδια συμφέροντα, και δεν έκανα λάθος, δεν ανέφερα ξανά την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
3: Γιατί να μην.
1: Ναι, γιατί να μην αναφέρεις, άλλωστε. Λοιπόν, βέβαια και ο Παγκόσμιος Νότος έχει τις αντιθέσεις του, έτσι δεν συγκροτείται εύκολα σε μπλοκ.
3: Τίποτα δεν είναι απλό. Δηλαδή, το Ινδία, η εξωτερική πολιτική της Ινδίας είναι με ένα πόδι προς τη, με ένα μάτι προς την Κίνα, με άλλο ένα μάτι προς τη, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και με ένα τρίτο μάτι προς τη Ρωσία. Δηλαδή, η εξωτερική πολιτική είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και προσπαθεί να ισορροπήσει σε διαφορετικούς πόλους. Δεν είμαστε, δηλαδή, στην περίοδο του ρεύματος των αδεσμεύτων, του Ινδίρα Γκάντι, Ανδρέα Παπανδρέου κτλ. Καμία σχέση. Είναι και ο Νότος, είναι και αυτός πολύμορφος και πολυεπίπεδος. Αλλά πλέον υφίσταται ένα αντίβαρο απέναντι στην πάλι ποτέ ακμάζουσα δύση, επαναλαμβάνω, που δεν είναι ούτε ακμάζουσα ούτε ενιαία.
1: Έτσι κι αλλιώς έχουμε πολλά σημαντικά ζητήματα στη Μέση Ανατολή, είναι η καταστροφή στο Λίβανο, είναι η Γάζα, είναι η Δυτική Όχθη, θα τα δούμε στο εγγύς μέλλον, θα τα καθημερινά τα βλέπουμε δηλαδή αυτά. Πάμε σε κάτι λίγο διαφορετικό. Είναι ενδιαφέρον το κομμάτι σου σημερινή αυγή σχετικά με την συνάντηση των εκδοτικών δραστηριοτήτων με τις πολιτικές φιλοδοξίες και δι' τις προεδρικές. Βέβαια, η Γαλλία από χθες το βράδυ πανηγυρίζει, τουλάχιστον στην πτυχή πλειονότητα του πληθυσμού πανηγυρίζει. Μπορεί ίσως όχι στην τριπτική, γιατί κάποιοι ενδεχομένως αντιπαθούν την Paris Saint-Germain. Αλλά η Paris Saint-Germain, αν δεν το ξέρεις, το λέω κιόλας, ότι κατέκτησε το Champions League χθες. Επομένως, χαρές και πανηγύρια. Αλλά πάμε να δούμε μια άλλη.
3: Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, δεν νομίζω. Απλώς δεν είμαι καλή στα ποδοσφαιρικά.
1: Μα το έχει γνωστοποιήσει.
3: Δεν είμαι σίγουρη ότι έχει. Ότι είναι ιδιοκτησία γαλλική πια.
1: Όχι, είναι σίγουρο ότι δεν είναι. πετροδολάρια την κατευθύνουν. Λοιπόν.
3: Ακριβώς.
1: Είδες που είσαι ένα σχετικός ενημερωμένη, έστω και από αίσθηκτο.
3: Αμυδρός θυμόμουν κάτι αραβικό, αλλά
1: έτσι μπράβο.
3: Θέλω
1: λοιπόν.
3: Να είμαι έγκυρη και να μην λέω
1: αλλά
3: πράγματα στον αέρα του αέρα. Στον αέρα του αέρα δεν το πήγα παρακάτω, αλλά η αίσθηση, οπότε το επιβεβαιώνω.
1: Το επιβεβαιώνω. Λοιπόν, για πάμε. Για πες μας μερικά πράγματα για αυτή τη ζεύξη των πολιτικών φιλοδοξιών με τις απάνωτες εκδόσεις βιβλίων.
3: Έκανα αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι το εξής, να έχουν μια εικόνα οι ακροατές μας, όσοι δεν έχουν αγοράσει ακόμα, ελπίζω, έχουν ακόμα καιρό, την κυριακάτικη αυγή, έχουν καιρό να την αγοράσουν εννοώ, ότι είμαστε ακριβώς, μα ακριβώς ένα χρόνο πριν από τις εκλογές. Δεν έχει βγει ακόμα η επίσημη ημερομηνία, πρέπει να την εγκρίνει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αλλά είναι σίγουρο ότι εκεί Απρίλιο-Μάιο θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές. Πρώτος γύρος και στο δεύτερο γύρο οι δύο πρώτοι του πρώτου γύρου. Και στη γαλλική πολιτική σκηνή, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα που λέει ότι όποιος θέλει να πάρει το χρήσμα του κόμματός του για να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές ή όποιος θέλει ούτως ή άλλως και το έχει δεμένο ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, υπάρχει μία υποχρέωση, ένα πραγματάκι που πρέπει να κάνει απαραίτητος, το λένε όλοι οι επικοινωνιολόγοι, όλοι οι σύμβουλοι πολιτικής επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Πρέπει να εκδώσει ένα βιβλίο. Είτε το γράψει ο ίδιος, είτε το γράψει, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πρέπει να υπάρχει ένα βιβλίο υπό το όνομά του, στο οποίο θα αναφέρεται είτε στο όραμά του για τη Γαλλία, στο πολιτικό του πρόγραμμα, στις προτάσεις του, είτε στην προσωπική του ζωή, είτε και στα δύο. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει οι προεδρικές φιλοδοξίες να περάσουν από τις σελίδες ενός βιβλίου. Αυτό είναι ένα must, να το πω έτσι κάπως καλά ελληνικά. Όποιος έχει ή όποια έχει τις όποιες προεδρικές φιλοδοξίες, πρέπει να το κάνει. Και πρέπει να το κάνει και εν γέρος, έτσι, όχι δύο μήνες πριν από τις εκλογές.
1: Ναι, να προλάβει να τσουλήσει που λέμε.
3: Να τσουλήσει, ναι, γιατί αυτό, όπως όλοι γνωρίζουν στη Γαλλία, αυτό σου δίνει στον όποιον πολιτικό, ακόμα και από έναν μικρό πολιτικό χώρο, δίνει στον πολιτικό παύλα συγγραφέα, του δίνει πολλά του. Του δίνει τη δυνατότητα να βγει στην τηλεόραση και να μην μιλήσει για την και καλά πολιτική επικαιρότητα, μπλα μπλα, τι γίνεται κτλ. Να αναπτύξει το όραμά του, δηλαδή αυτό του δίνει πρόσβαση σε ακροαματικότητα. Μετά του δίνει τη δυνατότητα να κάνει, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη περιοδία σε όλη τη Γαλλία που, με θετική δημοσιότητα, παρουσιάζοντας το βιβλίο του, μιλώντας με αναγνώστες, οι οποίοι παύλα μπορεί να είναι ενδυνάμει ψηφοφόροι μεθαύριο, να δείξει την ανθρώπινη, ας πούμε, πτυχή του κτλ. βεβαίως σε πιο πολιτικό επίπεδο μπορεί να τεστάρει και κάποιες πολιτικές προτάσεις που μπορεί να έχει για διάφορα θέματα. Να δει, ας πούμε, τραβάνε, πεπερνάει αυτή η πρόταση, συναντάει άρνηση, συναντάει αποδοχή, τι γίνεται. Άρα δηλαδή από αυτό δεν έχεις να χάσεις καθόλου. Τώρα βέβαια εξαρτάται, δεν είναι και σίγουρο ότι όσοι βγάλουν βιβλίο θα βγουν πρόεδροι. Καμία σχέση δηλαδή.
1: Όχι, έχεις παραδείγματα πολιτικών όπως του Σαρκοζή και του ακροδεξιού Ζεμούρ που τα βιβλία τους έσπασαν τα μία, αλλά δεν κατάφεραν να πετύχουν τους πολιτικούς στόχους που είχαν θέσει.
3: Ας πούμε, ο Σαρκοζή ήθελε να ξαναείναι υποψήφιος.
1: Ναι, μπράβο, το 2016, ναι.
3: Ακριβώς, δεν το πήρε. Ενώ είχε κάνει και συνεχίζω, έβγαλε τώρα, ας πούμε, που έκανε μερικές μέρες φυλακή για μία από τις πολλές υποθέσεις, τέλος πάντων, διαφθοράς και διαχείρισης κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος. Έκανε, ξέρω εγώ, δύο εβδομαδούλες έμεινε μέσα και τσουπ έβγαλε ένα βιβλίο, το οποίο έσπασε ρεκόρ. Πήγε εκεί, το έκανε promotion κτλ. Δεν του φέρνει. Αυτός έκανε τεστ, δηλαδή, μήπως με παίρνει να ξανά. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, όχι.
3: Ο Ζεμούρ, ας πούμε, ο Ερίκ Ζεμούρ, ακροδεξιός, αν μπορεί να φανταστεί πιο ακροδεξιό από τη Λεπέν, υπάρχει ο Ζεμούρ. Λοιπόν. Ο οποίος, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, Διονύση, έκανε η γαλλική αυτοκτονία, ας πούμε, που είναι ένα βιβλίο το οποίο λέει ότι για όλα όσα πάνε στραβά στη χώρα φταίνει ξένοι και τα λοιπά, πούλησε μισό εκατομμύριο, 500.000 αντίτυπα. Και γενικώς τα βιβλία του πάνε έτσι.
1: Ναι.
3: Το 22 πήρε με το ζόρι 7%.
1: 7%. Ναι.
3: Που τον δίνανε όλοι, ποπό, ότι είσαι φοβερό μπουστάρισμα, φοβερή. Δεν σημαίνει δηλαδή. Όμως, ανεξαρτήτως του πόσο θα γράψει η έκδοση ενός βιβλίου με την προοπτική της προεδρικής εκλογής, δίνει ένα μπουστάρισμα, μια ορατότητα, μια δημοσιότητα στο συγγραφέα του που τον αβαντάρει και διευκολύνει τα επόμενα πολιτικά του σχέδια. Και πάντως, δηλαδή, έχει ενδιαφέρον με την έννοια ότι αυτό ήταν που εμένα μου τράβηξε την προσοχή και σκέφτηκα ότι αξίζει αυτό να το μοιραστώ με τους αναγνώστες της Αυγής, ότι σε μια εποχή, Διονύση, που μιλάμε για την πολιτική του TikTok, που όλοι οι πολιτικοί αισθάνονται αναγκασμένοι να εφαρμόσουν το πλαίσιο του TikTok, δηλαδή να μιλάνε στους νέους προσποιούμενοι ότι είναι νέοι, να χρησιμοποιούν τσιτάτα, να κάνουν λίγο τα καραγκιοζάκια, να κάνουν παιχνιδάκια, δηλαδή το μέσο να καθορίζει το μήνυμα, έχει μια πολιτική σκηνή, καλώς, κακώς, με δεξιούς, με ακροδεξιούς, με αριστερούς, με διάφορους, ξέρω εγώ, που όμως λέει όχι, θα πάμε, όπως λέμε με κακά ελληνικά, by the book, θα χρησιμοποιήσουμε το βιβλίο. Θα πάμε με το βιβλίο, το οποίο είναι σημαντικό, πέραν ότι ο εκδοτικός κλάδος πολύ το χαίρεται, γιατί βλέπει αυξημένες.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
3: Καλές πωλήσεις είναι αυξημένες πωλήσεις, ας πούμε, πώς να το πω. Σημαίνει πράγματα, ότι δεν είμαστε μπροστά σε μια οθόνη, δεν μας επιβάλλει η οθόνη, δεν μας επιβάλλει το κινέζικης ιδιοκτησίας TikTok, μην το ξεχνάμε και αυτό, τους όρους του, ότι θα πρέπει λοιπόν τώρα το σχέδιό σου θα το πεις σε τρεις γραμμές, κουνώντας το κεφάλι σου και τρέχοντας με ένα πατίνι. Δεν γίνεται αυτό. Περνάει μέσα από ένα βιβλίο, που μπορεί να είναι ένα βιβλίο, ας πούμε, όπως έκανε ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ο πρώην πρωθυπουργός, επί 7 μήνες ήταν πρωθυπουργός του Μακρόν, ο οποίος λέει και πολιτικά, αλλά λέει περισσότερο τα της οικογένειας του, τα προβλήματα του πατέρα του με τα ναρκωτικά, τη σχέση του με τον πρώην υπουργό εξωτερικών, πώς τον άφησε, πώς ξαναβρέθηκαν. Μερικοί του το προσήψαν αυτό, αλλά δεν είναι πολιτικό βιβλίο. Λέει τι σχέση έχει. Το γνωρίζουμε. Πήγε σούπερ από πλευράς αυτό, έχει πουλήσει τρελά. Φυσικά, ο Γκαμπριέλ Ατάλ είναι υποψήφιος. Το ανακοίνωσε στις 22 Μαΐου. Τον Απρίλιο είχε εκδώσει το βιβλίο του, ο οποίο λεγόταν ελεύθερος άνθρωπος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για όλα αυτά.
3: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό απόγευμα.
3: Ευχαριστώ.
1: Όπως προείπαμε, φίλες και φίλοι, εκτός από την Γαλλία που διαβάζει βιβλία πολιτικών, ενδεχομένως και επίδοξων προέδρων ή επίδοξων αρχηγών κομμάτων, ό,τι θέλετε βάζετε σε αυτήν την κατηγορία, υπάρχει και η Γαλλία, η οποία πανηγυρίζει τουλάχιστον ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της, αρκετά μεγάλο, για το Champions League που κατέτυχε χθες η Paris Saint-Germain. Έχουμε λοιπόν τον τελικό του Champions League. Έχουμε μπάσκετ στην Ελλάδα. Σε λίγο θα αρχίσουν οι αναμετρήσεις Ολυμπιακού Παναθηναϊκού για να δεχθεί ο πρωταθλητής. Και σίγουρα έχουμε και άλλα πράγματα που μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή, αλλά δεν χρειάζεται να τα θυμηθώ σήμερα, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Αλέκα Ζουμή και θα μας τα πει εκείνη. Αλέκα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Διονύση, όπως είπες και εσύ. Το μεγαλύτερο τμήμα, νομίζω, της γαλλικής πρωτεύουσας θα πανηγυρίζει από εχθές, γιατί μην ξεγελιούνται οι ακροατές και ακροάτριες. ακόμα και τα πολύ σοβαρά επεισόδια που είδαμε να καίγονται τα προάστια, τα γαλλικά προάστια χθες, μάλλον τα προάστια του Παρισιού, συμπεριλαμβάνονται μέσα στους πανηγυρισμούς. Δεν έχει γίνει κάτι κακό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο φέρνουν στο προσκήνιο, επιλέγουν να φέρνουν στο προσκήνιο κομμάτια της παριζιάνικης κοινωνίας, τα δικά τους προβλήματα. Το έχουν κάνει πολλές φορές, Διονύση, μέσα από το ποδόσφαιρο και το έκαναν και χθες. Έχουμε την Paris Saint-Germain πρωταθλήτρια, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το κομμάτι το αθλητικό, back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε νίκησε με 4-3 την Arsenal στα πέναλτι και η κανονική διάρκεια και η παράταση του τελικού του Champions League που φέτος έγινε στη Βουδαπέστη ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1. Βία αντίθετη, λοιπόν, η Arsenal έχασε και τον δεύτερο τελικό που συμμετείχε μετά το 2006 στο Παρίσι, όταν είχε ιτηθεί με 2-1 με ανατροπή από την Μπαρτσελόνα, και μόνο η Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται πιο ψηλά μεταξύ των ομάδων που δεν έχουν κατακτήσει ποτέ τρόπαιο. Από την πλευρά του, αρχιτέκτονας της μεγάλης επιτυχίας.
1: Εννοείς από τις ομάδες που έχουν πάει τελικό και δεν έχουν κατακτήσει.
4: Ακριβώς. Δεν έχουν κατακτήσει ποτέ το τρόπαιο, χάνοντας και τους τρεις τελικούς που συμμετείχαν. Έτσι δεν. Είναι και σαφή την.
1: Τρεις η Ατλέτικο, δύο η Άρσεναλ.
4: Ακριβώς. Από την πλευρά του αρχιτέκτονα της Paris Saint-Germain, ο Λουίς Ενρίκε, μετά από πια τρία τρόπαια του Champions League, αφού το είχε κατακτήσει και με την Μπαρσελόνα, πανησυχής μετά το τέλος του αγώνα, δήλωσε ότι το άξιζε η ομάδα του. Ίσως σήμερα και οι δύο ομάδες, είπε ωστόσο, να άξιζαν την νίκη, αλλά με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη σεζόν, αξίζαμε να κερδίσουμε το Champions League. Το έβαλε σε μια θέση μια γενικότερη παρουσία της Paris Saint-Germain ο Λουίς Ενρίκε, γιατί η αλήθεια είναι, Διονύση, αν παρακολούθησες και εσύ τον τελικό.
1: Εσύ τι λες, αν το παρακολούθησα.
4: Είμαι πάρα πολύ σίγουρη γι' αυτό. Η Arsenal θα μπορούσε κάλλιστα να είναι αυτή σήμερα που θα είχε κατακτήσει το μεγάλο τρόπαιο του Champions League, και ήταν στάθηκε εξαιρετικά απέναντι στην Paris Saint-Germain. Όχι μόνο στάθηκε εξαιρετικά, ήταν και αυτή που είχε και πάρα πολλές ευκαιρίες στο πρώτο κομμάτι, έτσι, του αγώνα. Να πούμε ότι ο αγώνας, έτσι, ένα στατιστικό, για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης με αντίπαλους αγγλική και γαλλική ομάδα, ξεκίνησε με την αγαπημένη πρωταθλήτρια Ευρώπης να έχει παρατάξει τους ίδιους 10 ποδοσφαιριστές που είχαν ξεκινήσει στον περσινό τελικό απέναντι στην Ίντερ, απέναντι στη μοναδική αίτητη ομάδα της φετινής διοργάνωσης. 11 νίκες, 3 ισοπαλίες, 6 γκολ παθητικό. Και στον τερματοφύλακα τον Ράγια, που είχε κρατήσει 9 φορές απαραβίαστη την εστία του. Να πάμε σε αυτά που έγιναν μετά. Αυτά που έγιναν μετά, έχουμε γύρω στις 400 συλλήψεις οπαδών της Paris Saint-Germain. Αυτό που ακολούθησε μετά το σφύριγμα της λήξης στο Παρίσι, αλλά και στο λιγότερο εκεί που έγινε ο αγώνας, λιγότερο εκεί, ήταν πάρα πολλά επεισόδια, πάρα πολλές συγκρούσεις των Γάλλων οπαδών με την αστυνομία. Το αναφέρεται ως γεγονός σήμερα, δεν είναι κάτι, θα συνεχίσω να λέω, δεν είναι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει, έτσι. Το έχουμε δει να συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό στη γαλλική πρωτεύουσα και μετά τους πανηγυρισμούς Γάλλων οπαδών και δίκης Paris Saint-Germain. Το έχουμε δει να συμβαίνει στις άλλες πόλεις και στη Μασσαλία, όταν νικάει, όταν χάνει η Μαρσέη. Εδώ θα κάνουμε μια ωραία σύνδεση, να πάμε στο μπάσκετ, με τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισαν και οι Γάλλοι του Ολυμπιακού, και ο Γάλλος μάλλον του Ολυμπιακού, ο Εβάν Φουρνιέ, και παρακολούθησε τον αγώνα του Champions League και πανηγύρισε μαζί με τον Μακίσικ. Να πούμε ότι ο Εβάν Φουρνιέ, εδώ βεβαίως, Διονύση, είναι δηλωμένος οπαδός της Paris Saint-Germain, και έβλεπαν χθες τον αγώνα, και πανηγύρισαν και το παρακολούθησαν. Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στην ΑΕΚ, επιγράφησε, έκανε ένα sweep με 95-68 στη Σανελαρίνα, εξασφάλισε την πρόκριση στους τελικούς της Greek Basketball League με 2-0 νίκες στη σειρά των ημιτελικών. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα είχε και τις απουσίες του Εβάν Φουρνιέ και έναν Evan Jones, αλλά και του Tyler Dorsey. Κυριάρχησε το μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης. Αυτή είναι μια συζήτηση που κάνουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Πόσο μεγάλο μεγάλη απόσταση υπάρχει ανάμεσα στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Αυτό φάνηκε και στα μάτια του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, παρότι ο Παναθηναϊκός...
1: Στο πρώτο μάτσο όμως χρειάστηκε παράταση ο Παναθηναϊκός.
4: Χρειάστηκε παράταση, αυτό ακριβώς πήγαινα να πω. Χρειάστηκε παράταση και φάνηκε να ζορίζεται. Στο τέλος της ημέρας, χθες κέρδισε με 102-94, έκανε το 2-0 σε νίκη απέναντι στο Δικέφαλο. Προκρίθηκε στους τελικούς της post-season. Να πούμε εδώ, βέβαια, Διονύση, ότι εδώ βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ εντελώς διαφορετικό με αυτόν τον ΠΑΟΚ που θα δούμε από τη νέα σεζόν. Θα αλλάξουν τα πάντα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και αρχιζονωμένης από τον προπονητή, με τον κύριο Τρικέρη να έχει έρθει εδώ να αναλάβει τα ενία. Θα αλλάξουν τα πάντα και πλέον θα παίζουν σε άλλο επίπεδο. Ενδεχομένως δηλαδή του χρόνου, τέτοια εποχή, να μιλάμε για κάτι άλλο όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Φέτος όμως είμαστε σε αυτή την εποχή, σε αυτό το σημείο που βρισκόμασταν και τις προηγούμενες χρονιές. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός λοιπόν ξεκινούν τους μεταξύ τους τελικούς για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ελλάδος. Αυτό έρχεται, αυτοί οι τελικοί έρχονται μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό και δυστυχώς Διονύση έρχονται, ξεκινούν για ακόμη μια χρονιά μέσα, ανάμεσα μάλλον, γιατί δεν θέλω να πω, θέλω να μην το ισχυθούμε, να υπάρξει κάτι αντίθετο από τις προηγούμενες χρονιές, αλλά μια μεγάλη συζήτηση που έρχεται από ανθρώπους που δεν παίζουν μπάσκετ. Και αναφέρομαι στις διοικήσεις, αναφέρομαι σε επικαρίσματα ανάμεσα στις διοικήσεις των δύο ομάδων, αναφέρομαι σε ανακοινώσεις ανάμεσα στις διοικήσεις των δύο ομάδων, αναφέρομαι σε ένα κλίμα που τείνει να δημιουργηθεί τοξικό για ακόμη μια χρονιά, για ακόμη μια φορά, εν όψη των αγώνων των δύο κορυφαίων ομάδων της Ελλάδας και κορυφαίων και στην Ευρώπη. Έτσι. Ο Ολυμπιακός κατέχει στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός παραμένει μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, ακόμη και αν δεν φέτος προκρίθηκε στο Final Four, δεν μπορεί αυτό να ακυρώσει την πολύ σοβαρή του, την πολύ σημαντική του αξία. Ελπίζουμε αυτό να μην ενταθεί, να δούμε να καθίσουν στην άκρη οι όποιες διοικήσεις, τα όποια, οτιδήποτε έχει ο κάθε ιδιοκτήτης μέσα στο μυαλό του και να παίξουν οι ομάδες μπάσκετ το επόμενο διάστημα.
1: Μέχρι την Τετάρτη που, αν σωστά θυμάμαι, είναι η πρώτη αναμέτρηση, οι άνθρωποι των δύο συλλόγων έχουν όλο το χρόνο είτε να σκεφτούν τις δικές σου προτροπές, μάλλον προτροπές σαν αυτές που κάνεις εσύ, είτε να τα κάνουν τα πράγματα από ακόμη χειρότερα. Μέχρι την Τετάρτη υπάρχει χρόνο για όλα. Μην ανησυχείς. Λοιπόν.
4: Μπορούν να κάνουν και τα δύο, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, να αλλάξει.
4: Αυτό όμως που θα κάνουν, δυστυχώς, ρισκάρουμε να πούμε, να μαντέψουμε, είναι ότι θα κάνουν αυτό που κάνουν και τα προηγούμενα χρόνια. Θα δημιουργούν μια τεχνητή ένταση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το οποίο είναι κάτι που αδικεί και τον κόσμο, είναι κάτι που αδικεί και τις ίδιες ομάδες και την ιστορία των συλλόγων. Να πούμε εδώ ότι ο Ολυμπιακός ζει κάτι πρωτοφανές όσον αφορά παίκτη του και το λέω αυτό αναφερόμενοι στον Άλεκ Πίτερς, πρωτοφανές. Δεν το βλέπουμε συχνά, δεν το έχουμε δει συχνά να συγκεντρώνεται κόσμος έξω από το σπίτι όπως έγινε με τον Άλεκ Πίτερς, ενός μπασκετμπολίστα, για να τον παροτρύνει να μείνει στην ομάδα. Ο Πίτερς έχει ένα προσύμφωνο υπογράψει με τον Αρμάνι Μιλάνο. Και από το πρώτο μάτς που έδωσε στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΚ για τους συμμετελικούς της Σούπερ Λίγκας, εκεί αποθεώθηκε και γνώρισε μια φοβερή και τρομερή αποθέωση ο Άλεκ Πίτερς. Και είναι φοβερό, γιατί δεν είναι ο Πίτερς από τους μεγάλους, ας πούμε τα πολύ μεγάλα ονόματα, τους κορυφαίους πρωταγωνιστές αυτού του Ολυμπιακού. Δεν είναι να πεις δηλαδή ότι φέρει ο Φουρνιέ και θα συγκεντρωθούμε για να τον πιέσουμε να μείνει. Είναι ο Άλεκ Πίτερς.
1: Η συνεισφορά του όμως
4: είναι φοβερή, ακριβώς. Είναι φοβερή και έγινε στο γεγονός ότι έχει φτιάξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας μια ομάδα που παίζουν και δίνουν υπάξια, προσφέρουν 12 και πλέον παίκτες. Έχει πολύ μεγάλο πλουραλισμό. Χθες λοιπόν είδαμε 40-50 οπαδούς του Ολυμπιακού να συγκεντρώνονται έξω από το σπίτι του Άλεκ Πίτερ.
1: Και να του ζητούν να μείνει.
4: Και ακριβώς αυτό, να του ζητούν να μείνει στον Ολυμπιακό. Είχε ήδη υπάρξει δήλωση. Μίλουν γενικώς τις τελευταίες ώρες πάρα πολύ οι αδελφοί Αγγελόπουλοι. Υπάρχει δήλωσή τους, δηλαδή ότι εμείς θέλουμε να μείνει ο Άλεκ Πίτερ. Οπότε εκεί συγκεντρώθηκαν θέλοντας να τον πιέσουν έτσι συναισθηματικά. Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές. Εντάξει, την καριέρα μου,
1: θα τα δούμε.
4: Αυτό που έχω μπροστά μου να αντιμετωπίσω.
1: Λοιπόν, ή θα βρέξει, θα χιονίσει, καλό καιρό θα κάνει. Ή θα μείνει ή θα φύγει.
4: Ακριβώς.
1: Πάντως, εάν τυχόν μείνει, οι άνθρωποι στο Μιλάνο θα αρχίσουν να μισούν πολύ τον Ολυμπιακό, γιατί και ο Μιλουτίνοφ είχε συμφωνήσει με το Μιλάνο και έμεινε τελικά στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αλλά αυτά θα τα δούμε.
4: Ακριβώς μπορεί να δούμε μια αντίστοιχη πορεία να συμβαίνει και με τον Άλεξ Πίτερ.
1: Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Αλέκα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αλληλική ενημέρωση.
4: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Φίλες και φίλοι, εδώ έλαβε τέλος το ενημερωτικό μας μαγκαδιζίνο. Μείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσουμε τώρα τίτλους ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο.

0: στο κόκκινο.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τιτλιδίσεων στις 3 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Επίθεση στον Πρωθυπουργό με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτησή του εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το έχει συνήθειο να φορτώνει πρώτα τους πολίτες με βάρη και μετά να φοράει το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο ένα κακό συνηθείο του προσθέτει είναι το να μην απαντά ποτέ για όσα δεν το συμφέρουν, όπως για τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέα για την πρόσφατη έρευνα που έδειξε ότι ένα στους δύο δεν θα πάνε διακοπές για τη δήλωση Γεωργιάδη για τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνική συνοχή και τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστας Τσουκαλάς. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγύησης για τα δικαιώματά του, ξεκαθάρισε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μαγέρ Γαλιμπάφ. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ κλήρινε τους όρους της πρότασής του και έστειλε νέα εκδοχή του κειμένου της συμφωνίας στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τις New York Times. Την επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ ζήτησε η Γαλλία μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο Νότιο Λίβανο. Ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην έξοδο της Πάτρας κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής, όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαινε έφυγε από την πορεία της και ανετράπη. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 46χρονος συνεπιβάτης της μηχανής. Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο στους 30 βαθμούς αυτά στην Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην εκπομπή «Ιστορία στο κόκκινο» με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας.
0: «105 και 5» «Στο κόκκινο».
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα αρχεία σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας.
5: Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους και όλους. Είμαι ο Βαγγέλης Καραμανολάκης και σας καλωσορίζω από τα φιλόξενα μικρόφωνα του 105 και 5 στο κόκκινο στην πρώτη εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον ΆΣΚΙ για το 2024. Έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο σήμερα τον αρχαιολόγο Γιάννη Χαμηλάκη, καθηγητή αρχαιολογίας στην έδρα της οικογένειας Τζουκόφσκι και καθηγητή νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μπράουν των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η αφορμή της συνάντησής μας είναι η πρόσφατη έκδοση της μετάφρασης του βιβλίου του «Αρχαιολογία, έθνος και φυλή, αναμέτρηση με το παρελθόν, από αποικιοποίηση του μέλλοντος στην Ελλάδα και το Ισραήλ». Πρόκειται για μια συζήτηση με τον καθηγητή αρχαιολογίας Ράφαελ Γκίνγκμπεργκ, με επίκεντρο την Ελλάδα και το Ισραήλ, ένα βιβλίο μεταφρασμένο από τον Μιχάλη Λαλιώτη, ένα βιβλίο πάλι από τις εξαιρετικές εκδόσεις του 21ου αιώνα. Είναι η αφορμή για τη συνάντησή μας, καθώς προφανώς μια συζήτηση με τον Γιάννη Χαμηλάκη δεν μπορεί παρά να επεκταθεί σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την αρχαιολογία και την πολιτική, το σήμερα αλλά και το παρελθόν, μια συζήτηση που δεν μπορεί παρά να βασίζεται έτσι κι αλλιώς στο μακρύ και αναστοχαστικό του έργο για την αρχαιολογία αλλά και την ελληνική κοινωνία, ένα έργο το οποίο συνδυάζεται και με την παρουσία του ως ενεργού πολίτη τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να τον ευχαριστήσω πολύ που δέχτηκε την πρότασή μας να είναι σήμερα μαζί μας και να ξεκινήσω με έναν τρόπο, θα έλεγα, λίγο προβοκατόρικα. Τα τελευταία χρόνια μοιάζει η αρχαιολογία να καταλαμβάνει έναν όλο και μεγαλύτερο χώρο στη δημόσια ζήτηση στην Ελλάδα. Η Αμφίπολη, η η συζήτηση για την Ακρόπολη, η συλλογή Στέρνς, το θέμα με η διαμάχη γύρω από τα ευρήματα του μετρό της Θεσσαλονίκης. Και μοιάζει κάθε φορά αυτή η συζήτηση να έχει όλο και πιο επικαιρικά στοιχεία. Άρα σκέφτομαι ότι τελικά η αρχαιολογία είναι μια επιστήμη του παρελθόντος ή του παρόντος. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι ένα ερώτημα που ισχύει πάντα και για την ιστορία. Και το σκέφτομαι κατά αναλογία και για την ίδια την ιδιότητα του αρχαιολόγου. Τι είναι σήμερα ένας αρχαιολόγος στα δικά σου τα μάτια? Είναι κάποιος που έχει αναλάβει απλώς την προστασία, την ανάδειξη των καταλήπων του παρελθόντος, είναι κάτι άλλο?
6: Αγαπητέ Βαγγέλη, καταρχήν να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ στα φιλόξενα στούντιο του Κόκκινου και πιστεύω θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Για την ερώτησή σου τώρα, καταρχήν, όπως λες και εσύ, η αρχαιολογία στην Ελλάδα καταλαμβάνει ένα αρκετά σημαντικό ρόλο στη δημοσία συζήτηση. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τον εθνικό της ρόλο καταρχήν. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι, όπως και εσύ μέσα από την ερευνά σου έχεις δει και ξέρεις, το ελληνικό εθνός κράτος συγκροτήθηκε κατά βάση μέσα από το διάλογο, μέσα από την χρήση, μέσα από την επαφή με την υλική πραγματικότητα της αρχαίας Ελλάδας. Ο εθνικός της ρόλος λοιπόν είναι αυτός που της δίνει αυτό το κύρος, της δίνει αυτή τη δύναμη να συμμετάσχει με τέτοιο τρόπο στη δημόσια κουβέντα. Βέβαια, αυτό που συμβαίνει νομίζω τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι αρκετοί αρχαιολόγοι έχουν και οι ίδιοι και οι ίδιες την ανάγκη να συμβάλλουν στη δημόσια κουβέντα με ένα κριτικό τρόπο. Αυτό δηλαδή που βλέπω εγώ σαν νέο φαινόμενο, πέρα από την μακρόχρονη παρουσία της αρχαιολογίας στα δημόσια πράγματα, είναι ο κριτικός λόγος, ο αναστοχαστικός λόγος, κάτι που δεν συνέβαινε πάντα. Φυσικά αρχαιολόγοι τις προηγούμενες δεκαετίες, αρχαιολόγοι διάσημοι και σημαντικοί για την εθνική αφήγηση, όπως ο Μανώλης Ανδρώνικος και πολλοί άλλοι, συμμετείχαν, όπως ξέρουμε, μέσα από τις εφημερίδες, μέσα από τα μέσα, με τις δικές τους παρεμβάσεις. Η κριτική αποτίμηση όμως και η κριτική, ο κριτικός αναστοχασμός του ρόλου της αρχαιολογίας στην εθνική συγκρότηση αλλά και στα δημόσια πράγματα είναι ένα σχετικά πιο πρόσφατο φαινόμενο. Τώρα για να μπω στο δεύτερο ερώτημά σου, το τι είναι αρχαιολογία. Είναι μια μεγάλη κουβέντα όπως φαντάζεσαι, μια κουβέντα που απασχολεί και την κοινότητα των αρχαιολόγων διεθνώς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας ορισμός που είναι αποδεκτός από όλους και όλες. Δεν νομίζω ότι όλη η αρχαιολογική κοινότητα διεθνώς συμφωνεί στο τι ακριβώς είναι αρχαιολογία. Φυσικά να ανοίξουμε ένα εγχειρίδιο, είτε ελληνικό είτε αγγλόφωνο ή διεθνές τέλος πάντων, θα δούμε ότι η αρχαιολογία ορίζεται ως την μελέτη του παρελθόντος μέσα από τα υλικά της κατάλοιπα. Αυτό είναι αυτό που μαθαίνουν και οι φοιτητές στα πρώτα τους εξάμενα όταν σπουδάζουν αρχαιολογία. Όμως, εδώ και αρκετά χρόνια νομίζω, η αρχαιολογία επανακαθορίζεται και επαναδιαπραγματεύεται με ένα πολύ πιο ενδιαφέροντα τρόπο. Ο δικός μου ορισμός για το τι είναι αρχαιολογία είναι ότι η αρχαιολογία είναι η μελέτη του διαλόγου ή της διαλεκτικής σχέσης ανάμεσα στην υλικότητα και στη χρονικότητα. Αυτές δηλαδή οι δύο κύριες έννοιες, η υλικότητα, τα υλικά πράγματα και ο λόγος περί πραγμάτων, αλλά και η χρονικότητα, ο χρόνος αλλά και ο λόγος περί χρόνου, είναι οι πιο σημαντικές και οι θεμελιώδεις έννοιες της αρχαιολογίας. Αν πρόσεξες, ξεφεύγουμε από τον ορισμό του ως μελέτη της αρχαιότητας. Mm. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί όπως θα πούμε νομίζω και παρακάτω, η σύγχρονη αρχαιολογία δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στην αρχαιότητα και στα νεότερα χρόνια ή και στο σήμερα. Μελετάει τη χρονικότητα ανεξάρτητα από ιστορικές περιοδολογήσεις που έχουν τη δική τους φυσικά επιστημολογική αλλά και ιστορική σημασία και δικές τους συνέπειες όσον αφορά το πώς αντιμετωπίζουμε την αρχαιολογία και το παρελθόν και το παρόν.
5: Κρατώ αυτές τις δύο έννοιες, την υλικότητα και τη χρονικότητα, και πριν πάμε λίγο περισσότερο στο δικό σας βιβλίο, θα ήθελα λίγο να σκεφτούμε περισσότερο αυτές τις έννοιες και να βοηθήσεις και τους ακροατές μας και τις ακροατές μας λίγο να την καταλάβουν καλύτερα. Όποιος βλέπει τη δουλειά σου, βλέπει τον τρόπο με όποιος έχει τη δουλειά σου, βλέπει τον τρόπο με τον οποίο έρχεσαι πολλές φορές να συζητήσεις το πώς συγκεκριμένες εποχές βλέπουν τα μνημεία, τον τρόπο που το εντάσσουν, ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας που, όπως είπες, είναι πολύ ισχυρή η εθνική, αυτός ο εθνικός προσδιορισμός. Και σκέφτομαι, λόγω χάρη, το παράδειγμα της Σπάρτης και το έτσι όπως το έχει ξαναδείξει κυρίως μέσα από το μεταμεταξική της χρήση, και βέβαια το πολύ μεγάλο ζήτημα, το τρόπο με τον οποίο τα μινωικά χρόνια εντάσσονται στο εθνικό αφήγημα. Και ήθελα λίγο να μας μιλήσεις περισσότερο, νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, για αυτή τη σχέση υλικότητας και χρονικότητας. Αυτόν τον τρόπο που, με έναν τρόπο, αυτό που λες τώρα, που κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ κρίσιμο, ότι η αρχαιολογία δεν είναι απλώς η επιστήμη που μελετάει τα αρχαία κατάλοιπα, αλλά τον τρόπο που αυτά τα κατάλοιπα τελικά ενσωματώνονται, επανασημασιοδοτούνται σε κάθε περίοδο.
6: Ναι, ακριβώς. Και η ιστορία και η αρχαιολογία τις τελευταίες δεκαετίες συζητάει αυτό που λέμε σπουδές μνήμης, για παράδειγμα. Και όπως ξέρουμε, οι σπουδές μνήμης έχουν να κάνουν με αυτό ακριβώς που όρισες και εσύ, την επαναδιαπραγμάτευση, την συζήτηση, την υποδοχή και τη χρήση διαφορετικών περιόδων, αλλά και διαφορετικών καταλήπων διαφορετικών περιόδων στο εκάστοτε σήμερα, σε αυτό που ορίζουμε κάθε φορά ως σημερινή στιγμή. Αυτή είναι μία θεωρητική, μία γνωσιολογική προσέγγιση των ζητημάτων για τα οποία μιλάμε. Όμως δεν είναι η μόνη. Πέρα από τις σπουδές της μνήμης, οι σπουδές του υλικού πολιτισμού είναι μια άλλη κατεύθυνση που αφορά και την αρχαιολογία, αλλά και την ανθρωπολογία και άλλες επιστήμες. Είναι δηλαδή η μελέτη της υλικότητας ως αξίας, ως οντότητας που ορίζει τις ανθρώπινες ζωές και την ανθρώπινη εμπειρία. Η υλικότητα είναι αυτή που μας ορίζει εν πολλής, ορίζει την ταυτότητά μας, ορίζει το πώς βλέπουμε πολλές φορές και τους άλλους. Και με αυτή την έννοια ξεφεύγουμε δηλαδή από την πολύ στενή και την προβληματική, τον προβληματικό ορισμό επιστημών όπως η αρχαιολογία, σαν μια μελέτη κάποιου που είναι στατικό. Μιλάμε για μια δυναμική σχέση όπου υλικές οντότητες από διαφορετικές περιόδους ενδέχεται να λαμβάνουν και να λαμβάνουν διαφορετικές σημασίες και να παίζουν διαφορετικό ρόλο στο γίγνεσθε κάθε εποχής. Ανέφερε στην περίπτωση της Σπάρτης ή την περίπτωση του λεγόμενου μινωικού παρελθόντος, και οι δύο υλικές οντότητες έχουν περάσει από πολλές διαφορετικές χρήσεις και επανερμηνίες. Όπως ξέρουμε, η περίπτωση της Σπάρτης είναι χαρακτηριστική το πώς έχει εμπνεύσει από ριζοσπάστες πολιτικούς και ακτιβιστές μέχρι φασίστες ή νεοναζί, όπως ξέρουμε, ιδιαίτερα τον 20ο αιώνα, αλλά και σήμερα. Όμως αυτό συμβαίνει και με πολλές άλλες διαφορετικές υλικές πραγματικότητες. Αυτός ο επαναορισμός της αρχαιολογίας έχει και μια άλλη ενδιαφέρουσα συνέπεια. Μπορούμε πλέον να μιλάμε για την αρχαιολογία του σήμερα ή για την αρχαιολογία του 20ου αιώνα, ή για την αρχαιολογία του ψυχρού πολέμου, για την αρχαιολογία του εμφυλίου πολέμου. Κάτι που δεν ήταν δεδομένο ή και αποδεκτό ακόμα μέχρι πρόσφατα. Αν λοιπόν ξεφύγουμε από αυτή τον στενό ορισμό, κάθε υλικότητα, είτε είναι η υλικότητα της παλαιολιθικής εποχής, είτε είναι η υλικότητα της κλασικής εποχής, είτε είναι η υλικότητα του σήμερα, αποκτά ενδιαφέρον. Γιατί και αυτή ορίζει εμπειρίες και αυτή επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ορίζουν τους εαυτούς τους, και αυτή επίσης έχει σημασία και σαν υλικότητα και οντότητα, αλλά και σαν χρονικότητα, σαν μια υλική διάσταση του χρόνου.

0: κόπια όρο του Μάικλ Χέρφιλντ για κρυπτοαπικία, μιλώντας για την Ελλάδα. Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον ότι εσείς μετατρέπετε αυτόν τον όρο πια σε σχέση, ενώ όχι πια σε μια περιγραφή μιας κατάστασης. Και εδώ νομίζω ότι αξίζει να το συζητήσουμε, ξεκινώντας, αν θες, ας πούμε, και από τα πιο ρεαλιστικά. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν υπήρξε αποικία με την κλασική έννοια του όρου, ούτε και το Ισραήλ. Άρα, θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε το πώς σκέφτεστε αυτόν τον όρο, γιατί επιλέγεις τις δύο χώρες, γιατί επιλέξατε αυτές τις δύο χώρες και παράλληλα πώς σκέφτεσαι αυτόν τον όρο που νομίζω ότι μας βοηθάει να ξετυλίξουμε παραπέρα αυτή τη συζήτηση.
1: Πολύ ωραία. Να πούμε λίγα πράγματα για το πώς προέκυψε το βιβλίο. Νομίζω έχει ενδιαφέρον και τους ακροατές και τις ακροάτριες, γιατί όπως λες και εσύ, Βαγγέλη, δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Ο συνάδελφός μου, ο Ράφι Γκρίνμπερκ, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τελαβίβ. Είναι από τους, θα έλεγα, λίγους Ισραηλινούς αρχαιολόγους που έχει υιοθετήσει μια κριτική προσέγγιση και στάση απέναντι στη χρήση των αρχαιοτήτων στο Ισραήλ και των υλικών καταλήπων στην όλη συγκρότηση του κράτους του Ισραήλ, αλλά και στον επικισμό της Παλαιστίνης. Θα πούμε και για τη σχέση Ισραήλ και απικισμού, επικισμού και απεικιοκρατίας αργότερα, αλλά είναι νομίζω σημαντικό να θέσουμε αυτή τη διάσταση από τα πριν. Δεν μιλάμε δηλαδή για οποιοδήποτε αρχαιολόγο που βρέθηκε τυχαία σε μια κουβέντα γύρω από τη σχέση αρχαιότητας Ελλάδας και Ισραήλ. Είναι ένας αρχαιολόγος που έχει εδώ και πολλά χρόνια πλήρωσει και το κόστος αυτή της κριτικής στάσης απέναντι στη χρήση των αρχαιοτήτων από το Ισραήλ. Πριν από κάποια χρόνια ήταν επισκέπτης στο πανεπιστήμιο το δικό μου. Αποφασίσαμε από κοινού να διδάξουμε ένα μάθημα που να φέρνει κοντά, δίπλα-δίπλα τις δύο χώρες και τα δύο έθνη κράτη και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι μπορεί να μας διδάξει αυτή η συγκριτική προσέγγιση. Κάτι που δυστυχώς δεν τον κάνουμε πολύ συχνά. Ήταν μια πραγματική συνδιδασκαλία, δηλαδή ήμασταν και οι δύο στην τάξη, όλο το εξάμεινο.
0: Για όποιον ξέρει, ναι, είναι.
1: Ναι. Ήταν μια, νομίζω, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία για όλους μας και για τους φοιτητές μας και τις φοιτήτριες και για μας. Μετά το τέλος του εξαμήνου, σκεφτήκαμε ότι πέρα από τη συγκριτική προσέγγιση είχαμε δημιουργήσει έναν διάμεσο χώρο, είχαμε δημιουργήσει ένα πεδίο σκέψης που πάει πέρα από τις δύο διαφορετικές, δύο ξεχωριστές χώρες ή τα έθνη κράτη. Και ότι αυτά που εμείς μάθαμε και μέσα από την κουβέντα με τους φοιτητές και μέσα από τη δική μας την μελέτη των δύο περιπτώσεων θα πρέπει να τα διερευνήσουμε παραπέρα και να τα επικοινωνήσουμε και με άλλους ανθρώπους και με κοινότητες συναδέλφων και άλλων και φοιτητών που να τους ενδιαφέρει. Ήταν η πανδημία, κάναμε μια σειρά από μαγνητοσκοπημένες, ηχογραφημένες συζητήσεις μεταξύ μας γύρω από αυτά τα ζητήματα και αυτό το μεταγραμμένο κείμενο μετά αποτέλεσε τη βάση του βιβλίου. Φυσικά έγινε παραπέρα έρευνα και το βιβλίο κυκλοφόρησε στα αγγλικά το 2022 και στα ελληνικά στα τέλη του χρόνου αυτού, 2022. Τώρα, οι δύο χώρες αυτές, όπως ξέρουμε, ιστορικά είναι διαφορετικές. Η μία δημιουργήθηκε σαν έθνο κράτος το 19ο αιώνα, η άλλη στα μέσα του 20ου, 1948. Και από μια πρώτη ματιά φαίνεται να είναι πολύ διαφορετικές και όσον αφορά τη συγκρότησή τους. Όμως, διαπιστώσαμε ότι στην πορεία υπήρξε μια σύγκληση. Ότι και όσον αφορά το πώς αντιμετώπιζαν τις αρχαιότητες στο παρελθόν, αυτό που λέμε τους χρυσούς αιώνες στις δύο διαφορετικές χώρες, αλλά και όσον αφορά το πώς κάνουν αρχαιολογία, σταδιακά αυτές οι δύο χώρες και με το πέρασμα των δεκαετιών συνέκλυναν. Αυτό μας εξέπληξε καταρχήν. Βέβαια, στην πορεία διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν και τόσο, δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει και τόσο, δεδομένου ότι και στις δύο περιπτώσεις διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κάποια κοινά. Πέρα από το κοινό Οθωμανικό παρελθόν, ήταν και οι δύο περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό που τις έφερε πιο κοντά ήταν η σχέση τους με τη Δύση και αυτό που ονομάζουμε συνολικότερα αποικιακότητα. Mm-hmm. Και εδώ θέλω να κάνω μια διάκριση ανάμεσα στην αποικιοκρατία σαν ιστορική mm-hmm. και πολιτική συνθήκη που αφορά συγκεκριμένες χώρες που τις ονομάζουμε κλασικά αποικίες και στην αποικιακότητα που είναι κάτι ευρύτερο και αφορά την αποικιοποίηση όχι μόνο του χώρου, όχι μόνο της γεωγραφίας, όχι μόνο περιοχών, αλλά και του ιδεατού και του φαντασιακού και της γνώσης και της επιστήμης και είναι κάτι που

0: Νομίζω ότι μας αφορά όλους και όλες ανά τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή στο βιβλίο και ορίζουμε το πλαίσιο στο βιβλίο σαν την απικιοποίηση του κόσμου από συγκεκριμένα κέντρα της Δύσης. Και όσον αφορά την περιοδολόγηση, νομίζω ότι το ορίζουμε σαν κάτι που άρχισε πολύ πριν την απικιοποίηση περιοχών που ονομάζουμε σήμερα κλασικά ως απικίες. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για παράδειγμα του 15ου αιώνα, σαν την αρχή αυτής της διαδικασίας απικιοποίησης. Ας σκεφτούμε πως στην αρχαιότητα, για παράδειγμα, ήταν η Μεσόγειος που ήταν το κέντρο εν πωλής της ευρωασιατικής τουλάχιστον μάζας όσον αφορά τα πολιτισμικά φαινόμενα, και πως αυτή η γεωπολιτική σχέση εξουσίας και δύναμης άλλαξε από το 15ο αιώνα τουλάχιστον και μετά, όταν χώρες του Βορρά άρχισαν την απικιοποίηση του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και τον ορισμό και την φυλετικοποίηση των ανθρώπινων πληθυσμών. Μην ξεχνάμε ότι αυτά που συνέβησαν, για παράδειγμα, στην Ιβηρική Χερσόνησο με το διώξιμο των μουσουλμάνων και των Εβραίων, συνέβαιναν την ίδια στιγμή που οι χώρες στη Βόρεια Ευρώπη απικιοποιούσαν τις χώρες στην Αμερική αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Μιλάμε για μια διαδικασία πολύ ευρύτερη από τη διαδικασία της απικιοκρατίας και του ορισμού των συγκεκριμένων περιοχών ή κρατών ως απικίες.
1: Ωραία, κρατώ αυτή τη σκέψη, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: στο κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλιας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλημέρα και πάλι. Ακούτε την εκπομπή των Αρχείων Σχέσεων Κοινωνικής Ιστορίας, τον ΝΑΣΚΙ, η Ιστορία στο Κόκκινο. Τη μουσική διαλέγει σήμερα ο Θανάσης Μίνας, ενώ στην οργάνωση παραγωγής είναι η Ιωάννα Βόγλη. Μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων ο Σπύρος Παπακώστας. Είμαι ο Βαγγέλης Καραμανουλάκης και έχω τη μεγάλη χαρά να συνομιλώ σήμερα στο στούντιο με τον Γιάννη Χαμηλάκη, καθηγητή αρχαιολογίας και νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μπράουν, με αφορμή την πρόσφατη έκθεση μετάφραση του βιβλίου του Αρχαιολογία, Έθνος και Φυλή, Αναμέτρηση με το Παρελθόν, από αποικιοποίηση του μέλλοντος στην Ελλάδα και το Ισραήλ, μια συζήτησή του με τον καθηγητή αρχαιολογίας Ράφαελ Γκρίνμπεργκ. Γιάννη, κάναμε λίγο μια συζήτηση την προηγούμενη, στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής, αναφορικά με την αρχαιολογία, τη σημασία της σήμερα, τη λειτουργία της. Νομίζω συμφωνήσαμε και οι δύο σε αυτή την έννοια της αρχαιολογίας του παρόντος. Και είχαμε ξεκινήσει, ξετυλίγοντας λίγο και το νήμα που συνδέεται με το πρόσφατο βιβλίο σου, να συζητάμε για αυτή την έννοια της κρυπτοαπικιοποίησης, όπως την ονομάζεις, δηλαδή αυτή τη διαδικασία αποικιοποίησης πραγματικής και φαντασιακής στο πλαίσιο του δυτικού κόσμου και της σχέσης της Ελλάδας και του Ισραήλ με αυτό. Θα ήθελα λίγο να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, μιλώντας λίγο ακόμη περισσότερο, εξηγώντας μας λίγο ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θέτεις αυτό τον όρο της κρυπτοαποικιοποίησης.
1: Ναι, λέγαμε στο πρώτο μέρος ότι είναι σημαντικό να σκεφτούμε τις έννοιες αυτές μέσα από το ευρύτερο πρίσμα της αποικιακότητας. Θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι ενώ η συζήτηση περί αποικιακής σχέσης και του ρόλου της αρχαιολογίας στα πλαίσια της αποικιακής σχέσης της Ελλάδας με άλλες χώρες είναι κάτι που το είχα συζητήσει εγώ και στο προηγούμενο βιβλίο μου, το Έθνος και τα ερείπια του, ήταν κάτι στο οποίο ήθελα να επανέλθω και νομίζω ότι αυτή η συγκριτική κουβέντα που κάναμε με τον Ράφι Γκρίνμπεργκ για το Ισραήλ μας έδωσε την ευκαιρία να ξαναγυρίσουμε και να το δούμε και μέσα από το συγκριτικό πρίσμα σαν σχέση. Πολλές φορές όταν ακούν οι άνθρωποι την έννοια αποικιοποίηση, αποικία, έχουν στο μυαλό τους κλασικές αποικίες. Την Ινδία, την Αυστραλία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια διαδικασία αποικίες. Όμως εδώ μιλάμε για μια διαδικασία που δεν αφορά μια τυπολογική σχέση και είναι κάτι που νομίζω προσπαθούμε να το τονίσουμε στο βιβλίο. Δεν χρησιμοποιούμε τον όρο αποικιοποίηση με την έννοια της τυπολογίας, έτσι ώστε να κατατάξουμε την Ελλάδα μαζί με αυτές τις κλασικές αποικίες στην ίδια, στο ίδιο κουτί στις κατηγορίες. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τη διαδικασία και φυσικά εμπνεώμενοι και από τον όρο που υιοθέτησε ο Μάικλ Χέρσφελντ, να σκεφτούμε λίγο και τις έννοιες του κρυπτό, δηλαδή το γιατί αυτή η αποικιακή σχέση είναι μια σχέση που δεν ομολογείται δημόσια πολύ συχνά. Βέβαια, κατά καιρούς, στην ελληνική δημόσια κουβέντα, εδώ και αρκετές δεκαετίες τους και αιώνες, υπάρχει η έννοια της αποικιοποίησης, χρησιμοποιείται από κάποιους, αλλά πολλές φορές μέσα από ένα εθνικιστικό πλαίσιο, είτε μέσα από το έργο εθνικιστών διανοούμενων όπως του Δραγούμη και άλλων, είτε και με την έννοια της Ελλάδας ως χώρας που αποικιοποιεί ίδια, που είναι χώρα αυτοκρατορική. Νομίζω εσύ ξέρεις αρκετά παραδείγματα.
0: Αν μου επιτρέψεις να προσθέσω κάτι σε αυτό, από την ίδια η Ελλάδα σε ένα λόγο, ειδικά στην περίοδο του Πουσικού Πολέμου, κυρίως από την αριστερά, εκλαμβάνεται ως αποικία, ενώ αποικία των μεγάλων δυνάμεων της Αμερικής κτλ. Και σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι η συζήτηση για την εξάρτηση, την αναπαραγωγή στη δεκαετία του 70, η συζήτηση για περιφέρεια ή μη περιφέρεια, έχει αυτά τα στοιχεία τα οποία θα χαρακτήριζαν την Ελλάδα ως μια χώρα αποικία. Mm-hmm. Απ' την άλλη μεριά κάτι, και είναι πολύ ωραίο που το θέτεις, που δεν το έχουμε σκεφτεί και πραγματικά είναι κρίσιμο νομίζω για να καταλάβουμε καταρχάς το 19ο αιώνα, είναι ακριβώς μια ιδέα ότι η Ελλάδα θα μπορούσε ξανά να γίνει ξανά σε σχέση με το εθνικό φαντασιακό ή την αρχαία Ελλάδα λόγου χάρη, να ξαναγίνει αποικιοκρατική δύναμη. Αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε πολλές φορές, γιατί η ιστορία τελικά μας κάνει να το ξεχνάμε, αλλά είναι σαφές ότι υπάρχουν στρώματα διανοούμενοι, όπως πολύ ωραία είπε στο Δραγούμη, που έχουν στο μυαλό τους αυτή τη διάσταση.
1: Μα ακόμα και η έννοια του ελληνισμού, όπως πολύ καλά ξέρεις περισσότερο και καλύτερα και από μένα, η έννοια του ελληνισμού υιοθετήθηκε από τον Παπαρηγόρικο και άλλους, επειδή ακριβώς παρέπεμπε στην ελληνιστική περίοδο. Παρέπεμπε στην περίοδο που η Ελλάδα, αυτό που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως το ιδεατό της Ελλάδας, κατακτούσε τις ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Αλλά εμπεριέχει η έννοια του ελληνισμού, τουλάχιστον από τα μέσα του 19ου και μετά, από την Παπαρηγοπούλια σύνθεση και μετά, εμπεριέχει αυτή την αίσθηση της Ελλάδος της απικιακής δύναμης.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, γιατί και ο Παπαρηγόπουλος όταν λέει ότι υιοθετεί αυτή την έννοια του 1853, είναι η στιγμή του Κρυμαϊκού Πολέμου, η στιγμή που η Ελλάδα ελπίζει ότι θα μπορέσει να ξαναπάρει τα εδάφη με έναν τρόπο της ανήκουν. Είναι μια πολύ ωραία παρατήρηση.
1: Ακριβώς. Και όπως ξέρουμε, ο 19ος αιώνας συνεχίστηκε σε αυτό που συμβατικά ονομάζαμε 20ο, και έτσι ίσως η τελευταία αποικιοκρατική περιπέτεια της Ελλάδας θα μπορούσε να οριστεί ο Μικρασιατικός Πόλεμος. Mm-hmm. Κάτι που συζητάμε και στο βιβλίο. Όπως ξέρουμε, η αρχαιολογία ήταν ένας βασικός μηχανισμός στα πλαίσια αυτού του πολέμου, με την συγκρότηση αρχαιολογικής υπηρεσίας στη Μικρά Ασία, με τη συγκρότηση ανασκαφών, με την ελληνοποίηση μεγάλων περιοχών της Μικράς Ασίας μέσα από τις αρχαιότητες και μέσα από αυτή τη διαδικασία την αρχαιολογική. Είναι σημαντικό να το συζητάμε, γιατί δεν θα ήθελα στο βιβλίο και στην κουβέντα η συζήτηση περί κρυπτοαπικιοποίησης της Ελλάδας να εκλειφθεί ως συζήτηση παραπέμπει στη θυματοποίηση του ελληνικού φαινομένου, κάτι που βλέπουμε συχνά να συζητιέται μέσα από μια εθνικιστική διάσταση όσον αφορά την αποικιοκρατική σχέση. Επομένως, η Ελλάδα ως κρυπτοαποικιοποιημένη χώρα είχε υποστεί και τις συνέπειες αυτής της κρυπτοαποικιοποίησης, όμως παράλληλα ήταν και η ίδια συμμέτοχη σε αποικιακές περιπέτειες, είτε από μόνη της, είτε σε συνεργασία με άλλες ξένες δυνάμεις, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Μικρασιατικού Πολέμου. Αυτή λοιπόν η κουβέντα που δίνει έμφαση στη διαδικασία είναι σημαντική για μας και για ένα παραπάνω λόγο, ότι μας φέρνει σε επαφή με τα σύγχρονα κινήματα της αποαπικιοποίησης. Κάτι που δεν έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα και νομίζω σημαντικό να συζητήσουμε. Και όσον αφορά την αρχαιολογία και όσον αφορά άλλες περιοχές, όχι μόνο επιστημονικές, και όσον αφορά τα κινήματα, η αποαπικιοποίηση είναι αυτή τη στιγμή μια έννοια που χρησιμοποιείται κατά κόρον από πολλά κινήματα ανά τον κόσμο. Αν λοιπόν θέλουμε να συμμετάσχουμε σε έναν βαθμό ή να έρθουμε σε επαφή, να δούμε ποιος είναι ο ρόλος του φαινομένου του ελληνικού στα πλαίσια αυτά του παγκόσμιου κινήματος της αποικιοποίησης, είναι σημαντικό να σκεφτούμε και την ελλαδική περίπτωση, την περίπτωση της Ελλάδας.

0: Θέλω λίγο να σταθώ περισσότερο σε αυτό που είπες προηγουμένως, δηλαδή στη φαντασιακή διάσταση αυτής της διαδικασίας όπως το περιέγραψες, για να πούμε ότι εδώ νομίζω θα συμφωνήσεις, το σημειώνεις και εσύ άλλωστε, απλώς θα ήθελα λίγο περισσότερο να το συζητήσουμε. Δεν έχουμε μια κλασική διάκριση αποικιοκρατών, υποτελών. Αντιθέτως, αν κανείς δει αυτό το παράδειγμα που συζητάμε σήμερα, δηλαδή την αρχαιολογία, θα δει ότι στο 19ο αιώνα υπέρμαχοι όλης αυτής της συζήτησης για την επιστροφή στο κλασικό παρελθόν, τον νεοκλασικισμό κτλ. Είναι από τη μια Όθωνας και η Βαβαρική δυναστεία που έχει ένα καταλυτικό ρόλο, αλλά από την άλλη μεριά όλο αυτό γίνεται με τη σύμπραξη, τις πρωτοβουλίες ανθρώπων όπως ο Πιτάκης, όπως ο Ραγκαβής και άλλοι, ο Κουμανούδης, οι οποίοι θεωρούν όλη αυτή η διαδικασία στοιχείο απαραίτητο για την ανάδειξη ακριβώς της Ελλάδας σαν εθνικού κράτους. Και θέλω να κουβεντιάσουμε αυτή την αντίφαση, αν θεωρήσω την αντίφαση φυσικά.
1: Ναι, είναι σημαντικό να το συζητήσουμε αυτό και δεν νομίζω ότι είναι αντίφαση όμως, γιατί στην περίπτωση της Ελλάδας, όπως είπαμε, μιλάμε καταρχήν για μια απεικιοποίηση του φαντασιακού και του ιδεατού, που ξεκίνησε πολύ πριν από τη συγκρότηση του εθνούς κράτους. Μιλάμε δηλαδή για τη στιγμή του αποθαυμασμού της κλασικής αρχαιότητας από τις ελίτ της Δύσης. Μιλάμε για την υιοθέτηση της κλασικής αρχαιότητας ως ένα προγονικό μύθο για όλη την Ευρώπη. Αυτή λοιπόν η αποικιοποίηση του ιδιατού και του φαντασιακού ήταν κάτι που κυριάρχησε, όπως ξέρουμε, στο μυαλό των εθνικών διανομένων και της Ελλάδας. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό συνιστά την ιδεολογική σου συγκρότηση και το συμβολικό σου κεφάλαιο πάνω στο οποίο στηρίζεις την ιδέα ενός νέου έθνους κράτους, είσαι εκ των πραγμάτων και από τα πριν σε μια διαδικασία αποικιοποίησης τουλάχιστον του πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου ως ετεροκαθοριζόμενη οντότητα. Έχεις οριστεί ως απόγονος ενός φαινομένου της αρχαιότητας και άρα ήδη εμπλέκεσαι σε μια συνθήκη που έχει οριστεί από άλλους και εσύ την αποδέχεσαι επειδή εκ των πραγμάτων προσφέρει και πλέον εκτίματα σε βοηθάει στη συγκρότηση μιας νέας οντότητας, ενός νέου έθνους κράτους. Επομένως, στα πρώτα χρόνια ειδικά της συγκρότησης του έθνους κράτους, αυτή η αποικιακή συνθήκη ήταν παρούσα και αφορούσε όχι μόνο τους Βαβαρούς, αφορούσε και τους ντόπιους διανοούμενους, αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες και άλλους που συμμετείχαν όλοι μαζί στη συγκρότηση της νέας πραγματικότητας. Βέβαια, είναι σημαντικό εδώ να πούμε ότι αυτοί που καθόρισαν τα πράγματα τα πρώτα χρόνια του έθνους κράτους ήταν οι Βαβαροί. Και ο πρώτος καθηγητής αρχαιολογίας και ο πρώτος αυτός που συγκρότησε την πρώτη αρχαιολογική νομοθεσία, αλλά και ο αρχιτέκτονας που υιοθέτησε την ιδέα, για παράδειγμα, ότι η Ακρόπολη θα πρέπει να σταματήσει να είναι οχυρό και να είναι μνημείο, ο Λέων φον Κλένζε, ήταν επίσης μέλος της κουστοδίας γύρω από τη Βαβαρική Μοναρχία. Η δική τους η συμβολή είναι τεράστια και οι συνέπειες της φαίνονται ακόμα και σήμερα. Φυσικά, υπάρχει μια στιγμή μετάβασης την οποία συζητάω εγώ στο προηγούμενο βιβλίο, στο Έθνος και τα Ήρπια του, τη μετάβαση από το αυτό που λέμε δυτικό ελληνισμό στον εγχώριο ελληνισμό, και τη συζητάω και ως μια στιγμή εν μέρη χειραφέτησης, με την έννοια το ότι η νέα σύνθεση που παρήχθη από ιστορικούς και άλλους ήταν μια σύνθεση που συνδύαζε, όπως ξέρουμε, το αρχαιοελληνικό με το Βυζάντιο, συνδύαζε μια συγκεκριμένη ιστορική αφήγηση γύρω από τη συγκρότηση του έθνους κράτους. Αυτή λοιπόν η σχέση δεν είναι μια σχέση που αμφισβητεί την αποικιακή κυριαρχία ή την αποικιοποίηση της Ελλάδας. Είναι μια σχέση που επαναπροσδιορίζεται έτσι ώστε να δημιουργήσει μια εθνική αφήγηση με συνοχή και με μια συνέχεια που ήταν, όπως ξέρουμε, το ζήτημα της συνέχειας ιδιαίτερα σημαντικό στο μυαλό των ανθρώπων, ειδικά των μέσων και του τέλους του 19ου αιώνα. Κάτι που θα ήθελα νομίζω να συμπληρώσω σε ένα τελευταίο σημείο εδώ. Συζητάμε για τα ζητήματα της αποικιοποίησης, όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μια βασική διάσταση που δεν συζητιέται ιδιαίτερα από τους αυτούς που συζητούν την αποικιοποίηση από μια εθνικιστική σκοπιά είναι η έννοια της φυλετικοποίησης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σκεφτούμε για την Ελλάδα ως φυλετικοποιημένη χώρα. Η Ελλάδα μέσα από τη διαδικασία της αποικιοποίησης ουσιαστικά έφυγε από το πλαίσιο της, έφυγε από το γεωπολιτικό, το ιστορικό και το κοινωνικό πλαίσιο της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής. Έγινε μια χώρα της Δύσης και παράλληλα έγινε μια λευκή χώρα. Η λευκότητα για την Ελλάδα δεν ήταν κάτι δεδομένο τα δεκαετία αιώνα. Η λευκότητα παρήχθη μέσα από αυτή τη δικασία αποικιοποίησης. Και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να μελετήσουμε ξανά τα κείμενα αυτά του 19ου αιώνα, των αυτών που ονομάζουμε φιλέλληνες, αλλά και άλλων διανομέων, για το πώς έβλεπαν τους κατοίκους της ελλαδικής Χερσονήσου. Αυτή η εμφυθυμία για το τι είναι αυτοί οι άνθρωποι και το κατά πόσο θα μπορούσαν να είναι ισότιμοι πολίτες ενός ευρωπαϊκού κράτους, ήταν ιδιαίτερα κυρίαρχο στο μυαλό τους. Αυτή λοιπόν η διάσταση που λες, ας σκεφτούμε ότι την ίδια στιγμή η έννοια της λευκότητας ήταν κυρίαρχη και στα μυαλά των Ευρωπαίων όσον αφορά τα ζητήματα της Ατλαντικής δουλείας, για παράδειγμα. Μην ξεχνάμε ότι λίγα χρόνια πριν την επανάσταση του 1921 είχαμε την επανάσταση στην Αϊτή. Την πρώτη νικηφόρα επανάσταση υποδουλωμένων δούλων που ουσιαστικά τάραξε τα πράγματα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γαλλία φυσικά, αλλά και σε άλλες χώρες. Οι άνθρωποι λοιπόν που ερχόντουσαν στην Ελλάδα, σκεφτόντουσαν την Ελλάδα, έγραφαν για την Ελλάδα, είχαν στο μυαλό τους παράλληλα την ίδια στιγμή και την κατάσταση στον Ατλαντικό και τη μαύρη δουλεία και την επανάσταση στην Αϊτή. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να σκεφτούμε τη χρήση του όρου υπόδουλος ή δούλος για τους ανθρώπους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τους ελληνόφωνους ή τους χριστιανούς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στο πλαίσιο αυτό της Ατλαντικής Συνθήκης και της των εξελίξεων στον Ατλαντικό. Αυτή λοιπόν η κουβέντα, την οποία κάνουμε εν μέρη στο βιβλίο, αλλά είναι κάτι που νομίζω θα πρέπει να συζητηθεί κατά κόρον στο μέλλον ανάμεσα στους ανθρώπους που λέμε την Ελλάδα, γιατί θα μας δείξει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι κάτι που θα ήθελα να.
0: Νομίζω ότι είναι ένα θέμα ανοιχτό. Πριν λίγα χρόνια το συνέδριο στο Μουσείο Μπενάκη, νομίζω ακριβώς, ότι μας ξανάδειξε αυτό το ζήτημα του φιλετισμού. Και είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε σκύψει όσο θα έπρεπε σε μια συζήτηση και σε μια εκδοχή η οποία είναι τελικά με έναν τρόπο δεν κυριάρχησε στον ελληνικό εθνικισμό. Ο ελληνικός εθνικισμός είναι κατεξοχήν ένας πολιτισμικός εθνικισμός. Παρόλα αυτά όμως υπήρξε μια ισχυρή συνιστόσα του, την οποία νομίζω ότι θα έπρεπε να τη δούμε και στις δύο κατευθύνσεις που λες, δηλαδή και στο φαντασιακό των περιηγητών στη συνέχεια του δυτικού για αυτό το χώρο, αλλά παράλληλα και στον ίδιο τον τρόπο που η κοινότητα, η εγχώρια κοινότητα σκέφτηκε αυτή τη φιλετική καθαρότητα ή το λευκό.
1: Ναι. Και νομίζω ότι εδώ μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στην έννοια της κρυπτοαποικιοποίησης και από μια άλλη, άλλη σκοπιά, και είναι αυτή του ρόλου της κρυπτοαποικίας ως χώρα αναχώματος. Είναι κάτι για το οποίο συζητάμε στο βιβλίο και νομίζω ότι και εσύ ήθελες να.
0: Ναι, ήταν ένα από τα θέματα που ήθελα να θέσω. Ομολογώ ότι και εμένα στη δουλειά μου σε παλιότερες δουλειές είχε απασχολήσει πολύ αυτός ο ιδιότυπος ρόλος της Ελλάδας ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή. Ένας ρόλος που τον έχουμε δει και σε ζητήματα πολιτισμικά, ιδεών κλπ. Αλλά ακόμη και σε ιατρικά. Δηλαδή, πολλές φορές διαβάζοντας κανείς δυτικές πραγματείες, η Ελλάδα είναι κάπου ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση και μάλιστα πολλές φορές λειτουργεί ακριβώς όπως λες, σαν ανάχωμα του κινδύνου. Και άρα και ήθελα λίγο να το συζητήσουμε περισσότερο αυτή τη σκέψη έτσι όπως τη θέτεται στο βιβλίο.
1: Ναι, νομίζω ότι η κουβέντα για τον ρόλο της Ελλάδας ως χώρα ανάχωμα είναι μια κουβέντα που έχει αρχίσει. Για παράδειγμα, ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε σχέση με τη μετανάστευση. Και το πώς και η Ελλάδα και η Τουρκία εν μέρη, αλλά κατά βάση η Ελλάδα ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αναλάβει αυτό το ρόλο. Έχει αναλάβει το ρόλο του αναχώματος απέναντι στους μετανάστες που θεωρούνται εισβολείς, που έρχονται από την Αφρική, που έρχονται από τη χώρα της Ασίας και που όλο και περισσότερο είναι επίσης άνθρωποι που ανήκουν σε μια διαφορετική, στα πλαίσια της σκέψης της φιλετικοποίησης, σε μια διαφορετική φιλετική κατηγορία, έτσι που σκέφτεται ο φιλετισμός. Δηλαδή δεν είναι πολλοί από αυτούς λευκοί, έτσι, και απειλούν και τη λευκότητα και της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα λοιπόν έχει αυτό το ρόλο σήμερα, το ρόλο του αναχώματος που αφορά τη μετανάστευση. Αλλά αν πάμε πίσω, θα δούμε ότι είχε παρόμοιο ρόλο στην εποχή του ψυχρού πολέμου σε σχέση με την επέκταση του κομμουνισμού. Όμως, τα κείμενα που διαβάζαμε και συζητήσαμε και στα πλαίσια του 19ου αιώνα δείχνουν ότι και τότε υπήρχε μια κουβέντα ανάμεσα στους πολιτικούς και διανοούμενους, και ακόμα και τους φιλέλληνες διανοούμενους της Δύσης, γύρω από αυτό το ρόλο της Ελλάδας, ότι μπορεί η Ελλάδα, ναι μεν δεν μπορεί να γίνει σαν εμάς εθνοκράτο, μπορεί να γίνει όμως μια πολιτική οντότητα που θα σταματήσει και τη Ρωσία. Η Ρωσία ήταν το μεγάλο, αλλά και την Ανατολή, mm-hmm. και τους βάρβαρους μουσουλμάνους. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν ο ρόλος της Ελλάδας ως χώρα ανάχωμα πηγαίνει πίσω στη συγκρότηση του έθνους κράτους. Και είναι κάτι που νομίζω θα πρέπει να συζητήσουμε. Θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα του Byron, που είναι χαρακτηριστικό όσον αφορά αυτή τη σκέψη. Το έγραψε το 1812 και μας λέει ο Λόρδο Βίρονας λοιπόν: «Οι Έλληνες δεν θα είναι ποτέ ανεξάρτητοι, δεν θα είναι ποτέ κυρίαρχοι όπως μέχρι τώρα, και ο Θεός να μας φυλάει να μην γίνουν. Αλλά μπορούν να είναι υπήκοοι χωρίς να είναι σκλάβοι. Υπήκοοι χωρίς να είναι σκλάβοι. Οι αποικίες μας δεν είναι ανεξάρτητες, όμως είναι ελεύθερες και παραγωγικές. Και έτσι μπορούν να είναι και Έλληνες το εξής». Και μετά συνεχίζει και μιλάει επίσης για την Ιρλανδία και για τους Εβραίους και όλα αυτά. Άρα αυτή η αμφιθυμία και αυτή η αίσθηση ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι σαν εμάς, δεν θα συγκροτήσουν έθνος κράτος ανεξάρτητο και κυρίαρχο, όμως θα είναι ελεύθεροι, θα είναι υποδουλωμένοι στους Οθωμανούς και μπορεί να είναι και παραγωγικοί επίσης. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Σε άλλα σημεία επίσης και ο Byron αλλά και ο Shelley, ένας άλλος μεγάλος ρομαντικός, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το ρόλο της Ελλάδας σαν χώρα ανάχωμα, σαν buffer zone, ο αγγλικός τίτλος στην κουβέντα μας.
0: Καθώς ο χρόνος περνάει, ήθελα να έρθω σε μια λίγο πιο προσωπική ερώτηση. Να ρωτήσω πόσο εσύ αισθάνεσαι αυτή την ένταση ανάμεσα στον άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από έναν χώρο, τον ελληνικό, και την ίδια στιγμή πια μιλάει για αυτό το χώρο, όντας έξω από αυτόν. Όντας πια σε μια, αν θες, σε μια δύναμη αποικιακή, καθηγητής πια εκεί, την ώρα που μιλάει για μια χώρα με έναν κρύπτο ή όχι, πάντως υποτελεί. Και ήθελα αυτό λίγο να το συνδέσω και με το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου σας, το οποίο ακριβώς μιλάτε για την αποαπικιοποίηση, για τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή θα μπορούσε η αρχαιολογία να ξανασυνδεθεί με τις κοινότητες, με τις υποτελείς κοινότητες των χωρών για τις οποίες συζητάμε.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι μια κρίσιμη ερώτηση και είναι μια ερώτηση και ένα συνολικότερο ερώτημα που με απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στην προηγούμενη δουλειά μου. Ήμουν ιδιαίτερα προσεκτικός στο να μην υιοθετήσω μια προσέγγιση του διανοούμενου ή του επιστήμονα που έρχεται από το εξωτερικό και κουνάει το δάκτυλο ή κατηγορεί τους ανθρώπους της χώρας για εθνικισμό ή οτιδήποτε άλλο. Ο κίνδυνος υπάρχει σε όλους μας και όλες μας. Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό, ή τουλάχιστον η απάντηση που εγώ έχω βρει όσον αφορά την προσωπική μου θέση και την υποκειμενική διάσταση του θέματος, είναι αυτό που λέμε κριτικός αναστοχασμός. Δηλαδή η συνεχή διερεύνηση της δικής μας συνολικά υποκειμενικότητας μέσα σε αυτή τη σχέση. Αυτό νομίζω ότι περιέχθηκε στο βιβλίο, αλλά και στα προηγούμενα βιβλία και σε ό,τι γραπτώ ή ό,τι άλλη παρέμβαση κάνω, αυτή η αίσθηση του αναστοχασμού και του δικού μου του ρόλου είναι ιδιαίτερα σημαντική και παρούσα, νομίζω. Σκέφτομαι, για παράδειγμα, ότι δουλεύω σε ένα πανεπιστήμιο που είναι ένα Ivy League πανεπιστήμιο στην Αμερική, έχει μια ιδιαίτερη σχέση και σε σχέση με τα πανεπιστήμια στην Αμερική και το χώρο, αλλά και σε σχέση με την Ελλάδα. Όταν έρχομαι και κάνω ένα σκαφί, ναι, το κάνω σε συνεργασία με την Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία και η συνεργασία ήταν πάντα κέρια στην έρευνα πεδίο που κάνω, αλλά παράλληλα περνάει μέσα από θεσμούς όπως οι ξένες αρχαιολογικές σχολές, που όπως ξέρουμε εμπλέκονται σε αυτή την αποικιοκρατική σχέση από τον 10ο αιώνα μέχρι σήμερα. Η προσπάθεια λοιπόν να συμμετέχεις σε αυτό, αλλά παράλληλα να αποκτάς υιοθετείς μια κριτική σχέση και αναστοχαστική, είναι κάτι που θα πρέπει να είναι συνεχώς παρόν στην κουβέντα μας. Τώρα, το πώς αποαπικιοποιούμε την όλη συνθήκη και όσον αφορά την αρχαιολογία και όσον αφορά την χώρα συνολικότερα. Στο βιβλίο συζητούμε κάποιες ιδέες ή κάποιες πρακτικές που εμείς οι ίδιοι υιοθετούμε, ενώ εγώ και ο συνάδελφός μου, ο Ράφι Γκρίνμπεργκ, και αφαιρούν καταρχήν τη δουλειά αυτή, δηλαδή την κριτική αποτίμηση του ρόλου της αρχαιολογίας. Αυτή η συζήτηση της ιστορικής απεικιοκρατικής σχέσης του δικού μας του τομέα ή της γης της επιστήμης δεν είναι κάτι που είναι δεδομένο, ούτε είναι κάτι που γίνεται από όλους και όλες μας. Αυτή λοιπόν η δουλειά από μόνη της εμπεριέχει μια διάσταση από απεικιοποίησης. Όμως από μόνη της δεν φτάνει. Γι' αυτό και στο βιβλίο τονίζουμε ζητήματα όπως οι συμμαχίες. Οι συμμαχίες, για παράδειγμα, αυτό που λέμε υποτιλείς, ομάδες και κινήματα. Στην περίπτωση του Ισραήλ νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρη αυτή η σχέση, επειδή μιλάμε για μια χώρα που είπες προηγουμένως ότι δεν είναι χώρα απεικιοποιημένη, όμως είναι χώρα απεικία επίκων. Δημιουργήθηκε μέσα από αυτό μέσα από τη διαδικασία της απεικιοκρατίας σαν μια χώρα απεικίας επίκων. Στην περίπτωση λοιπόν του Ισραήλ, κάτι που είναι επίκαιρο όπως ξέρουμε και σήμερα, οι συμμαχίες που θα πρέπει να γίνουν είναι οι συμμαχίες με Παλαιστίνιους συναδέλφους, είναι οι συμμαχίες με τους ανθρώπους που υφίστανται καθημερινά την απεικιοποίηση της Παλαιστίνης και που πολλές φορές η αρχαιολογία γίνεται και το πρόσχημα για τη συνέχιση αυτής της απεικιοποίησης. Στο Ισραήλ, ειδικά στην Ιερουσαλήμ, αλλά και παντού, πολλοί αρχαιολόγοι πολλές φορές με χρηματοδότηση από ιδρύματα στις ΗΠΑ και αλλού κάνουν ανασκαφές κάτω από τα σπίτια των Παλαιστινίων για να βρουν το βιβλικό παρελθόν. Η αρχαιολογία εκεί υπονομεύει κυριολεκτικά και μεταφορικά τη ζωή των ανθρώπων. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το παράδειγμα που φέρνω στο βιβλίο είναι οι μεταναστευτικές κοινότητες. Μια άλλη έρευνα πεδίου που κάνονται και χρόνια αφορά την αρχαιολογία της σύγκρουσης μετανάστευσης. Πιστεύω δηλαδή ότι η υλική διάσταση της μετανάστευσης είναι κάτι που θα πρέπει να αφορά την αρχαιολογία άμεσα. Mm-hmm. Το πέρασμα των συνόρων, αλλά και η εμπειρία των ανθρώπων στη μετακίνησή τους από χώρες της Ασίας ή της Αφρικής διαμέσου της Ελλάδας αφήνει υλικά κατάλοιπα τα οποία απαιτούν και νομίζω ότι την αρχαιολογική μελέτη. Εδώ και χρόνια κάνω μια έρευνα στη Λέσβο μέσα από την οποία προσπαθώ να μελετήσω μέσα από μια αρχαιολογική σκοπιά τα υλικά κατάλοιπα mm-hmm. που νομίζω μας δίνουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πληροφορίες όσον αφορά τη ζωή των ανθρώπων, όσον αφορά το σύνορο, όσον αφορά τη συνθήκη την ελληνική σήμερα.
0: Δυστυχώς ο χρόνος έχει τελειώσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον Γιάννη Χαμηλάκη για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, ελπίζω και νομίζω, συζήτηση και να ευχηθώ στους ακροατές και στις ακροάτριες του Κόκκινου καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Παύλη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Τον 5 και 5. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Επίθεση στον Πρωθυπουργό με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτησή του εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το έχει συνήθειο να φορτώνει πρώτα τους πολίτες με βάρη και μετά να φοράει το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του, τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο ένα κακό συνήθειο του προσθέτει είναι το να μην απαντά ποτέ για όσα δεν τον συμφέρουν, όπως για τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέα για την πρόσφατη έρευνα που έδειξε ότι ένα στους δύο δεν θα πάνε διακοπές για τη δήλωση Γεωργιάδη για τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνική συνοχή και τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλάς. Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε εκ νέου την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για τον Ιούνιο, καθώς και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης σε 150 ευρώ ανά παιδί. Στην κόψη του ξεραφιού, οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ σκλήρινε τους όρους της πρότασής του και έστειλε νέα εκδοχή του κειμένου της συμφωνίας στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τους New York Times. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, διεμήνυσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μαγέρ Γαλιμπάφ. Αναπάντεχα κέρδη 800 εκατομμυρίων ευρώ παρόμοια με Κίνα του 2022, όταν είχε ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Παρουσιάζουν τα δύο διελιστήρια της χώρας, Motor Oil και Hellenic Energy, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως αποκαλύπτει η Αυγή της Κυριακής. Το ΠΑΣΟΚ να κάνει κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά να μην ξεχνάει ότι το μέτωπο είναι κατά της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας το πρωί στο Μέγκα. Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες στην Αλβανία, στη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Όπως ανακοινώθηκε, η ελληνική πρεσβεία στα Τίρανα θα ζητήσει την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Η οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα, όταν ένας 20χρονος και ένας 46χρονος γιος και πατέρας σκοτώθηκαν όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν και οδηγούσε ο 20χρονος εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής προς Ρίο. Στη διεθνή ενημέρωση, την επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησε η Γαλλία μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο Νότιο Λίβανο. 13 μέλη προσωπικού νοσοκομείου στην Τύρο τραυματίστηκαν νωρίτερα σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Να βάλει τέλος στην κλιμάκωση και στην επέκταση των Ισραηλινών επιθέσεων, κάλεσε ο Λίβανο στη διεθνή κοινότητα. Στην αθλητική ενημέρωση, τραγική κατάληξη είχαν οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του Champions League χθες από την Paris Saint-Germain. Στη διάρκεια των επεισοδίων που ακολούθησαν, ένας 24χρονος, αναφέρει η εφημερίδα Le Parisien, σκοτώθηκε όταν έπεσε με τη μηχανή του σε τσιμεντένια οδοφράγματα που είχαν στηθεί.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο στους 30 βαθμούς, θα φτάσει στην Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα, μικρόφωνο για τη συνέχεια, στην εκπομπή Φωνή της Εργατικής Τάξης με τον Κώστα Γενιδούνια.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Από το κόκκινο 105,5 είναι η φωνή της εργατικής τάξης με τον Λάζαρο Καραγιάννη. Έτσι, σωστά είπα, Λάζαρο, έτσι. Στον ήχο, τον ευχαριστώ πολύ γιατί με υπενθύμησε. Μια Κυριακή που έρχεται σε ένα τριήμερο για κάποιους. Αυτό το αύριο είναι το ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Ο δημόσιος τομέας αργεί, όπως είναι γνωστό, όπως και αρκετές ιδιωτικές επιχειρήσεις, τράπεζες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ωστόσο όμως ένα πολύ μεγάλο μέρος των εργαζόμενων αύριο στον ιδιωτικό τομέα εργάζεται κανονικά. Και με την ευκαιρία αυτή να υπενθυμίσουμε ότι πώς αμείβεται η αυριανή ημέρα, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, για πολλούς εργαζόμενους που θα εργάζονται, εφόσον φυσικά υπάρχουν οι ανάλογες προϋποθέσεις, έχει δηλαδή συμφωνηθεί κάτι τέτοιο στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή υπάρχει κάποια απόφαση στην περιφέρεια που εργάζονται ή κάποια πρόβλεψη στον κανονισμό εργασίας της επιχείρησης. Η ΓΕΣΕ λοιπόν, μέσω του ΚΕΠΕΑ, Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Ομοσπονδίας, ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ότι Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, δεν περιλαμβάνεται στις υπεσήμες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Με λίγα λόγια, δεν είναι μια επίσημη αργία. Ωστόσο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η μέρα αυτή, αύριο δηλαδή, του Αγίου Πνεύματος, έχει χαρακτηριστεί αργία με απόφαση περιφερειάρχη, όπως και με διάταξη συλλογικής σύμβασης εργασίας, κανονισμού εργασίας της επιχείρησης από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. Εξίσου, κατά τον ίδιο τρόπο, μπορούν να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι προς την προσάφηξη αμοιβής για την εργασία που παρέχεται νόμιμα κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργαστούν σύμφωνα με τα παραπάνω, θα λάβουν κανονικά τον μισθό τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους. Σημειώνεται ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης, ρεπό, με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, εφόσον λογίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Αν παρότι έχει καθοριστεί η ημέρα του Αγίου Πνεύματος πρόσθετη εορτή αργία για μια επιχείρηση, αυτή λειτουργεί φέτος κατά εξαίρεση, τότε οι εργαζόμενοι που απασχολούνται δικαιούνται προσάυξη 75% που υπολογίζεται στο ημερομίσθιό τους, εφόσον εργάζονται με ημερομίσθιο, ή στο 25ο του μηνιαίου μισθού τους, εφόσον αμείβονται με μηνιαίο μισθό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εργασιακά θέματα, μπορείτε όλοι να επισκεφτείτε τις σελίδες ΓΕΣΕ, το www.kpa.gr, ή ενώ υπάρχουν και κινητές εφαρμογές που έχει δώσει η Ομοσπονδία σε Android ή σε iOS, στα περίφημα iPhone, για να μπορεί να βλέπει κάποιος αυτές τις πληροφορήσεις, αυτή την πληροφόρηση. Τώρα, από την τελευταία εκπομπή υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις. Υπάρχει μια ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας, η οποία έρχεται κυριολεκτικά στο παραπέντε για τα εργασιακά. Η καταληκτική ημερομηνία για την ενσωμάτωση κοινωνικής αυτής οδηγίας είναι η 7η Ιουνίου του 2026, δηλαδή εν ολίγης μέχρι την επόμενη Κυριακή θα πρέπει να έχει ενσωματωθεί, και το νομοσχέδιο αυτό συζητιέται τις τελευταίες ημέρες. Αυτή η κοινωνική οδηγία είναι από το 2023, έχουν περάσει δηλαδή 3 χρόνια, αλλά στο παραπέντε θα έρθει στην Ελλάδα, γιατί προβλέπει κάποιες διατάξεις για την ισότητα στις αμοιβές των ανδρών και των γυναικών. Ο Υπουργός έδωσε στη δημοσιότητα ένα περίγραμμα του νομοσχεδίου, το οποίο φυσικά, όπως πάντα, παρουσιάζεται ως καινοτομία της κυβέρνησης, αλλά μόνο αυτό δεν είναι, γιατί έχουν περάσει, επαναλαμβάνω, 3 χρόνια. Η οδηγία, η σχετική κοινωνική οδηγία, είναι η 2023/970 και θα πρέπει το αργότερο στις 7 Ιουνίου του 2026 να έχει ενσωματωθεί και να ξεκινάει η χώρα άμεσα να την εφαρμόζει. Δηλαδή, βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο παραπέντε για κάτι που αφορά τους εργαζόμενους. Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά χωρίς πλήρη ενημέρωση για την οδηγία αυτή, με ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται και αλλάζει. Κάποιοι λένε και προς το καλύτερο, κάποιοι βάζουν και σοβαρά ερωτηματικά για το πώς αυτό θα λειτουργήσει. Αλλάζει κάποια θέματα γύρω από τις συνθήκες αμοιβής και εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Τα θετικά σημεία της κοινοτικής αυτής οδηγίας είναι ότι ο εργοδότης θα πρέπει να γνωστοποιεί το μισθολογικό εύρος της θέσης πριν κάποιος προσληφθεί στην επιχείρησή του. Δεν θα μπορεί να ζητά από τον υποψήφιο εργαζόμενο να του αναφέρει το ύψος του προηγούμενου μισθού του. Οι εργαζόμενοι αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν πιθανές μισθολογικές διακρίσεις, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι σήμερα πολλές επιχειρήσεις
θέλοντας να καλύψουν και με πραγματικά τις ατομικές συμβάσεις να κυριαρχούν σε αυτή την αγορά εργασίας, πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τα προσωπικά δεδομένα απέκρυπταν ή συνειδητά έλεγαν ότι αυτά είναι προσωπικά δεδομένα, δεν μπορώ να φέρω σε εργαζόμενους που παρήχαν την ίδια εργασία το ύψος αμοιβής συναδέλφων τους. Τώρα αυτό πλέον σταματά να υφίσταται, οι εργαζόμενοι θα αποκτούν δικαίωμα πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία και οι μεγάλες επιχειρήσεις θα υποχρεώνονται σε ελέγχους και αναφορές για το μισθολογικό χάσμα, εφόσον αυτό φυσικά υφίσταται. Τώρα, αυτή είναι η μία πλευρά της κοινοτικής οδηγίας, η οποία πολλοί λένε θα βοηθήσει ως προς τη διαφάνεια και την αντιμετώπιση των πραγματικών διακρίσεων. Αλλά το ερώτημα είναι, λύνει μόνη της αυτή η κοινοτική οδηγία τα βασικά προβλήματα στην ελληνική αγορά εργασίας? Και μιας και είναι τον τελευταίο καιρό στο επίκεντρο η συζήτηση για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θεωρώ ότι, και επειδή το νομοσχέδιο αυτό θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες προφανώς και θα ψηφιστεί, λόγω της υποχρέωσης που έχει η χώρα, όχι κανένα άλλο λόγο, αν υπήρχε κάποιος άλλος λόγος, θα είχε ψηφιστεί εδώ και 3 χρόνια που υφίσταται, θα έπρεπε να έχουν συνεδριάσει τα όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος και να έχουν τοποθετηθεί. Κάτι τέτοιο σας διαβεβαιώ δεν γίνεται, δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Ομιλών είμαι εκλεγμένος στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΕΣΕ, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση και εμείς προσπαθούμε να μάθουμε μέσα από δημοσιεύματα και μέσα από την πληροφόρηση που έχουμε από συναδέλφους μας στην Ευρώπη για το τι ακριβώς συμβαίνει. Άρα λοιπόν το βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο αν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός κυρίως μεταξύ φύλων άνδρας-γυναίκας και αν αμοιβείται λιγότερο μια γυναίκα από έναν άνδρα στην ίδια θέση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι μισθοί συνολικά παραμένουν χαμηλοί, η κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις παραμένει περιορισμένη, η αντιδικοποίηση της εργασίας αυξάνεται συνεχώς και θα δείξουμε μετά, θα παρουσιάσουμε μια μελέτη της Eurostat πραγματικά εκπληκτική. Έτσι, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στο μέσο όρο πραγματικών ωρών εργασίας σε όλη την Ευρώπη, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είμαστε λίγο πίσω από την Τουρκία. Οι γείτονες μας παίρνουν για περίπου μία ώρα εργασίας, κάποια στοιχεία πραγματικά αποκαλυπτικά από την Eurostat για το κομμάτι αυτό. Δηλαδή, ίση αμοιβή για ίση εργασία είναι αυτονόητο και αναγκαίο δικαίωμα. Όμως η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο να αμοιβούνται το ίδιο οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση, άνδρες, γυναίκες, αλλά να αμοιβούνται αξιοπρεπώς όλοι οι εργαζόμενοι μέσα από ισχυρές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις μισθών και αποτελεσματικούς ελέγχους. Το ενδιαφέρον είναι ότι το ίδιο το νομοσχέδιο συνδέεται με τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς προβλέπει ότι όπου εφαρμόζονται συλλογικές συμβάσεις, αυτές μπορούν να αποτελούν βάση για τη μισθολογική διάρθρωση και θεωρείται ευκολότερο να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες διακρίσεις. Για ένα κλάδο, ας πούμε, εγώ θα πω τον δικό μας κλάδο, το σιδηρόδρομο. Θα έλεγα ότι το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει, τον κλάδο που εργάζομαι εγώ, τον δικό μας κλάδο εννοώντας, έτσι. Δεν θα υπάρξει αυτή, δεν είναι αν θα υπάρξει ίση αμοιβή, κάτι το οποίο ούτως ή άλλως πρέπει να διασφαλίζεται, αλλά αν θα υπάρξουν νέες προσλήψεις, ισχυρές συμβάσεις συλλογικές, αμοιβές που να ανταποκρίνονται στην ευθύνη του κάθε επαγγέλματος και ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας στην εργασία. Αυτά είναι συνήθως τα εργαζόμενα, τα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα στις μεταφορές αλλά και σε άλλους τομείς. Και σε όσο συνέχεια έρχονται και αυτά της διαφάνειας στους μισθούς και της ίδιας αμοιβής. Το νομοσχέδιο θα ονομάζεται, σύμφωνα με τα όσα έχουν εξαγγελθεί ως σήμερα, ένισχυση της εφαρμογής της ισότητας αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας και λοιπές διατάξεις. Ενσωμάτωση οδηγίας 2023/970 και σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες εστιάζει τη μείωση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος ή αλλιώς gender pay gap. Στην Ευρώπη η νομοθεσία αυτή έχει γνωστεί ως Pay Transparency Directive, οδηγία δηλαδή για τη διαφάνεια στους μισθούς, και ό του θαύματος εφαρμόζεται, θα το ξαναπώ, για πολλωστή φορά εδώ και 3 χρόνια, αλλά στην Ελλάδα άργησε ή μάλλον ήρθε στο παραπέντε 7 μέρες πριν κλείσει η καταληκτική προθεσμία για την εισαγωγή της κοινοτικής αυτής οδηγίας. Όπως αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η αξιολόγηση της συγκρίσιμης εργασίας πρέπει να

πληροφορίες για τη σχετική συλλογική σύμβαση εργασίας, αν υπάρχει, δηλαδή πράγμα σπάνιο στις μέρες μας, να πας σε μια συνέντευξη και να σου πει Λάζαρ, αυτό το έχεις ακούσει ποτέ? Χαμογελάμε εδώ με τον Λάζαρο τον Ιχολύπτη μας, γιατί πραγματικά με πολλούς φίλους που μιλάμε και ψάχνουν δουλειά, δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν να μου πει: Κώστα, ξέρεις, την ώρα που έπαιρνα συνέντευξη, μου είπανε και τις όρους της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Συνήθως λένε ένα ποσό, το οποίο συνοδεύεται και χωρίς καμία διευκρίνηση για το πόσες ώρες θα δουλεύει κάποιος, και δίνεται και μια ατομική σύμβαση στους περισσότερους εργαζόμενους, στην οποία συνήθως οι επιχειρήσεις λένε ως έθιμο, σε όσους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, ότι ο προσφερόμενος μισθός είναι πάνω από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τυχόν υπερορίες και προσαυξήσεις περιλαμβάνονται στο μισθό που προσφέρεται, και όλα τα υπόλοιπα τα οποία γνωρίζουμε, νομίζω, γνωρίζουν όσοι σήμερα βιώνουν αυτή την άγρια εκμετάλλευση, βιώνουμε αυτή την άγρια εκμετάλλευση σε όλους τους χώρους εργασίας. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν τεκμηριωμένες μισθολογικές δομές που βασίζονται σε αντικειμενικά ουδέτερα προσφορά κριτήρια, όπως είπαμε και πριν. Και επίσης τα κριτήρια πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα σε όλους τους εργαζόμενους, κάτι το οποίο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς τουλάχιστον, που πολλές φορές συζητάμε στους χώρους εργασίας οι συνδικαλιστές για διαφορετικές αμοιβές και για αδιαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται αμοιβές όπου υπάρχουν τέτοιες σε δευτερεύοντα χρόνο, σε δευτερεύοντα παράγοντα μέσω συλλογικών συμβάσεων. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς οι επιχειρήσεις θα καταφέρουν να υπερβούν αυτό το σκόπελο και θα προσαρμοστούν σε αυτή την κοινοτική οδηγία. Ελπίζω να ψηφιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας και να εφαρμοστεί άμεσα, προκειμένου να δούμε και τα αποτελέσματά της, και με κριτική σκέψη απέναντι από τα συνδικάτα, τα οποία θα πρέπει να τη δουν και να συζητήσουν για αυτήν. Τώρα βρισκόμαστε στο τέλος Μαΐου, σε τριήμερο είπα. Πολλοί από τους εργαζόμενους, από τους συναδέλφους, ρωτάνε για την κανονική τους άδεια. Η κανονική άδεια δηλαδή πλησιάζει το καλοκαίρι. Θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδειας, έτσι να το πούμε αυτό. Υπάρχει μια παρερμηνία σε πολλούς νέους εργαζόμενους ιδιαίτερα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος προσλήφθηκε σε παρόντα χρόνο θεωρεί ότι στον πρώτο χρόνο εργασίας, ίσως πολλοί νομίζουν ότι δεν δικαιούνται κανονικής άδειας. Δεν είναι έτσι. Από την πρώτη μέρα που θα προσληφθεί κάποιος, δικαιούται κανονική άδεια, ετήσια κανονική άδεια. Και αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα εργασιακά δικαιώματα. Και στην πράξη, μπορούμε να πούμε και μέσα από τη συνδικαλιστική εμπειρία ότι δημιουργεί η χορήγηση της κανονικής άδειας συχνά τις περισσότερες διαμάχες μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδότων. Είχαμε και το τελευταίο νομοσχέδιο, όπου προσπάθησαν να μας πείσουν η κυβέρνηση ότι ακόμα και η ετήσια άδεια μπορεί να είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης και να κατατμίζεται. Εκεί που είχαμε δηλαδή προβλέψεις ότι, για παράδειγμα, η θερινή άδεια είναι 15 μέρες, υπήρξε αυτή η νομοθετική ρύθμιση, η οποία με σύμφωνη γνώμη εργαζομένων και εργοδοτών θα μπορεί να παίρνει κάποιες λιγότερες μέρες άδειας, χάνοντας μέρες δηλαδή από την ξεκούρασή του, αυτή που έχει τόσο ανάγκη. Και πάντα συμφωνώ με τον εργοδότη, θεωρώντας ο νομοθέτης ότι τα δύο μέρη αυτά έχουν την ίδια ισχύ, έχουν την ίδια διαπραγματευτική ισχύ, και άρα μην προστατεύονται επί της ουσίας το πιο αδύναμο, αυτό δηλαδή του εργαζόμενου. Θα αναφερθούμε για την κανονική άδεια. Πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα, ένα τραγούδι που μου ζήτησε μια φίλη, και είναι και αυτό μέσα στους εργατικούς αγώνες. Από τους εργατικούς αγώνες έρχεται, και επανερχόμαστε μετά από αυτό.

0: Μιλάμε λοιπόν για την ετήσια άδεια εν όψη του καλοκαιριού και η οικονομία πετάει, το γνωρίζουμε αυτό. Οι εργαζόμενοι ιδιαίτερα, με ρωτάει και ο Θωμάς εδώ, ένας φίλος μου λέει, άραγε η κοινοτική οδηγία ξέρει το 13 ώρες στην Ελλάδα. Θα πούμε μετά για τις ώρες εργασίας τις πραγματικές. Νομίζω σίγουρα ότι δεν το ξέρει αυτό, φίλε, η κοινοτική οδηγία που είναι να ψηφιστεί, αυτή που αναφέραμε λίγο πριν. Μια και μιλάμε όμως για θερινές διακοπές και για την κανονική την ετήσια άδεια, έπεσε στα χέρια μου μια έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Τι λέει αυτή η έρευνα? Ανατρέπει όλο όσα ξέραμε γύρω από τις συνήθειες των Ελλήνων εργαζόμενων, γύρω από τις διακοπές τους και κατά συνέπεια και γύρω από την εκτέλεση της κανονικής τους άδειας, έτσι. Σύμφωνα με την οποία έρευνα, μόνο ένα στους δύο σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές φέτος το καλοκαίρι. 8 στους 10 επιλέγουν οικονομικούς τύπους διακοπών από αυτούς που θα κάνουν, έτσι. Ενώ ο μέσος χρόνος διακοπών υπολογίζεται στις 11,4 ημέρες, με την πλειοψηφία των Ελλήνων να επιλέγει την υπερωτική Ελλάδα. Όχι τα νησιά, που να πας σε νησί, με το που αρχίζεις να πλησιάζεις το καράβι, αρχίζει η τιμή του εισιτηρίου να θυμίζει όσο έναν μηνιαίο μισθό στην Ελλάδα. Αυτής της κυβέρνησης της ανάπτυξης που θέλει να μας πείσει ότι όλα πάνε καλά για τους εργαζόμενους. Το 45% σύμφωνα με την έρευνα θα μειώσει τις δαπάνες του για τις διακοπές, ενώ ένας στους δύο εργαζόμενους δηλώνει ότι συστηματικά μαγειρεύει σε οικεία την ημερομηνία των διακοπών του. Σύμφωνα με την έρευνα που έλαβε υπόψη της δείγμα 700 εργαζόμενων καταναλωτών, είπαμε ότι οι μισοί δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι του 2026, γεγονός που ενδέχεται να αντικατοπτρίζει είτε οικονομικές πιέσεις είτε άλλους προσωπικούς περιορισμούς. Τι άλλο, οικονομικές πιέσεις. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου το ίδιο και το 2025, στο 50%. Ωστόσο, από το 50%, το 34%, όπως είπαμε και πριν, σκοπεύει να κάνει περιορισμένες διακοπές. Το 14% δηλώνει ότι θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και 2% μόλις 2% στην Ελλάδα των συλλογικών συμβάσεων και της οικονομίας που έχει απογειωθεί, δηλώνει ότι θα κάνει διακοπές εφέτος και σε μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι έκανε πέρσι. Πόσες ημέρες διακοπών υπολογίζει ένας εργαζόμενος που θα κάνει φέτος, σύμφωνα με αυτή την έρευνα? Από 1 ως 3 ημέρες το 8% όσων θα κάνουν διακοπές. Από 4 ως 7 μέρες το 42%. Από 8 ως 14 μέρες το 29%. Από 15 ως 30 μέρες το 11% και περισσότερες από 30 μέρες μόλις το 9%. Δηλαδή περίπου το 80% των ερωτηθέντων έχει οροφή τις 14 ημέρες, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών, το 50%, να δηλώνει ότι θα είναι από 1 ως 7 μέρες οι καλοκαιρινές του διακοπές. Άραγε, και όλα αυτά ενθυμούμενοι το ότι υποτίθεται ότι είμαστε σε μια χώρα όπου η οικονομία της αναπτύσσεται και στους εργαζόμενους βελτιώνεται η καθημερινότητα και οι απολαβές τους και αποκτούν μεγαλύτερη ευκαιρία για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Για πάμε λοιπόν να επανέλθουμε στην ετήσια κανονική άδεια. Τι δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος? Στο πρώτο έτος δικαιολογείται άδεια με βάση τις 20 ημέρες, στο δεύτερο έτος έως 21 εργάσιμες ημέρες, από το τρίτο έτος και μετά 22 εργάσιμες ημέρες. Μετά από 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας, η άδεια αυξάνεται στις 25 εργάσιμες μέρες, ενώ μετά από 25 χρόνια υπηρεσίας η άδεια, η κανονική άδεια φτάνει στις 26 εργάσιμες μέρες. Το ερώτημα είναι, μπορεί ένας εργοδότης να αρνηθεί την άδεια? Όχι, δεν μπορεί αυθαίρετα. Η άδεια χορηγείται συνεννόηση με τον εργαζόμενο και ο εργοδότης οφείλει να την εγκρίνει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να χορηγείται εντός 2 μηνών από το σχετικό αίτημα του εργαζόμενου. Τι γίνεται τώρα αν δεν χορηγηθεί άδεια? Αυτό είναι ένα σημείο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα και τα σωματεία αλλά και πολλούς εργαζόμενους που δεν είναι οργανωμένοι συνδικάτα στους χώρους εργασίας τους. Η κανονική άδεια δεν είναι προαιρετική παροχή του εργοδότη, αποτελεί υποχρέωση. Αν ο εργοδότης δεν την χορηγήσει εμπρόθεσμα, μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση και να αντιμετωπίσει κυρώσεις από την επιθεώρηση εργασίας. Μέχρι πότε πρέπει να δοθεί η κανονική άδεια? Με το ισχύον πλαίσιο, η άδεια που αντιστοιχεί σε ένα έτος πρέπει να έχει χορηγηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου και υπό εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι 31 Μαρτίου του επόμενου έτους. Και το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι και η νομοθεσία αλλά και τόσο και η εφαρμογή της, καθώς σε πολλούς κλάδους υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού, μεταφορές, υγεία, τουρισμός. Διάβαζα πριν από λίγο πριν μπω στο στούντιο και έβλεπα ότι, ας πούμε, σε έναν προορισμό που είναι από τους κορυφαίους στη χώρα, στη Χαλκιδική, δεν βρίσκουν εργατικό δυναμικό αυτή την περίοδο. Και πώς να βρουν, όταν οι συνθήκες εργασίας σε αυτόν τον κλάδο της οικονομίας είναι ιδιαίτερα επαχθείς. Εγώ θα θυμίσω απλά πέρσι την εικόνα του σερβιτόρου με το δίσκο μέσα στη θάλασσα να περπατάει για να δώσει τα ποτά σε αυτούς που απολάμβαναν την παραλία, που έφτανε το νερό στο κεφάλι του. Πώς λοιπόν να έρθει κάποιος και να θέλει να δουλέψει σε αυτόν τον κλάδο όταν κυριαρχούν αυτές οι επαχθείς ώρες εργασίας? Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα για τις κανονικές άδειες.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Επιστρέφουμε και πάλι στο κόκκινο. Ο Κώστας Γεννιδούνιας είναι στο μικρόφωνο. Ο Λάζαρος Χαραγιάννης στον ήχο. Μιλάγαμε λοιπόν για την κανονική άδεια, την ετήσια κανονική άδεια εν ώψη και των καλοκαιρινών διακοπών, όπου ένα στους δύο Έλληνες δηλώνουν ότι θα κάνουν διακοπές. Σε πολλούς κλάδους λοιπόν με έλλειψη προσωπικού, όπως είναι οι μεταφορές, η υγεία, ο τουρισμός, παρατηρείται πίεση προς τους εργαζόμενους είτε να μεταθέσουν την άδειά τους, είτε να τη σπάσουν σε μικρότερα κομμάτια, είτε να μην τη λάβουν όταν πραγματικά την χρειάζονται. Αυτό όμως ακυρώνει στην ουσία το σκοπό της άδειας, που είναι η ανάπαυση και η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του εργαζομένου. Δεν είναι τυχαία ότι σε επαγγέλματα υψηλής ευθύνης, να αναφέρω το δικό μας, των μηχανοδικών για παράδειγμα, η κανονική άδεια συνδέεται άμεσα και με την ασφάλεια της κυκλοφορίας και όχι μόνο με ένα ατομικό δικαίωμα. Εδώ είναι λοιπόν το σημείο που πολλοί εργαζόμενοι, κυρίως λόγω της έλλειψης ενημέρωσης, δεν γνωρίζουν το δικαίωμά τους για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής τους άδειας. Αν ένας εργαζόμενος, όποιος εργαζόμενος, ζητά μάλλον την κανονική του άδεια και ο εργοδότης αρνείται συστηματικά να τη χορηγήσει ή αφήσει να περάσουν νόμιμες προθεσμίες, τότε ο εργοδότης δεν γλιτώνει από αυτή την υποχρέωση. Αντίθετα, εκτίθεται σε οικονομικές, διοικητικές και ακόμα και ποινικές συνέπειες. Η άδεια δεν χάνεται επειδή δεν δόθηκε. Αν δεν χορηγηθεί μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία, η αξίωση μετατρέπεται σε χρηματική απέτηση. Όταν η μη χορήγηση οφείλεται σε επαιτειότητα του εργοδότη, ο εργαζόμενος δικαιούται τις αποδοχές αδείας με προσάυξη 100%, ουσιαστικά δηλαδή διπλές αποδοχής άδειας. Η μη χορήγηση κανονικής άδειας αποτελεί παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα από το ΣΕΠ, από την επιθεώρηση εργασίας. Η νομοθεσία προβλέπει ακόμα και ποινικές κυρώσεις, φυλάκιση στους 6 μήνες και χρηματική ποινή για παραβιάσεις που αφορούν τη χορήγηση της κανονικής άδειας. Υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό ακόμα στοιχείο που συχνά αγνοείται. Ο εργοδότης υποχρεώνεται να χορηγήσει την άδεια ακόμα και όταν ο εργαζόμενος δεν την κυνηγάει συνεχώς. Η υποχρέωση χορήγησης της άδειας βαρύνει τον εργοδότη. Και εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο όλοι και όλες οι εργαζόμενοι πρέπει να δώσουν βάση, να γνωρίζουν, να μάθουν τα δικαιώματά τους γύρω από αυτό το κομμάτι, να μην φοβούνται να ζητούν την κανονική τους άδεια. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι η κανονική άδεια, στον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον, συνοδεύεται και από το επίδομα αδείας, το οποίο οφείλει να καταβάλει ο εργοδότης όταν ξεκινά συνήθως η θερμή άδεια. Στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η κυβέρνηση Σαμαρά Βεντζέλου πρέπει να ήταν το 2012, έχει καταργήσει το επίδομα αδείας, δεν έχει αυτό επανέλθει το δημόσιο. Οι συνάδελφοι εκεί δίνουν ένα μεγάλο αγώνα και εμείς είμαστε μαζί τους σε αυτόν τον αγώνα για να επανέλθει το επίδομα αδείας και να υπάρχει ισότητα και ως προς τον ιδιωτικό τομέα, όσα τουλάχιστον ισχύουν στον ιδιωτικό, στον κλάδο της ιδιωτικής οικονομίας, το πούμε έτσι, εκεί που υπάρχουν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Πάμε τώρα λοιπόν σε μια πολύ ωραία δήλωση που είχαμε την τελευταία εβδομάδα, μια πραγματικά εντυπωσιακή δήλωση. Εμείς οι συνδικαλιστές τη διαβάζαμε και λέγαμε πόσο ακραία έχει φτάσει αυτή η λογική της επικοινωνίας και πόσο το άσπρο πολλές φορές παρουσιάζεται ως μαύρο. Διαβάζω τη δήλωση ακριβώς όπως υπόθηκε, μότο-μότο που λένε, δεν ξέρω πώς τα λένε και οι δημοσιογράφοι επαγγελματίες αυτά. Λοιπόν, έχουμε παραπάνω από 250.000 συνταξιούχους οι οποίοι σήμερα εργάζονται. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή στον ενεργό εργαζόμενο πληθυσμό, καλύτερο εισόδημα για τους συνταξιούχους. Αλλά πιστεύω και μια ικανοποίηση, προσωπική ικανοποίηση, διότι πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται δεν το κάνουν μόνο για τα χρήματα τα οποία εισπράττουν. Το κάνουν γιατί ήδη αισθάνονται ακόμα ότι έχουν πράγματα να προσφέρουν. Και όλες οι έρευνες για την ενεργό γύρανση μας λένε ότι όσο πιο ενεργοί είναι οι συνταξιούχοι μας, τόσο λιγότερα ιατρικά προβλήματα αντιμετωπίζουν και τόσο λιγότερα. Κάνει ο Λάζαρος, συγγνώμη Λάζαρο, και εμένα με πιάσανε. Και τόσο λιγότερο ακριβή θα γίνεται και η περίθαλψή τους. Αυτή η δήλωση ανήκει στον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, έτσι, και υπόθηκε σε ένα φόρουμ που έγινε αυτή την εβδομάδα. Το ξαναλέω. Έχουμε παραπάνω από 250.000 συνταξιούχους οι οποίοι σήμερα εργάζονται. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή στον εργαζόμενο πληθυσμό, καλύτερο εισόδημα για τους συνταξιούχους, αλλά πιστεύω και μια ικανοποίηση, προσωπική ικανοποίηση, διότι πολλοί συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται δεν το κάνουν μόνο για τα χρήματα για τα οποία εισπράττουν, το κάνουν γιατί οι ίδιοι αισθάνονται ακόμα ότι έχουν πράγματα να προσφέρουν και όλες οι έρευνες για την ενεργό γύρανση μας λένε ότι όσο πιο ενεργοί είναι οι συνταξιούχοι μας, τόσο λιγότερα ιατρικά προβλήματα αντιμετωπίζουν και τόσο λιγότερο ακριβή θα γίνεται και η περίθαλψή τους. Είναι μοναδικά ελληνικό, είναι πραγματικά εξοργιστικό,
είναι πρωτόγνωρο το να λέμε σε αυτή τη χώρα που το ασφαλιστικό έχει φτάσει να μπορείς να βγεις στη σύνταξη στα 67 χρόνια και να υπάρχουν προβλέψεις για το προσδόκιμο ζωής μετά το 2027, να λέμε ότι όσοι συνταξιούχοι εργάζονται δεν το κάνουν μόνο για τα χρήματα, αλλά το κάνουν γιατί τους ικανοποιεί αυτό. Εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω πολλούς συνταξιούχους σήμερα που να εργάζονται γιατί τους ικανοποιεί αυτό και τους κάνει να αισθάνονται περισσότερο ενεργοί και να έχουν λιγότερα ιατρικά προβλήματα. Αντίθετα, γνωρίζω συνταξιούχους, πάρα πολλούς, μα πάρα πολλούς, οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, ιδιαίτερα όσοι δεν έχουν δική τους κατοικία, με συντάξεις που δεν ξεπερνούν τα 900 ευρώ το μήνα, 1000 ευρώ το μήνα, και πραγματικά είναι εξοργιστικό όταν το κόστος ζωής αυξάνεται, όταν η στέγαση γίνεται ακριβότερη, όταν οι λογαριασμοί πιέζουν τα νοικοκυριά, όταν πολλοί συνταξιούχοι έχουν χάσει σημαντικό μέρος του εισοδήματος τα προηγούμενα, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τότε ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων συνταξιούχων δεν μπορεί να ερμηνεύεται ως ενεργός γύρανση, αλλά ως ένδειξη οικονομικής ανάγκης και έμβειας. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι πόσοι συνταξιούχοι δουλεύουν, αλλά πόσοι μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς χωρίς να υποχρεώνονται να επιστρέψουν στην εργασία μετά από 35 και 40 χρόνια δουλειάς, κύριε Πρωθυπουργέ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και βέβαια, και υπάρχει και μια διάσταση δεύτερη. Αν η αγορά εργασίας χρειάζεται σήμερα τόσους συνταπολούς συνταξιούχους, 250.000, για να καλύψει κενά, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι δεν γίνονται αρκετές νέες προσλήψεις και δεν υπάρχει ανανέωση του προσωπικού. Είναι και αυτή μια πραγματικά άλλη διάσταση σε αυτή τη δήλωση, η οποία θα πρέπει να προβληματίζει την ελληνική κυβέρνηση και όχι να διαφημίζει τους 250.000 συνταξιούχους που δουλεύονται σε επαγγέλματα υψηλής ευθύνης. Η μεταφορά τεχνογνωσίας από τους παλιούς στους νέους είναι πολύτιμη, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει μόνιμα την ανάγκη για στελέχωση. Δηλαδή, τώρα πραγματικά όταν διάβαζα αυτή τη δήλωση, λέω δεν μπορεί, το έψαξα αρκετά. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό το πράγμα ότι βγαίνει η κυβέρνηση και πανηγυρίζει για τους 250.000 συνταξιούχους που δουλεύουν και αυτό μάλιστα να λέει ότι θα έχουν λιγότερα ιατρικά προβλήματα και τόσο λιγότερο ακριβή θα γίνει την περίθαλψή τους επειδή δουλεύουν στα 65, 66, 67, 68 χρόνια. Και θυμάμαι και τώρα έρθει στο μυαλό μου και η άλλη δήλωση, αν θυμάμαι καλά, ήταν όταν συζήταγε το θέμα για το συνταξιοδοτικό. Ο πατήρ Μητσοτάκης, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Λάζαρε, που είχε πει ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν πεθαίνουν χτύπα ξύλο. Έτσι. Υπήρχε και αυτή η δήλωση. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι βγαίνουν στη σύνταξη και αντί να κάθονται, δουλεύουν γιατί θέλουν να βγάζουν παραπάνω λεφτά οι συνταξιούχοι. Πραγματικά απίστευτα πράγματα. Πραγματικά δεν. Και όμως αυτά συμβαίνουν και περνάνε στα χαμηλά γράμματα της ιδιοσιογραφίας ή τουλάχιστον οι πολίτες και οι εργαζόμενοι τα βλέπουν και ασφικτιούν, απλά κουνάνε το κεφάλι προσπαθώντας πραγματικά να τα πιστέψουν. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ενδιαφέρον στατιστικό που πάλι έρχεται από την Ευρώπη και δείχνει ότι διαβάζουμε τώρα, ας πούμε, όλο αυτό το τελευταίο διάστημα ότι οι μισθοί με βάση τις τελευταίες ρυθμίσεις για τις συλλογικές συμβάσεις έχουν αυξηθεί. Διαβάζουμε ότι η αγορά εργασίας ανθεί, ότι συνεχώς δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για τους εργαζόμενους, παρόλο που η ακρίβεια απομειώνει το εισόδημά μας κάθε μήνα και τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης έχουν εκτοξευθεί κυριολεκτικά και ο μισθός δεν φτάνει. Ελλάδα λοιπόν, η μοναδική χώρα στην Ευρώπη με αρνητική αποταμίευση. Και άλλη πρωτιά. Στο τέλος φυλάω την πρωτιά της Eurostat, γιατί είμαστε πρωταθλητές και δεν είμαστε πρωταθλητές, πώς έλεγε ο Πρωθυπουργός, σε έναν Ευρωπαίο εταίρο, θέλω να μας ψηφίσει για να βγούμε πρώτοι στην Eurovision. Είμαστε πρωταθλητές λοιπόν και στην αρνητική αποταμίευση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Έλληνες, οι εργαζόμενοι, κάθε μήνα εξοδεύουν περισσότερο από το διαθέσιμο εισόδημά τους. Τρώνε δηλαδή από τα έτοιμα, να το πούμε. Και όμως αυτό συμβαίνει, και συμβαίνει αυτό και σε σύγκριση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με μετρήσιμους δείκτες, και είναι πραγματικά εντυπωσιακό
ότι ενώ σε όλες τις υπόλοιπες χώρες και ιδιαίτερα σε αναπτυγμένες, στις λεγόμενες αναπτυγμένες, υπάρχει το κλίμα της αποταμίευσης, στην Ελλάδα υπάρχει αρνητική αποταμίευση, ιδιαίτερα τα τελευταία 2-3 χρόνια, η οποία πλησιάζει το 12,2% το 2022 και έκτοτε περίπου πλησιάζει το 10%. Δηλαδή, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη δείχνει ότι η αποταμίευση των εργαζόμενων, κυρίως για τα γυρατιά τους, έτσι, γιατί δεν φαντάζονται στην Ευρώπη ότι θα βγουν συνταξιούχοι και θα δουλεύουν, για να τι θα περνάνε καλύτερα όταν δουλεύουν και το σύστημα υγεία τους θα τους προστατεύει, μαζεύουν τα λεφτά για να, συνήθως τώρα έρχονται και στην Ελλάδα και αγοράζουν σπίτια στην περιφέρεια και μένουν και διαφημίζουν και τη χώρα μας. Στην Ελλάδα λοιπόν, στην Ελλάδα αυτό πάντως δεν το κάνουν οι εργαζόμενοι, δεν αποταμιεύουν λόγω της μοναδικής ακρίβειας αλλά και των χαμηλών μισθών. Υπάρχει το κλίμα αυτό της αρνητικής αποταμίευσης. Άλλος ένας δείκτης στον οποίο η χώρα μας είναι πραγματικά πρωταθλητής, και είναι ένα ερώτημα το πώς αυτό συμβαίνει όταν προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι μισθοί αυξάνονται και τα νοικοκυριά περνούν καλύτερα τα τελευταία χρόνια. Πάμε τώρα στο κομμάτι της Eurostat. Εδώ νομίζω ότι μιας τελευταίας στατιστικών δικτών που έβγαλε η Eurostat, οι οποίοι αφορούν τις πραγματικές ώρες εργασίας ανά εβδομάδα. Εδώ έχουμε πει πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο, από αυτήν την εκπομπή, ότι χρησιμοποιούμε τα εργαλεία των τεχνοκρατών, δηλαδή αυτών που προσπαθούν να μας πείσουν ότι η εργασία ονομάζεται απασχόληση, ότι η ευελιξία βοηθάει στο να κερδίζουν οι εργαζόμενοι, όλων αυτών δηλαδή που χρησιμοποιούν εργαλεία για να βγάζουν στατιστικά και να, μέχρι ακόμα και σήμερα μάλλον πολλοί από αυτούς, προσπαθούν να μας πείσουν ότι το 13ωρο ήταν ευλογία. Τι λέει η Eurostat λοιπόν για το 2025? Η Ελλάδα είναι η πρωταθλήτρια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ, με μέσο πραγματικές ώρες εργασίας την εβδομάδα της 39,6. Να πούμε εδώ ότι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών δηλαδή εντός της ζώνης του ευρώ, είναι 35,9 ώρες. Στην Ολλανδία οι ώρες εργασίας, οι πραγματικές ώρες εργασίας ανά εβδομάδα είναι 31,9 ώρες. Στη Γερμανία 33,9. Στη Λιθουανία 38,4. Στην Πολωνία 38,7. Στη Βουλγαρία 38,7. Είμαστε πρωταθλητές και η Βουλγαρία είναι κάτω από εμάς. Η Ελλάδα επίσης, σύμφωνα με αυτήν την μελέτη της Eurostat, καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που δουλεύουν πάνω από 25 ώρες την εβδομάδα, 45, συγγνώμη. Το μεγαλύτερο, επαναλαμβάνω, στην ίδια μελέτη της Eurostat, όποιος ενδιαφέρεται υπάρχει, μπαίνει στο site της Eurostat και τα διαβάζει, το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων έχει η χώρα μας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δουλεύουν πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα, 20,9. Και το ποσοστό αυτό είναι διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κυμαίνεται στο 10,8. Όχι μόνο είμαστε πρωταθλητές, κάνουμε και double score εμείς. Γιατί άμα είμαστε πρώτοι, πρέπει να το περηφανευόμαστε κιόλας ως χώρα. Και εγώ πραγματικά απορώ. Αυτοί που ψηφίζαν το 13ωρο και λέγανε ότι σε έναν εργοδότη, αυτή η κυβέρνηση, αυτά τα στοιχεία δεν τα είχε δει και έδινε τη δυνατότητα στους εργοδότες να υπερεκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους. Δεν είχε δηλαδή δει τη Eurostat. Αφήστε εμάς τα συνδικάτα που φωνάζουμε και μας κατηγορούν, αφήστε τους εργαζόμενους που διαμαρτύρονται. Τα στοιχεία αυτά που δίνουν επίσημοι αναλυτές, όπως είναι η Eurostat, δεν τα είχε δει ή υπουργός ή ο πρωθυπουργός να πει τι ψηφίζουμε εδώ. Ήδη η αγορά εργασίας έχει ξεφύγει σε ώρες. Υπάρχει λοιπόν από την μελέτη αυτή, δημιουργείται από τη μελέτη, από τα συστατικά της Eurostat, δημιουργείται ένα ενδιαφέρον πολιτικό αλλά και κοινωνικό ερώτημα. Αν οι Έλληνες εργάζονται ήδη περισσότερο από όλους στην Ευρώπη, γιατί εξακολουθούν να βρίσκονται χαμηλότερα σε μισθούς και αγοραστική δύναμη από πολλές χώρες με μικρότερο χρόνο εργασίας? Δεν είναι μόνο ότι δουλεύουμε παραπάνω, είναι ότι πληρωνόμαστε και λιγότερο στην Ελλάδα. Και αυτό είναι αντιστρόφως ανάλογο και το ερώτημα είναι σαφώς πολιτικό. Πώς είναι δυνατόν να είσαι
πρώτη χώρα σε μέσο όρο πραγματικών ωρών εργασίας ανά εβδομάδα και να είσαι τελευταία χώρα στην αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Πώς είναι αυτό δυνατόν να γίνεται? Η Ελλάδα δεν είναι πρώτη στους μισθούς ούτε στην προστασία των εργαζομένων. Είναι πρώτη λοιπόν στις ώρες εργασίας. Αυτό και από μόνο του λέει πολλά για την κατάσταση της αγοράς εργασίας στη χώρα και λέει όσα αισθανόμαστε όλοι οι Έλληνες εργαζόμενοι όταν βλέπουμε να μας κατηγορούν, να μας στοχοποιούν. Μια χώρα η οποία παρουσιαζόταν επί καιρό ως οπαρίας της Ευρώπης και μάλιστα και στο εσωτερικό μας τότε υπήρχαν οι φωνές αυτές οι οποίες λέγανε πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις. Μα τι μεταρρυθμίσεις να γίνουν σε μια αγορά εργασίας εντελώς απορριθμισμένη? Η μοναδική μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει είναι να ρυθμιστεί η αγορά, να προστατευτεί το 8ωρο, να ενισχυθούν τα συνδικάτα, να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, να αποκτήσουν πλήρη δικαιώματα όλοι οι εργαζόμενοι και να σταματήσει πλέον αυτή η κοροϊδία, αυτή η καραμέλα. Γιατί ακούσαμε κάποιους να λένε αυτή την εβδομάδα ότι ναι, οι μέσες πραγματικές ώρες εβδομάδας είναι αυτές της εργασίας, αλλά η παραγωγικότητα δεν είναι τόσο υψηλή όσο είναι σε όλη την Ευρώπη. Μάμα δουλεύεις την μέρα 11 ώρες, θες άλλες 3 ώρες για να πας και να γυρίσεις τη δουλειά με το λεωφορείο ή με το αυτοκίνητο και σου μένουν άλλες 5 ώρες να ξεκουραστείς. Για ποια παραγωγικότητα μιλάμε? Εδώ έχει το πράγμα ξεφύγει τελώς. Θα πρέπει νομίζω και τα συνδικάτα, εμείς δηλαδή συνδικαλιστές που έχουμε την ευθύνη της εκπροσώπησης των εργαζομένων, και επειδή αυτή την περίοδο ξεκινάνε και προετοιμασίες εν ώψη της ΔΕΘ, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, των συνδικάτων δηλαδή, μπαίνουν οι στρατηγικές στοχεύσεις, νομίζω ότι είναι καιρός να μιλήσουμε με τους δείκτες τους, να απευθυνθούμε στους εργαζόμενους που καταλαβαίνουν πολύ καλά τι συμβαίνει, να τους δώσουμε, να τους ενημερώσουμε για όλα αυτά που γίνονται τριγύρω, για το ότι αυτή η επικοινωνιακή λέλαπα η οποία μας θέλει εμάς τους Έλληνες εργαζόμενους να μην εργαζόμαστε πολύ, να μην είμαστε παραγωγικοί, αλλά και στην τσέπη να είμαστε οι χαμηλότερα αμοιβόμενοι, θα πρέπει πραγματικά να απαντηθεί από τα συνδικάτα. Θα πρέπει να βάλουν στο επίκεντρο της κριτικής τους απέναντι στην κυβέρνηση αυτή την οπτική και να την αντιμετωπίσουν σε κάθε χώρο, στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας, και να καλούν και τους εργαζόμενους να γραφτούν σε σωματεία προκειμένου να οργανωθούν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Εξαιρετική, ευχαριστούμε την Μαρία για τα καλά της λόγια. Προφανώς έχει, διακούγοντας εδώ και τους 250.000 συνταξιούχους και έχοντας από ό,τι καταλαβαίνω και το παιδί της να δουλεύει μακριά, είναι δύο φορές το πρόβλημα μεγαλύτερο γίνεται. Έτσι, όταν η χώρα δεν παρέχει σε νέους εργαζόμενους αξιοπρεπές συνθήκες εργασίας και αμοιβής, και περηφανεύονται αυτοί που έχουν την ευθύνη, την πολιτική, ότι 250.000 συνταξιούχοι δουλεύουν, τι άλλο να πει κανείς από εμάς, εκτός από δύναμη και αγώνα για την ανατροπή αυτών των πολιτικών. Την ίδια ώρα λοιπόν που συμβαίνουν όλα αυτά, τα εργατικά δυστυχήματα συνεχίζονται. Την τελευταία εβδομάδα είχαμε στην Νέα Φιλαδέλφεια ένα συνάδελφό μας εργαζόμενο γενικών καθηκόντων, έτσι σε εισαγωγικά αυτό, έτσι τον χαρακτηρίσαν τα μέσα, να σκοτώνεται εγκλωβισμένος σε γκαραζόπορτα που είχε να λάβει να επισκευάσει, παρότι δεν ήταν εξειδικευμένος. Το πρόβλημα ήταν γνωστό εδώ και ημέρες. Στις Σκουριές Χαλκιδικής, 63χρονος εργαζόμενος σε εταιρεία κατέρευσης από ανακοπή μέσα στο εργοτάξιο, ύστερα από μήνες εξαντλητικής δουλειάς, 63χρονος εργαζόμενος σε εργοτάξιο. Τι να πεις τώρα δηλαδή, και να ακούς τώρα ότι οι συνταξιούχοι δουλεύουν γιατί θέλουν να αισθάνονται πιο πολύ ενεργοί. Τα συμβάντα αυτά δεν είναι μεμονωμένα. Η χώρα δουλειάς σε μια σειρά κλάδους υπάρχει μεγάλη ένταση εργασίας και έχουν μετατραπεί σε παγίδες, πραγματικά σε παγίδες θανάτου. Στοιχαίνει συγκλονιστικά. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, από την αρχή του 2026 μέχρι τα μέσα Μαΐου, 66 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας και περισσότεροι από 115 τραυματίστηκαν σοβαρά. Μόνο μέσα στο πρώτο 20ήμερο του Μαΐου καταγράφηκαν 7 νεκροί εργαζόμενοι, εργάτες εργοτάξια, υπάλληλοι του ΔΔΕ, αγρότες, εργαζόμενοι στη βιομηχανία και στον τουρισμό. Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει όμως ένας άνθρωπος που δουλεύει για το μεροκάματο και δεν επέστρεψε στο σπίτι. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει μια ψεύτικη εικόνα βελτίωσης, συνήθως επικαλούμενη στοιχεία
επιλεκτικά για το θέμα αυτό και αλλά κυρίως για τη δουλειά των συνδικάτων. Θα προσπαθήσουμε την επόμενη εβδομάδα να έχουμε και κάποιον ειδικό εδώ στην εκπομπή, να κάνουμε ένα διάλογο για τα εργατικά ατυχήματα, αλλά και για την ανάγκη, νομίζω ότι είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη για την, και για την αναδιοργάνωση την πραγματική του συνδικαλιστικού κινήματος. Γι' αυτό θα κάνουμε μια κουβέντα προκειμένου να δούμε πώς μπορεί αυτή να δρομολογηθεί και πώς μπορεί να ανατραπεί αυτή η συνεχόμενη παρακμή, να την πούμε, σε πολλούς χώρους όπου το συνδικαλιστικό κίνημα, χωρίς να έχει κάνει και την αυτοκριτική του, αντιμετωπίζεται από τους εργαζόμενους ως μέρος του προβλήματος και όχι ως η λύση, γιατί τα συνδικάτα είναι πάντα η λύση. Κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή με την ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, η οποία θωρακίζει οριστικά το θεμελιώδες δικαίωμα της απεργίας. Στις 21 Μαΐου του 2026 βγήκε μια απόφαση από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, που αποτελεί, μπορούμε να πούμε, ορόσημο. Είναι ορόσημο, πολλοί τη λένε και ιστορική μέρα για τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και για τους εργατικούς αγώνες σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αναγνωρίζοντας ομόφωνα την αρμοδιότητά του να εκδώσει συμβουλευτική γνώμη, ύστερα από την παραπομπή σχετικού ερωτήματος από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας το 2023, αναγνώρισε με αυξημένη πλειοψηφία ότι το δικαίωμα απεργίας προστατεύεται αναπόσπαστα και ισότιμα ως θεμελιώδες δικαίωμα που εντάσσεται στη συνδικαλιστική ελευθερία, όπως αυτή κατοχυρώνεται από τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας αριθμός 87 του 1948. Δηλαδή, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ανέτρεψε ουσιαστικά και στην πράξη με την απόφαση του αυτή όλα τα τελευταία νομοθετήματα της πλέον αντεργατικής κυβέρνησης. Αυτή δηλαδή τα τελευταία χρόνια είναι η πλέον αντεργατική κυβέρνηση, έχει ψηφίσει νόμους οι οποίοι ιδιότερα για το ζήτημα της απεργίας είχαν εισάγει ακόμα και το ιδιώνυμο, το να μπορεί δηλαδή να συλλαμβάνεται ένας συνδικαλιστής την ώρα που καλεί τους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε μια απεργία. Αξίζει να σημειωθεί, τονίζει και στην ανακοίνωσή της για την απόφαση αυτή, ότι στην τεκμηρίω της παραπομπής και κατά την παρουσίαση της εξέλιξης της νομολογίας των ελεκτικών οργάνων της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας, γίνεται σημαντική αναφορά πού αλλού, στην Ελλάδα, η οποία συνδέεται άμεσα με την πολιτική συνταγματική ιστορία της χώρας. Ειδικότερα γίνεται αναφορά στην Εξεταστική Επιτροπή, που διορίστηκε το 1968 για να εξετάσει καταγγελίες σχετικά με την τήρηση από την Ελλάδα των συμβάσεων αριθμός 87 και 98, κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο σκοτεινές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας μας. Την περίοδο εκείνη, η καταστολή των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και του δικαιώματος στην απεργία από τη στρατιωτική δικτατορία παρακολουθήθηκε και αξιολογήθηκε μέσω των καταστατικών διαδικαστεών της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας. Η συμβολή της ιστορικής εμπειρίας της χώρας μας στη διαμόρφωση διεθνούς πλαισίου προστασίας των θεμελιωδών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην απεργία, αντιμετωπίζεται με διεθνή σεβασμό και αναδεικνύεται ως κρίσιμο στοιχείο της αποκατάστασης της δημοκρατίας, η οποία οδήγησε στη ρητή κατοχύρωση του δικαιώματος απεργίας στο Ελληνικό Σύνταγμα το 1975. Είναι το περίφημο άρθρο 23, παράγραφος 2. Άρα, το δικαστήριο, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, θεμελιώνει και θωρακίζει ουσιαστικά το δικαίωμα της απεργίας και ουσιαστικά θέτει τέλος σε μια μακροχρόνια νομική, πολιτική και διαδικαστική αμφισβήτηση της ισότιμης προστασίας του δικαιώματος στην απεργία. Θυμίζουμε ότι η απεργία στην Ελλάδα, θυμίζω εγώ ότι η απεργία στην Ελλάδα, όποτε μάλλον έγινε μια προσπάθεια να γίνουν απεργίες στην Ελλάδα, συνήθως όσοι τις εξήγηλαν αντιμετωπίζονταν ως συντεχνίες, ως συμφέροντα, ως μειοψηφία η οποία έρχεται σε αντίθεση με το κοινωνικό συμφέρον. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιμετωπίζονταν και αντιμετωπίζονται εχθρικά και οι συνδικαλιστές παρουσιάζονται ως μέρος του προβλήματος, ενώ ουσιαστικά τα συνδικάτα που λειτουργούν σωστά είναι η λύση του προβλήματος αυτού. Νομίζω ότι σήμερα αναλύσαμε αρκετά πράγματα γύρω από το περιβάλλον των τελευταίων ημερών, αλλά και ζητήματα γύρω από τις κανονικές άδειες, τις μελέτες της Eurostat για τις έργες εργασίας. Και κλείνοντας, θα υπενθυμίσουμε αυτό που λέμε σε κάθε εκπομπή: οργανωθείτε σε συνδικάτα, γίνετε μέλη στα σωματεία στους χώρους δουλειάς, γίνετε μέλη
σε κλαδικές οργανώσεις. Παρακολουθείτε συνέχεια και ενημερωθείτε για τα εργασιακά δικαιώματα όλοι οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ελάτε σε επαφή με τους συνδικαλιστές, με τις ομοσπονδίες, με τα εργατικά κέντρα. Ζητήστε την άποψή τους και τη βοήθειά τους όποτε χρειάζεται. Ούτως ή άλλως βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις εθελοντικά και για να προσφέρουν. Αυτό κάνουμε εμείς οι συνδικαλιστές. Προκειμένου να ανατραπεί όλο αυτό το ενταργατικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί και κυριαρχεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Με αυτά σας αποχαιρετούμε από το κόκκινο. Στον ήχο ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης. Μια ακόμα Κυριακή, μια κυριακάτικη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Καλό απόγευμα.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: στο κόκκινο.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Αντιδράσεις προκαλεί και η σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εξαγγείλει εκ νέου την επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ για τον Ιούνιο, καθώς και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί. Το έχει συνήθειο να φορτώνει πρώτα τους πολίτες με βάρη και μετά να φοράει το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Άλλο ένα κακό συνήθειο του προσθέτει είναι το να μην απαντά ποτέ για όσα δεν τον συμφέρουν, όπως για τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, για την πρόσφατη έρευνα που έδειξε ότι ένα στους δύο δεν θα πάνε διακοπές, για τη δήλωση Γεωργιάδη για τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνική συνοχή και τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ, Κώστα Τσουκαλάς. Αντιδράσεις προκαλεί άφηξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στον Πειραιά στις 3 Ιουνίου. Την έντονη αντίθεσή τους εκφράζουν 5 σωματεία εργαζομένα στον Πειραιά, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες τους, το κρουαζιερόπλοιο μεταφέρει Ισραηλινούς στρατιωτικούς. Τα σωματεία που συνυπογράφουν την ανακοίνωση, αναφέρει η Εφημερίδα των Συντακτών, είναι η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος, η Ένωση Τεχνικών και Χειριστών Υπαλλήλων ΟΛΠ, η Ένωση Μονίμων Υπαλλήλων ΟΛΠ, η Ένωση Μονίμων και Δοκίμων Λίμεν Εργατών και ο Σύνδεσμος Εποπτών και Αρχιεργατών. Στην κόψη του ξεραφιού διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ σκλήρινε τους όρους της πρότασής του και έστειλε νέα εκδοχή του κειμένου της συμφωνίας στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τους New York Times. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγύησης για τα δικαιώματά του, διεμήνυσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μαγίρ Γαλιμπάφ. Την τροποποίηση του ποινικού κώδικα προκειμένου να γλιτώσει τη φυλακή ο Ταλ Ντίλιαν του κατασκοπευτικού Predator φέρεται να επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Κάτι τέτοιο θα αντιστρατεύεται όλη την αντίληψη της κυβέρνησης για αυστηροποίηση των ποινών, ερχόμενη ξαφνικά να ρυθμίσει επίοικος, ώστε ο κύριος Ντίλια να αποφύγει τη φυλάκιση, τόνισε στο κόκκινο Βασίλης Παπαστεργίου, πρώην μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Σύλλογου Αθηνών. Συνάγερμος έχει σημάνει στη Μάνδρα, όπου ένας άνδρας έχει ανέβει σε ταράτσα και απειλεί να πέσει, έχοντας στην κατοχή του ένα μαχαίρι και ένα δρεπάνι. Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομία και διαπραγματευτής. Ανοιχτά θα παραμείνουν αύριο Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Κανονικά θα λειτουργήσουν και οι λαϊκές αγορές. Κλειστές θα είναι οι δημόσιες υπηρεσίες και οι τράπεζες. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σε 72.939 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών στη Λεωρίδα της Γάζας από την έναρξη των Ισραηλινών επιθέσεων στις 7 Οκτωβρίου 2023, ανέφερε το τοπικό Υπουργείο Υγείας. Από την έναρξη της υποτιθέμενης εκεχηρίας τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, 930 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στην Αθλητική Ενημέρωση, σε πανηγυρικούς ρυθμούς παραμένει η Γαλλία, με την ομάδα της Paris Saint-Germain που κατέκτησε χθες το Champions League να αναμένεται γύρω στις 6 το απόγευμα στον πύργο του Άιφελ, όπου θα στηθεί γιορτή με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Σχεδόν 800 συλλήψεις κατά τα βία επεισόδια της χθεσινής νύχτας, όπου ένας 24χρονος σκοτώθηκε όταν έπεσε με τη μηχανή του πάνω σε τσιμεντένια οδοφράγματα.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει στην Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην εκπομπή Το Χαμένο Σαββατοκύριακο με τον Θοδωρή Μανίκα.

8 λεπτά μετά τις 5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και θα είμαι παρέα σας για ένα δίωρο μέχρι τις 7, για κάτι λιγότερο από ένα δίωρο, εδώ στο κόκκινο στους 105,5 μεγάκυκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγάκυκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγάκυκλους στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και τούτο το κυριακάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή την καθιερωμένη μας ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από τη μουσική, την πολιτική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία ραδιοφωνική μας βόλτα έχω σήμερα όπως και χθες δίπλα μου εδώ στην κονσόλα του κόκκινου τον ηχολήπτη μας, τον Λάζαρο Καραγιάννη. Σας θυμίζω ότι σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη, οπότε επικοινωνείτε με την εκπομπή και με το σταθμό φυσικά μόνο με την εφαρμογή, μέσω της εφαρμογής Viber, με γραπτά μηνύματα για οποιαδήποτε ερώτηση, υπόδειξη, απορία, για οποιαδήποτε ακόμη και επίπληξη αν προκύπτει κάτι τέτοιο. Γράφετε το όποιο μήνυμά σας και μέσω Viber, επαναλαμβάνω, το αποστέλλετε στο 69 85 87 0059. Το λέω άλλη μια φορά, 69 85 87 0059, ο αριθμός για αποστολή μηνυμάτων μέσω της εφαρμογής Viber. Ξεκίνησα σήμερα από την Αγγλία και από το κορίτσι, το μικροκαμωμένο κορίτσι που ακούει στο όνομα Becky Hill, η οποία με νύχια και με δόντια, όπως λένε, πάλεψε σκληρά για να ξεκινήσει την καριέρα της από τα τηλεοπτικά προγράμματα που αναδεικνύουν τα ταλέντα του τραγουδιού και της μουσικής σχεδόν παγκοσμίως πλέον στα χρόνια που διανύουμε. Από εκεί ξεκίνησε και η Becky Hill, χωρίς ποτέ να προτεύσει. Πάνε τώρα 12 χρόνια από όταν διαγωνίστηκε στο αγγλικό Voice και παρόλα αυτά, ενώ δεν πρότευσε στην χρονιά εκείνη στο Voice της Αγγλίας, έγινε η πρώτη καλλιτέχνηδα και ο πρώτος καλλιτέχνης όλων των εποχών που σκόραρε ένα τραγούδι στο νούμερο 1 των αγγλικών chart, έχοντας ξεκινήσει τη διαδρομή του από το Voice. Αυτό δείχνει και ορισμένα πράγματα για αυτά τα τραγουδιστικά reality, δηλαδή άλλος παίρνει την πρωτιά στον καθαυτό διαγωνισμό και μετά όταν βγούμε έξω στο ελεύθερο επάγγελμα, άλλος σκοράρει το νούμερο 1 στους καταλόγους επιτυχιών. Αυτό συνέβη, εν πάση περιπτώσει, στην 32χρονη σήμερα Becky Hill και έκτοτε συχνά πυκνά τα τραγούδια της ανεβοκατεβαίνουν στα chart. Τώρα πριν από 1,5 μήνα, στα μέσα Απριλίου, κυκλοφόρησε το κομμάτι που ακούσαμε από το ομώνυμο τρίτο άλμπουμ της, το Hands On Me, και το άλμπουμ της έρχεται σε λίγες εβδομάδες. Τέλη Αυγούστου του φετινού χρόνου, της φετινής χρονιάς, θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ της που έχει τον ίδιο τίτλο. Τον ίδιο τίτλο με το κομμάτι που ακούσαμε ξεκινώντας το απόψινο χαμένο Σαββατοκύριακο, Hands On Me δηλαδή. Εντάξει, νομίζω ότι όλα καλά πήγανε μέχρι τώρα στη διαδρομή της Becky Hill, η οποία είναι πραγματικά από την καρδιά της αγγλικής επαρχίας. Αυτό το μέρος έψαξα πολύ για να βρω που στο καλό βρίσκεται το χωριουδάκι ονόματι Bewdley, από το οποίο κατάγεται. Είναι στο Worcestershire, στην καρδιά της Αγγλούρας, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερα. Θα επανέλθω μετά το τραγούδι που ακούμε στα της αγγλικής πραγματικότητας. Εκεί στο Βόρειο Λονδίνο σήμερα γιορτάζουν το πρωτάθλημα που πήρε η Arsenal και ταυτόχρονα θρηνούν την απώλεια του χθεσινοβραδινού Champions League. Θα τα πούμε σε λίγο.

Αυτός ο τραγουδοποιός από την Αμερική, ονόματι Jimmy Webb, με πολλά hit στην δροπεοθήκη του, να το πω έτσι, χώρισε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 με μια κυρία, μια σύντροφό του τέλος πάντων, η οποία άκουγε στο όνομα Susan, και έγραψε τρία τραγούδια, τα οποία και τα τρία έγιναν νούμερο ένα. Δηλαδή, άμα είναι να έχω κι εγώ μια τέτοια σχέση και να με παρατήσει το κορίτσι, να σηκωθεί να φύγει, να γράψει τρία τραγούδια, να γίνουν και τα τρία νούμερο ένα, να λύσω τα προβλήματα της υπόλοιπης ζωής μου. Είναι πολύ μεγάλα και πασίγνωστα σουξέ. Το ένα είναι το By the Time I Get to Phoenix, το άλλο είναι το MacArthur Park και το τρίτο είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, το Worst That Could Happen. Το ακούσαμε από το συγκρότημα, το πολυπληθές συγκρότημα όσον αφορά τη σύνθεσή του, γιατί είχε 9 έως 11 μέλη κατά καιρούς, το συγκρότημα Brooklyn Bridge. Δεν επέζησαν για πολλά χρόνια παρά τις επιτυχίες τους οι Brooklyn Bridge, γιατί 11 άνθρωποι είναι, δηλαδή καλύτερα να κάνεις μια ποδοσφαιρική ομάδα, μπας και σου βγει κανένα καλό center back και το πουλήσει.

αυτό που συνέβη για τους οπαδούς της λονδρέζικης ομάδας χθες το βράδυ, και κακό και για όλους εμάς που αγαπάμε καλός ή κακός το αγγλικό ποδόσφαιρο. Αλλά η αλήθεια είναι η εξής: όποιος ξέρει και βλέπει την μπάλα ψύχρεμα, καταλάβαινε χθες, παρότι η Arsenal προηγήθηκε, παρότι η Paris Saint-Germain ισοφάρισε με πέναλτι, παρότι πήγαμε από την παράταση στη διαδικασία των πέναλτι, όπου και τελικά έχασε το τρόπαιο η λονδρέζικη ομάδα από την παριζιάνικη, όποιος έβλεπε την μπάλα καταλάβαινε ότι η Paris Saint-Germain είναι 1,5 επίπεδο καλύτερη ομάδα από την Arsenal. Το λένε τα στατιστικά, αλλά κυρίως το λένε τα ματάκια μας, το λένε τα μάτια μας σε αυτό που είδαμε στην διάρκεια του αγώνα. Και μην ξεχνάτε ότι και πέρσι στο Champions League η Arsenal, που πάλι πήγαινε φιλόδοξα για να κατακτήσει το παρθενικό της βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο, που δεν το έχει πάρει ποτέ προφανώς, αφού έχασε και το χθεσινό τελικό, στα ημιτελικά πάλι από την Paris Saint-Germain αποκλείστηκε, η οποία έφτασε στο τελικό και το πήρε. Δηλαδή αυτή η συνεχόμενη συνάντηση για δύο χρονιές των δύο ομάδων στο υψηλότερο επίπεδο του διασυλλογικού ποδοσφαίρου, μία φορά σε ημιτελικό Champions League και μία φορά σε τελικό Champions League, και τις δύο να το χάσεις, σημαίνει, πέρα από αυτό που λέμε ότι η Paris Saint-Germain σε έχει ποδοσφαιρικά, σημαίνει και μια δικαιοσύνη. Σημαίνει ότι το ποδόσφαιρο που παίζουν οι δύο ομάδες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στον κανονικό αγώνα, στην παράταση, στα πέναλτι, στο περσινό ημιτελικό, στο φετινό τελικό, μια ομάδα δικαιώνει. Και αυτή είναι η Paris Saint-Germain. Οφείλουμε να της το πιστώσουμε, οφείλουμε να της το αναγνωρίσουμε. Θέλω να πω κάτι που δείχνει ότι ακόμα και σε αυτό το τόσο ψηλό επίπεδο των εκατομμυριούχων ποδοσφαιριστών, που κάθε ενέργειά τους από το δέσιμο των κορδονιών τους μέχρι το τι είδους σακάκι φοράνε σε μια έξοδο με τη σύντροφό τους, είναι χρηματοδοτούμενοι και σπονσοναρισμένοι και λοιπά και λοιπά, και όλοι, όχι όλοι, πολλοί τέλος πάντων ισχυρίζονται ότι έχει χάσει το συνέστημα και την ηθική του το ποδόσφαιρο στο υψηλό επίπεδο, τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Όταν το μάτς έληξε με το απολεσθέν πέναλτι της Arsenal ουσιαστικά, και φτάσαμε στους πανηγυρισμούς των ποδοσφαιριστών της γαλλικής ομάδας, γιατί δεν είναι όλοι Γάλλοι, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, υπήρχε ένας, ο πιο εμβληματικός από τους ποδοσφαιριστές της Paris Saint-Germain, ο αρχηγός της ομάδας, ο Μαρκίνιος, που αντί να τρέξει με τους συμπαίκτες του αγκαλιασμένος να πανηγυρίζει το τρόπαιο, πήγε στον ποδοσφαιριστή της Arsenal, τον Γκάμπριελ, που είχε χάσει το πέναλτι και ήταν εμβρόντιτος και απαρηγόρητος στη μέση του πουθενά, μη ξέροντας πώς να διαχειριστεί την κακοτυχία που τον βρήκε. Συμπαίκτες, θυμίζω, οι δύο στην Εθνική Βραζιλίας, και σε λίγες μέρες θα ανταμώσουν στα γήπεδα του Μουντιάλ. Δεν πήγε λοιπόν ο Μαρκίνιος, ο αρχηγός της Παρί, να πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του, αλλά πήγε και βρήκε τον συμπαίκτη του στην Εθνική Βραζιλίας, απαρηγόρητο ποδοσφαιριστή της Arsenal, τον αγκάλιασε. Έμεινε αρκετά δευτερόλεπτα μαζί του, μιλώντας του και προσπαθώντας να τον συνεφέρει, χωρίς επιτυχία είναι η αλήθεια. Αλλά ναι, το κρατάμε το περιστατικό αυτό, και κρατάμε επίσης και ότι ο προπονητής της Paris Saint-Germain μπαίνει πλέον σε μια ιδιαίτερη ομάδα coach. Έχει κερδίσει ο Λουίς Ενρίκε, ο κακότυχος αυτός άνθρωπος, θυμίζω έχει χάσει παιδί, έχει χάσει την κορούλα του. Μπήκε στο group των προπονητών που έχουν 3 τίτλους Champions League. Έχει πριν από 11-12 χρόνια έναν με την Μπαρτσελώνα, θυμίζω, που τότε που άρχισε να φτιάχνει και το όνομά του. Και τώρα 2 συνεχόμενους τίτλους με την Paris Saint-Germain πέρσι και φέτος. Μπήκε και αυτός στο group των πολύ σπουδαίων. Κορυφαίος και πολυνίκης προπονητής είναι ο Αντσελότη, θυμίζω, που πάει να κάνει
το μεγάλο κόλπο Γκρόσο φέτος και να χτυπήσει και το

Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή είναι η Chelsea Joy Wolf. Κάνει καριέρα έχοντας παραλείψει το μεσαίο όνομά της, το Joy. Chelsea Wolf, σκέτο. Μερικοί λόγω του Chelsea την περνάνε για Λονδρέζα, αλλά μην ξεχνάτε ότι Chelsea λεγόταν και η κόρη του Προέδρου Κλίντον, για παράδειγμα. Είναι ένα όνομα σύνηθες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Chelsea Wolf τραγουδά Flatlands. Μαζί της θα πάμε μέχρι το break που θα κάνουμε λίγο πριν τις 5.30 με σήματα και διαφημιστικά. Και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια. Μια που είπα ότι κάποιοι την περνάνε για Αγγλίδα την Chelsea Wolf, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έρχεται στην Ευρώπη και ξεκινά μεγάλη περιοδία στην Αγγλία και μετέπειτα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

0: στο κόκκινο.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Το Φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
4: Θυμάσαι?
3: Όχι. Δεν θέλω.
5: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη, στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία, Σιμεών Κωστάκογλου.
4: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
3: Θα το κρατούσες?
5: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
6: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
7: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
8: Έργο LifeIP Adapting.gr. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
9: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

από το Καναδά, ένα σπουδαίο γκρουπ, ένα σπουδαίος τραγουδιστής και τραγουδοποιός, χωρίς να έχουν την διαδρομή που τους άξιζε, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Αυτοί λοιπόν ήταν οι Crash Test Dummies και αυτό ήταν το God Shuffled His Feet. Θα μπορούσα να το αποδώσω στα ελληνικά λίγο αυθαίρετα, ο Θεός έκατσε σταυροπόδι ή κάπως έτσι. Ήταν οι Crash Test Dummies που τους είχαμε ξανακούσει προεβδομάδων σε εκείνο το αξεπέραστο σουξέ τους που είχε τον τίτλο και που μάλλον γι' αυτό έγινε και hit, δηλαδή ο τίτλος βοήθησε πάρα πολύ στην ανάδειξη του τραγουδιού, όπως λέγαμε και με τον Λάζαρο εδώ δίπλα μου πριν από λίγο όσο τους ακούγαμε, πιθανώς να ήταν ένα από τα λιγότερο αξιοπρόσεκτα τραγούδια τους. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή όταν ακούσαμε προεβδομάδων τους Crash Test Dummies, κάποιος ακροατής στη σελίδα που έχει η εκπομπή αυτή στο Facebook μου είχε στείλει μήνυμα λέγοντας παίξε και κάτι άλλο, όλο το ίδιο κομμάτι ακούμε από αυτό το συγκρότημα, να ήρθε η ώρα και θυμήθηκα να παίξω σήμερα αυτό το εξίσου. Όλα τα τραγούδια τους έχουν μια χάρη, όλα τα τραγούδια τους είναι ευλογημένα με αυτό που ονομάζεται έμπνευση. Και το God Shuffled His Feet δεν υπολείπεται. Αυτοί λοιπόν ήταν οι Crash Test Dummies από τον Καναδά. Εκεί στον Καναδά, θυμίζω, έρχεται το επερχόμενο παγκόσμιο κύπελο, το Mundial. Φέτος διοργανώνεται για πρώτη φορά σε τρεις χώρες, άρα όλη η Ήπειρος που ονομάζεται Βόρειος Αμερική, από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες και από κάτω λίγο στην Κεντρική Αμερική το Μεξικό, και οι τρεις αυτές χώρες, όλη αυτή η αχανής έκταση θα συνδιοργανώνει το παγκόσμιο κύπελο. Είναι κάπως περίεργο πολιτικά αν σκεφτεί κανείς ότι όταν ανέλαβε την εξουσία ο πρόεδρος Τραμπ, με το καλημέρα και πριν καν αναλάβει και στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, αλλά όταν ανέλαβε την προεδρία για δεύτερη φορά, με το καλημέρα στο Μεν Μεξικό απείλησε ότι θα φτιάξει ένα σιδερόφραχτο όριο που δεν θα μπορεί κανείς να το προσπεράσει για να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον Δε Καναδά τον απείλησε ότι θα τον κάνει η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων. Άρα πώς μπορείς να συνδιοργανώνεις μια αθλητική διοργάνωση 40 ημερών παγκόσμιου ενδιαφέροντος και παγκόσμιας εμβέλειας με δύο χώρες με τις οποίες έχεις δείξει ότι έχεις, προς τις οποίες μάλλον έχεις δείξει ότι έχεις απειλητικές διαθέσεις, είναι ένα ακόμα ένιγμα που θα το λύσουμε στη διάρκεια του Μουντιάλ. Να πω ότι εντάξει, χθες είχαμε τον τελικό του Champions League που, όπως έλεγα και χθες, σηματοδοτεί το φινάλε της διασυλλογικής προσπάθειας των ποδοσφαιριστών στη χρονιά που κλείνει, την αθλητική χρονιά που κλείνει. Αλλά όπως γίνεται κάθε 4 χρόνια, με το που γίνεται ο τελικός του Champions League, αρχίζει το countdown, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για να πάμε στην έναρξη του Μουντιάλ. Και αυτό ήδη από χθες κιόλας και σήμερα ακόμα περισσότερο σηματοδοτείται, γιατί μπήκαμε στην φάση αυτή που δύο εβδομάδες πριν αρχίσει το Μουντιάλ δίνουν και παίρνουν τα φιλικά προετοιμασίας των ομάδων. Αυτή την ώρα, αν σας ενδιαφέρει, η Ελβετία είναι σε ένα φιλικό παιχνίδι. Η Ελβετία, θυμίζω, συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελο, σε ένα φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Ιορδανία επί ελβετικού εδάφους. Προηγείται κανένα 20 λεπτό πριν λήξει το μάτς, 3-1. Έβλεπα το μάτς το πρώτο ημίχρονο πριν μπω να κάνω εκπομπή. Ήταν κυριαρχική η παρουσία της Ελβετίας στον αγωνιστικό χώρο και πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, πολύ ωραίος ο τρόπος που οι Ελβετοί γέμισαν το γήπεδο και ουσιαστικά ξεπροβοδίζουν τους παίκτες τους πριν αλλάξουν ήπειρο, πριν φύγουν από την Ευρώπη και πάνε στο αμερικανικό έδαφος. Έχει και άλλα μάτς σήμερα από ομάδες που προετοιμάζονται. Η Τσεχία, που επίσης μετέχει, ήδη είναι στο πρώτο ημίχρονο 2-0 απέναντι στο Κόσοβο, σε άλλο φιλικό μάτς. Έχει αργότερα το Πολωνία-Ουκρανία και το βράδυ έχει το Γερμανία-Φιλανδία.
αρχίζουν και οι μεγάλες ομάδες και δείχνουν τις διαθέσεις τους εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου. Ακόμα πιο αργότερα οι Ηνωμένες Πολιτείες τίθεται αντιμέτωπες της Σενεγάλης και η Βραζιλία, για την οποία λέγαμε και πριν, η Βραζιλία του Αντσελότη, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, αντιμετωπίζει τον Παναμά σε ένα ακόμα φιλικό που κλείνει το σημερινό πρόγραμμα.

Αυτή ήταν η Gnarls Barkley, το ντουέτο από την Ατλάντα της Τζόρτζια, το οποίο μας έχει με πολύ φιδό στείλει τα ηχογραφήματά του εδώ και 22-23 χρόνια που υπάρχουν. Θυμίζω ότι το συναποτελούν δύο τραγουδοποιοί και τραγουδιστές και παραγωγοί, ο Chilo Green και ο Danger Mouse. Danger Mouse έχει κάνει παραγωγές σε πολλά σπουδαία ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής. Και ήταν η Gnarls Barkley που έδωσαν στο φετινό τους άλμπουμ το όνομα της γενέτειράς τους, της Ατλάντα, της Τζόρτζια, μιας πόλης που είναι πολύ φορτισμένη με την ιστορία της αφροαμερικάνικης φυλής των μαύρων Αμερικανών. Και αφού εκεί γεννήθηκαν, εκεί μεγάλωσαν, εκεί δημιούργησαν, εύλογα αποφάσισαν το φετινό τους άλμπουμ να το ονομάσουν Ατλάντα. Από εκεί ακούσαμε τους Gnarls Barkley στο Tomorrow Died Today. Μ' αρέσει που παίρνω μηνύματα από σας και την ώρα της εκπομπής, που όπως σας έχω πει και ξαναλέω, μέσω Viber μπορείτε να τα αποστέλνετε στο 69 85 87 0059, αλλά και όταν δεν έχουμε εκπομπή υπάρχει η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, υπάρχει, εύκολα είναι να τη βρείτε, η ελληνική γραφή, το χαμένο Σαββατοκύριακο, και εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, μπορείτε να ανεβάζετε τραγούδια, μπορείτε να ζητάτε οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε. Αρκετοί άνθρωποι, νομίζω είναι κάπου χίλιοι και βάλε αυτοί που έχουν εγγραφεί στη σελίδα της εκπομπής. Εκεί λοιπόν μου έστειλε ένας ακροατής μήνυμα ρωτώντας με αν στην επερχόμενη συναυλία των Gorillaz εδώ στην Ελλάδα θα είναι μαζί τους ο Πολ Σίμονον, ο θρυλικός μπασίστας των Clash, που αποτελεί και ένα από τα σπουδαία ονόματα με τα οποία συνεργάστηκαν οι Gorillaz του Damon Albarn. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω στην περιοδία να ακολουθεί κάποιος από τους διάσημους συνεργάτες των Gorillaz. Δεν παίρνω και όρκο, θα το ψάξω και θα μάθω πιο συγκροτημένα και πιο συγκεκριμένη πληροφορία, αλλά έχω την εντύπωση ναι, ότι θα είναι δύσκολο να ακολουθούν τα μεγάλα αυτά ονόματα που συνεργάζονται με τους Gorillaz την πάντα. Ποτέ δεν ξέρεις από την άλλη μεριά. Τα εισιτήρια για τη συναυλία τους εδώ στην Αθήνα, από ό,τι μου λέγει και ο Λάζαρος πριν που το έχει ψάξει λίγο περισσότερο το θέμα, είναι sold out, έχουν ήδη βρει τους κατόχους τους. Όσο αφορά τώρα τη συνεργασία με τον Πολ Σίμονον, ναι, να τους, μια που έλεγα πριν για το Μαρόκο που έπαιζε μπάλα στην Ελβετία, πάω στο Μαρόκο μέσω Gorillaz, πάω στην Γκάζα Μπλάνκα, έτσι ονομάζεται το κομμάτι των Gorillaz που ακούμε ήδη, μπάσο παίζει ο Πολ Σίμονον που λέγαμε, και κιθάρες ο σπουδαίος Τζόνι Μαρ, κιθαρίστας και των Smiths μεταξύ άλλων.

Αυτό ήταν το Casablanca από τους Gorillaz, φετινό πόνημά τους. Να πω ότι μια που με την Casablanca βρεθήκαμε στο Μαρόκο, ναι, έκανα λάθος συνειρμό, έτσι, για να, τα λάθη πρέπει να τα διορθώνουμε και live στον αέρα όταν πρέπει. Δεν παίζει με το Μαρόκο η Ελβετία, με την Ιορδανία παίζει και είναι ήδη 4-1 το σκορ, αυξήθηκε κι άλλο, εντάξει, φιλικό προετοιμασίας εν όψη Μουντιάλ είναι. Αν ήταν το Μαρόκο θα ήταν πιο σημαντικό αυτό το 4-1, γιατί είναι πολύ σπουδαία ομάδα, αλλά και η Ιορδανία δεν είναι ακριβώς άμπαλη. Όπως και να έχει όμως, ναι, αυτό το φιλικό είναι 5-6 λεπτά πριν την λήξη του 90 λεπτού, είναι στο 4-1 υπέρ της Ελβετίας. Να πω ότι θα πάμε μέχρι το break των 6, οπότε και θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Σκριβάνο, ακούγοντας τους Grateful Dead. Κάτι με πιάσε και έπαιξα στη σειρά τρία συγκροτήματα που αρχίζουν από G. Gnars, Barclay πρώτα, οι Gorillaz μετά και τώρα οι Grateful Dead στο Uncle John's Band. Στις 6 θα ακούσουμε τις ειδήσεις από τον Τάκη Σκριβάνο, όπως είπα και νωρίτερα, και επανερχόμεθα για το δεύτερο ημίχρονο του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου αμέσως μετά.

0: στο κόκκινο.
1: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαρ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαρ. Προπόληση more.com.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
10: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Αντιδράσεις προκαλεί και η σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εξαγγείλει εκ νέου την επέκταση της επιδότησης στον δίζελ για τον Ιούνιο, καθώς και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί. Το έχει συνήθειο να φορτώνει πρώτα τους πολίτες με βάρη και μετά να φοράει το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Αντιδράσει προκαλεί άφηξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Air στον Πειραιά στις 3 Ιουνίου. Την έντονη αντίθεσή τους εκφράζουν 5 σωματεία εργαζομένων στον Πειραιά, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τους, το κρουαζιερόπλοιο μεταφέρει Ισραηλινούς στρατιωτικούς. Αναπάντεχα κέρδη 800 εκατομμύρια ευρώ, παρόμοια με εκείνα του 2022, όταν είχε ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, παρουσιάζουν τα δύο διελιστήρια της χώρας, Motor Oil και Hellenic Energy, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αποκαλύπτει η Αυγή της Κυριακής. Το πολιτικό πεδίο αναδιατάσσεται συνολικά. Χρειάζονται σταθερότητα, σύνεση και ψυχραιμία, δήλωσε η Αναστασία Σαπουνά μιλώντας στο Μέγκα. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανέφερε ότι η δική μας ευθύνη, το μέγιστο καθήκον, είναι να καταφέρουμε την ενότητα και την ανασύνθεση, διότι μόνο έτσι μπορούμε να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Ένας Έλληνας τραυματίστηκε χθες στην πόλη Σβέρνιτσα της Αλβανίας, στη διάρκεια διαμαρτυρίας ομογενών για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες. Σημάδια πίεσης καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός στο ξεκίνημα της σεζόν, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΣΕΤΕ για τον Απρίλιο, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις κατέγραψαν μείωση 1,9%. Λήξη συναγερμού στη Μάνδρα, όπου νωρίτερα άνδρας, ο οποίος κρατούσε ένα μαχαίρι και ένα τρεπάνι, απειλούσε να πέσει από τα ράτσα. Στο σημείο έσπευσαν η αστυνομία και διαπραγματευτής και τελικά ο άνδρας πίστηκε να κατέβει. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σε τεντωμένο σκηνή διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ σκλήρινε τους όρους της πρότασής του και έστειλε νέα εκδοχή του κειμένου της συμφωνίας στην Τεχεράνη, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, διεμήνυσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας Μοχάμαντ Μαγέρ Γαλιμπάφ. Στις αθλητικές ειδήσεις, σε πανηγυρικούς ρυθμούς παραμένει η Γαλλία, με την ομάδα της Paris Saint-Germain που κατέκτησε χθες το Champions League να αναμένεται στον πύργο του Άιφελ, όπου θα στηθεί γιορτή με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Σχεδόν 800 συλλήψεις κατά τα βία επεισόδια της χθεσινής νύχτας, όπου ένας 24χρονος σκοτώθηκε όταν έπεσε με τη μηχανή του πάνω σε τσιμεντένια οδοφράγματα.
0: Ο καιρός.
11: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Στους 30 βαθμούς φτάσει στην Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στον Θοδωρή Μανίκα.
1: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

Η ώρα είναι στα 11 λεπτά μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο. Ακούτε το δεύτερο ημίχρονο του απόψινού Κυριακάτικου χαμένου Σαββατοκύριακου. Και όπως ξέρετε, οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής, σε αυτό το δεύτερο μέρος, όταν η εκπομπή είναι 2 ώρες, στεκόμαστε για λίγη ώρα σε ένα τραγούδι, σε ένα από τα τραγούδια που έχουν σημαδέψει τη μουσική που αγαπάμε, τη μουσική που μας μεγάλωσε, και ακούμε διαφορετικές εκδοχές του τραγουδιού, διαφορετικές εκτελέσεις ανά τα έτη και ανά τις δεκαετίες. Λέμε και 5-6 πράγματα γύρω από το περίπου λόγος τραγούδι, το οποίο σήμερα είναι το The Downtown Lights. Τα φώτα εκεί κάτω στο κέντρο της πόλης, τα φώτα που σηματοδοτούν τη ζωή της πόλης, κάθε πόλης ή την απουσία ζωής, ανάλογα ποια είναι η πόλη για την οποία συζητάμε. Ένα τραγούδι που πρωτοειχογραφήθηκε το 89, δηλαδή πριν από 37 χρόνια. Ου, εσείως. 37 χρόνια από το σκοτσέζικο συγκρότημα The Blue Nile. Ο γαλάζιος Νείλος. Ο γαλάζιος Νείλος, θυμίζω, βρίσκεται σε αφρικανικό έδαφος φυσικά, αφού είναι Νείλος. Βρίσκεται στην Αιθιοπία. Είναι οι πηγές του Νείλου. Από εκεί παίρνει την ανηφόρα και ιδρεύει και το Σουδάν και την Αίγυπτο, και είναι γι' αυτό το λόγο που ο Νείλος από αρχαιοτά των χρόνων λατρεύεται και σαν θεός, σαν είναι τόσο ζωογόνος η παρουσία του, που από φυλές εκεί στην περιοχή λατρεύεται και σαν θεός. Εν πάση περιπτώσει, οι Σκοτσέζοι, ένα δίδυμο είναι ο Πολ Μπιουκάναν και οι κατά καιρούς λοιποί συνεργάτες του, ένα δίδυμο που άφησε το αποτύπωμά του με το ψευδεπίγραφο συγκρότημα σχήμα The Blue Nile. Να θυμήθηκα, ο έτερος λεγόταν Robert Bell, και αρκετοί συνοδοιπόροι σε όλα αυτά τα χρόνια. Οι Blue Nile ηχογράφησαν το κομμάτι το 89. Για πολλά χρόνια, για 5-6-7 χρόνια δεν υπήρχαν διασκευές και αντιδράσεις από άλλους καλλιτέχνες, και ξαφνικά το 95 αρχίζουν να εμφανίζονται οι διασκευές του Downtown Lights. 95 ήταν η εκτέλεση του Rod Stewart. Μάλιστα, ο παραγωγός σε αυτό το ηχογράφημα μόλις ακούσαμε ήταν ο Πολής Trevor Horn. Είναι ένα άλμπουμ του Rod Stewart εκείνης της χρονιάς με τίτλο A Spanner in the Works, που περιέχει μόνο διασκευές τραγουδιών από τρίτους. Ο Trevor Horn έχει κάνει την παραγωγή και ο ίδιος λέει ότι όταν κάποτε στη Σκωτία συναντήθηκε με τον Paul Buchanan, τον τραγουδοποιό και ψυχή των Blue Nile που έγραψε το τραγούδι, ο Buchanan του εξέφρασε το θαυμασμό του, την έγκρισή του για την διασκευή που συνυπέγραψε ο Trevor Horn με τον Rod Stewart, και του είπε κατά λέξη ότι ήταν μεγάλη απόλαυση να ακούσει το κομμάτι όπως το μετέγραψε ο παραγωγός Trevor Horn για τον Rod Stewart. Κάτι που ο Horn λέει ότι αποτέλεσε μεγάλη τιμή για αυτόν. Την ίδια χρονιά, το 1995, έρχεται και μια δεύτερη δυνατή εκδοχή από το εν δεύτερον των Eurythmics, από το ίμιση των Eurythmics, που είναι η Annie Lennox, η εμβληματική κοντοκουρεμένη τραγουδίστρια του δίδυμου Eurythmics, που έχει κάνει και αρκετές solo προσπάθειες. 1995 καταθέτει το δικό της Downtown Lights.

Η Άννη Λένοξ από το 1995 και αυτή, όπως και ο Ρόντ Στιούαρτ που ακούγαμε πριν, στη δικιά της βερσιόν για το άλμπου, για το, συγγνώμη, για το κομμάτι The Downtown Lights της σκοτσέζικης μπάντας The Blue Nile. Το ηχογράφησαν οι Blue Nile το 89 για το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Hats, όπως λέμε καπέλα δηλαδή. Και ναι, ξεχώρισε, σημάδεψε για πάντα την δισκογραφία τους. Το άλμπουμ αυτό σημάδεψε εν συνόλο την παρουσία των The Blue Nile, το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Hats, και έμεινε στην ιστορία σε βαθμό που όχι στο βρετανικό, όχι στο σκοτσέζικο, όχι στο ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά απέναντι στην Αμερική, αρκετά χρόνια αργότερα, και για την ακρίβεια σχεδόν 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ των The Blue Nile με τίτλο Hats, βρέθηκε μια μπάντα, η Pure Bathing Culture όπως ονομάζονται, από το λεγόμενο indie rock ρεύμα. Ναι, τη 2018 οι Pure Bathing Culture είχαν τη φαϊνή ιδέα να μεταγράψουν και να ηχογραφήσουν ολόκληρο το άλμπουμ των The Blue Nile, ολόκληρο το άλμπουμ Hats, διασκευάζοντας ένα-ένα με τη σειρά τα τραγούδια όπως περιείχονται στο μόνιμο άλμπουμ των The Blue Nile. Και φυσικά δεν μπορούσε από την εκδοχή αυτή των Pure Bathing Culture να λείπει το The Downtown Lights. Ακούμε ήδη το δικό τους version, ναι, τη 2018.

φωνή, τη γυναικεία φωνή των Pure Bathing Culture. Είναι μια ακόμη εκδοχή του The Downtown Lights, πολύ κοντά στις μέρες μας, 8 χρόνια πίσω από το 2018. Στον 21ο αιώνα επίσης ξεχώρισα την εκδοχή ενός βέλγικου γυναικείου φωνητικού σχήματος, μιας γυναικείας χοροδίας θα το έλεγα. Το Scala and Colasny Brothers είναι το όνομα της χοροδίας,

και ακούμε ήδη τη δικιά τους εκδοχή. Το Κολάσνη είναι επώνυμο. Ο Στίν Κολάσνη, ο Στέβεν Κολάσνη και η χοροδία της Σκάλα εκεί στο Βέλγιο μετέγραψαν το κομμάτι όπως το ακούμε.

από το Βέλγιο, από το 2006, Scala & Kolasny Brothers, το δικό τους The Downtown Lights. Υπάρχουν και άλλες βερσιόν του κομματιού. Προφανές είναι ότι δεν μπορούμε να παίζουμε οποιαδήποτε εκτέλεση σε αυτό το, σε αυτή τη μίνι στάση που κάνουμε σε κάποιο κομμάτι κάθε φορά. Μια μπάντα από την Αμερική το 2014, οι Small Black, έκαναν μια πολύ ωραία επίσης εκδοχή. Από την Σκωτία, προφανώς, αφού είναι σκοτσέζικη μπάντα, ή The Blue Nile που έγραψαν το The Downtown Lights. Οι Churches που τους έχουμε ακούσει έχουν ηχογραφήσει το κομμάτι. Από τη Σκωτία επίσης η Lucia and the Best Boys, η πιο πρόσφατη εκδοχή που έχω εντοπίσει, εν έτη 2023. Και από τη Σκωτία βέβαια, για να κλείσουμε αυτή την αναφορά στο The Downtown Lights, η The Blue Nile, το συγκρότημα που καταρχάς ηχογράφησε, το συγκρότημα που έγραψε το The Downtown Lights από το 1989. Τους ακούμε ήδη, μαζί τους θα πάμε μέχρι το break των 6:30 και θα επανέλθουμε για το τελευταίο ημίωρο του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Το κόκκινο.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Από τη δεκαετία του 90 αυτή ήταν η Cracker του David Lowry. Η Cracker, το σπουδαίο αυτό συγκρότημα που με πολλές με ραγδαίες αλλαγές στη σύνθεσή του έχει καταφέρει και έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα, ήταν το Sweet Thistle Pie, το οποίο αν θέλετε να αναλύσουμε το περιεχόμενο του τίτλου του τραγουδιού σημαίνει μια ωραία χωριάτικη πίτα με γλυκοτσουκνίδα. Δεν ξέρω τι γίνονται τα αγκάθια της τσουκνίδας όταν μαγειρευτούν. Υποθέτω ότι εξαφανίζεται η όποια ενοχλητική τους ιδιότητα. Αλλά εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα κέντρο δυτικά και νότια κομμάτια των Ηνωμένων Πολιτειών, το συνηθίζουν πολλές φορές, θα το δεις σε μενού έτσι, επαρχιακών κυρίως ρεστοράνε δεσματοπολίων, οτιδήποτε τέτοιο τέλος πάντων, το Sweet Thistle Pie. Και φυσικά διαιωνίστηκε το έδεσμα μέσω του τραγουδιού των Cracker που μόλις το ακούσαμε ακριβώς 30 χρόνια πριν τις μέρες μας, από το 1996. Να σας πω ότι στην ΕΡΤ2, που όπως ίσως γνωρίζετε έχει μεταβληθεί σε αποκλειστικά αθλητικό κανάλι εδώ και κάποιους μήνες, μεταδίδεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου σε ζωντανή μετάδοση. Πάντα είναι καλό να βλέπει κανείς τους Έλληνες αθλητές του Στίβου και τις προσπάθειές τους να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους. Και γενικά το να βλέπει κανείς Στίβο είναι και ένα έτσι, ωραίο θέαμα και τηλεοπτικά και με φυσική παρουσία, αν μπορεί κάποιος να παρακολουθεί. Παλιά είχαν μεγάλη έγκλη οι διοργανώσεις του Στίβου στη χώρα μας. Ήταν βέβαια και η τηλεοπτική κάλυψη, η τηλεοπτική παρουσία των αθλημάτων γενικά ελλιπής εκείνα τα χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, ναι, ήταν ένα ξεχωριστό γεγονός οι αγώνες Στίβου. Πολλοίς κόσμος τους παρακολουθούσε. Αλλά με τα χρόνια βλέπεις όταν διοργανώνονται αγώνες Στίβου ότι είναι πολύ λίγοι άνθρωποι στις κερκίδες. Το γεγονός ότι σε αυτό που μεταδίδει η ΕΡΤ2 αυτή την ώρα ζωντανά βλέπω αρκετό κόσμο να παραβρίσκεται είναι μάλλον αισιόδοξο και ελπιδοφόρο για όσους αγαπούν τον λεγόμενο και κλασικό αθλητισμό.

Αυτό που μεταδίδει η ΕΡΤ2 ως αγώνες τύπου που έλεγα πριν, για να είμαι και ακριβής και να είναι και σας η ενημέρωσή σας πλήρης, είναι το Διεθνές Meeting Στίβου Βενιζέλια που γίνεται κάθε χρόνο στα Χανιά. Αν λοιπόν την ώρα που ακούτε το χαμένο Σαββατοκύριακο θέλετε να ανοίξετε και την τηλεόραση με χαμηλωμένο τον ήχο για να παρακολουθείτε τους αγώνες στίβου, να ξέρετε ότι είναι τα Βενιζέλια από τα Χανιά, η κλασική διοργάνωση στίβου, meeting στίβου από την Κρήτη κάθε καλοκαίρι. Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Joan Jett από το 1990, 36 χρόνια πριν από τις μέρες μας, από το άλμπουμ της The Hit List, που είχε μόνο διασκευές τραγουδιών με τα οποία μεγάλωσε και δύσκολων τραγουδιών, δηλαδή δεν διασκευάζει κανείς πολύ εύκολα ούτε Sex Pistols ούτε AC/DC, και ειδικά ένα κορίτσι, αλλά η Joan Jett δεν κολώνει σε αυτά τα δύσκολα. Και έτσι ήταν ένα πολύ καλοβαλμένο άλμπουμ, το άλμπουμ με τις διασκευές που παρουσίασε εκείνη τη χρονιά, από όπου την ακούσαμε στο Dirty Deeds των AC/DC. Την Joan Jett, μένω στις Ηνωμένες Πολιτείες, μένω σε μια κυρία από το Μισισίπι, γεννημένη στο Μισισίπι, μεγαλωμένη στο Τένεσι και εγκατεστημένη τελικά στην Καλιφόρνια, τρεις εμβληματικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που σημάδεψαν τη ζωή της 38χρονης πλέον Hayley Williams, Hayley Nicole Williams, το πλήρες όνομά της. Την ακούμε ήδη την Hayley Williams στα ραδιόφωνά σας να τραγουδά το True Believer.

True Believer από την Hayley Williams. Το έχω πει και το έχω ξαναπεί και πάντα μου αρέσει να το λέω. Απολαμβάνω τη διάδραση με τους ακροατές του Χαμένου Σαββατοκύριακου και του Κόκκινου φυσικά. Ποτέ δεν έχει τύχει να θίξω κάτι και να μην βρω ανταπόκριση, ακόμα περισσότερο όταν κάνω κάποια ερωτήματα με δώρο για αυτόν που θα απαντήσει ή για αυτήν που θα απαντήσει σωστά, κάποιο βιβλίο, κάποια πρόσκληση, κάποιο δίσκο, whatever. Έλεγα νωρίτερα που ακούγαμε τους Cracker για το τραγούδι τους, το Sweet Thistle Pie, που σημαίνει τσουκνιδόπιτα, και έλεγα ότι εκεί στις κεντρονότιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών συνηθίζεται το έδεσμα. Αμέσως ο ακροατής Χρήστος, ως Κρίς υπογράφει, Χρήστος προφανώς, μου έστειλε συνταγή τσουκνιδόπιτας από την γνωστή μαγείρισα Αργυρό Βαρβαρίγου, που σημαίνει ότι το έδεσμα συναντιέται και στα ελληνικά μενού. Να λοιπόν και κάτι χρήσιμο που έμαθα σήμερα εδώ. Ένας άλλος ακροατής μου είχε στείλει νωρίτερα μήνυμα και λέει: ωραία τα λες για το Μουντιάλ και για το Champions League, για τα χάλια του ελληνικού ποδοσφαίρου στον τελικό του μπάσκετ της Ευρωλίγκας την περασμένη εβδομάδα, εννοεί του ελληνικού ποδοσφαίρου προφανώς, για την εμπλοκή του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελου Μαρινάκη στα χάλια αυτά. Για αυτά τα χάλια λοιπόν μου λέει δεν είπες τίποτα, δεν ήθελα να πω τίποτα γιατί δεν έχει και νόημα εγώ να σχολιάζω τα πάντα αφενός. Αφετέρου στα δικά μου μάτια αυτά τα στιγμιότυπα κάκης της αισθητικής από την εμπλοκή και τους τσαμπουκάδες και τις χειροδικές μεταξύ Ευάγγελου Μαρινάκη και Πρωθυπουργικού Ανιψιού Δημητριάδη εκεί στα επίσημα του ΟΑΚΑ, εμένα μου έφεραν στο μυαλό πίνακες του Καραβάτζιο. Και επειδή πάντα ευχαριστιέμαι να επιστρέφω στους πίνακες του Καραβάτζιο, μπήκα σε αυτό το τρυπάκι και έκανα έτσι ένα παιχνίδι, έβλεπα τα βίντεο, έκανα stop καρέ σε διάφορες εικόνες από το επεισόδιο και προσπαθούσα να κάνω την αντιστοίχηση με τις αντίστοιχες δημιουργίες του Μικελάντζελο Μερίσι Ντα Καραβάτζιο, που ο σπουδαίος αυτός ζωγράφος και φλεγόμενος χαρακτήρας σαν άνθρωπος έζησε μόνο 39 χρόνια, γεννήθηκε στο Μιλάνο και πέθανε εκεί στο Πόρτο Εκόλε, μια ιταλική πόλη που βρίσκεται στην Τοσκάνη και που έχει γίνει διάσημη ακριβώς γιατί εκεί ετελεύτησε το βίο ο Καραβάτζιο. Δείτε τις σκηνές με τα σκισμένα πουκάμισα και τις χειροδικίες και πατήστε ένα stop στο βίντεο και μετά αναζητήστε οποιονδήποτε πίνακα του Καραβάτζιο και θα διαπιστώσετε ότι έχω δίκαιο στον παραλληλισμό που κάνω. Yeah.

Ιζαμπέλα Πέσκαρντ κάνει καριέρα σαν Ιζαμπέλα Σκέτο. Την έχουμε ακούσει αρκετές φορές εδώ στο χαμένο Σαββατοκύριακο. Είναι το κορίτσι που συνδυάζει και στο αίμα που τρέχει στις πλεύες της και στην εμφάνιση, στο look της, τα δύο άκρα της καταγωγής της. Ο μπαμπάς από τη Δανία, η μαμά από την Αιθιοπία και η Ιζαμπέλα που το δίπολο δεν σταματά μόνο στην καταγωγή αλλά και στις δραστηριότητες. Είναι τραγουδοποιός, μουσικός, στυλίστρια και σχεδιάστρια μόδας και με μοντέλο εκεί στη Δανία, γιατί το παρουσιαστικό της το έχει επιβάλει αυτό, αυτή την τελευταία της δραστηριότητα. Την ακούσαμε την Ιζαμπέλα στο tag και εσείως οδεύουμε προς το φινάλε του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου, το οποίο φινάλε θα είναι ένας αποχαιρετισμός στον μέγιστο, στον μπαμέγιστο Sonny Rollins, Walter Theodore, συνονόματός μου, Walter Theodore Sonny Rollins, γεννημένος το 1930, 96 χρονών μακροημέρευσε και μας άφησε χρόνους προ 6 ημερών, ο μεγάλος σαξοφωνίστας και πολύ σπουδαίος μουσικός και σαν δημιουργός μεγάλων σχημάτων που σημάδεψαν την ιστορία της jazz. Σαν καλλιτέχνη σημάδεψε τη μουσική αλλά και σαν πολιτική περσόνα δεν έκρυψε ποτέ τις πεπιθήσεις του που αφορούσαν φυσικά στην τύχη της φυλής του εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πω ότι υπάρχει μια σπουδαία φωτογραφία του 1958 που ονομάζεται «Μια σπουδαία μέρα στο Χάρλεμ», «A Great Day in Harlem», απεικονίζει 57 σπουδαίους μουσικούς της jazz και ο Sonny Rollins ήταν ο τελευταίος επιζών από τους μουσικούς αυτής της φωτογραφίας. Για το φινάλε της απόψινής εκπομπής πηγαίνω 70 χρόνια πίσω. Στέκομαι στο άλμπουμ του που τον χαρακτηρίζει και σαν τίτλος «Ο κολοσσός του σαξοφόνου», «Saxophone Colossus». Ένα άλμπουμ που το Κογκρέσο το έχει περιλάβει στα σπουδαιότερα ηχογραφήματα της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από το Saxophone Colossus ακούμε αυτόν τον κολοσσό του σαξοφόνου που χάθηκε προημερών στο Σεν Τόμας. Με αυτό πάμε προς το τέλος για απόψε.

αποχαιρετώντας τον Sonny Rollins λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ κλείνοντας τους δύο ηχολήπτες που διαδοχικά ήταν εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του Κόκκινου, ο Λάζαρος Καραγιάννης και η Σοφία Ξερικού. Αποχαιρετώ και όλους όσους και τους ευχαριστώ έστειλαν μηνύματα όλη αυτή την ώρα που ήμουν στο ραδιοφωνικό αέρα. Ευχαριστώ και όλους όσους και όσες αντέξατε τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Εύχομαι καλή δύναμη για ό,τι μας ξημερώνει από αύριο Δευτέρα και καλό μήνα κιόλας και καλή φώτιση, μια που είναι η αυριανή μέρα, η μέρα του Αγίου Πνεύματος. Λίγο φωτισμένο πνεύμα δεν έβλαψε κανέναν. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ κυρίες και κύριοι.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Αντιδράσεις προκαλεί και η σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εξαγγείλει εκ νέου την επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ για τον Ιούνιο, καθώς και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί. Το έχει συνήθειο να φορτώνει πρώτα τους πολίτες με βάρη και μετά να φοράει το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε τεντωμένο σκηνή διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ σκλήρινε τους όρους της πρότασής του και έστειλε νέα εκδοχή του κειμένου της συμφωνίας στην Ταχυράνη, σύμφωνα με τους New York Times. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, διεμήνυσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ταχυράνης Μοχάμαντ Μαγίρ Γαλιμπάφ. Την επίγουσα σύγκληση του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησε η Γαλλία μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο Νότιο Λίβανο. Αντιδράσεις προκαλεί άφεξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στον Πειραιά στις 3 Ιουνίου. Την έντονη αντίθεσή τους εκφράζουν 5 σωματεία εργαζομένων στον Πειραιά, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τους το κρουαζιερόπλοιο μεταφέρει Ισραηλινούς στρατιωτικούς. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τόνισε ο Δημήτρης Μελίδης μιλώντας στο Sky, χαρακτηρίζοντας τα σχετικά σενάρια ως επιστημονική φαντασία. Σχολιάζοντας τη συζήτηση για τη δεύτερη και την τρίτη θέση στις εκλογές, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι η συζήτηση αυτή δεν έχει ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο, εφόσον δεν οδηγεί σε προοπτική κυβερνητικής αλλαγής. Σημάδια πίεσης καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός στο ξεκίνημα της σεζόν, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ΣΕΤΕ για τον Απρίλιο, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις κατέγραψαν μείωση 1,9%. Άνοιχτα θα παραμένουν αύριο Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Κανονικά θα λειτουργήσουν και οι λαϊκές αγορές. Κλειστές θα είναι οι δημόσιες υπηρεσίες και οι τράπεζες. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο ασθενείς για πιθανή μόλυνση από τον ιό Έμπολα παρακολουθούν οι υγειονομικές αρχές της Βραζιλίας, γεγονός που πυροδοτεί περαιτέρω ανησυχίες για την εξάπλωση της επιδημίας του θανατηφόρου ιού που έχει ξεσπάσει στην Κεντρική Αφρική. Οι δύο ασθενείς, σε Ρίο Ντετζανέιρο και Σάο Πάολο, είναι υπήκοοι Κονγκό και Ουγκάντας, όπου έχουν καταγραφεί και τα περισσότερα κρούσματα του ιού. Στην αθλητική ενημέρωση, ένας νεκρός μοτοσυκλατιστής που έπεσε σε κυκλειδώματα, 219 τραυματισμοί πολιτών και αστυνομικών και 780 προσαγωγές, είναι ο απολογισμός των χθεσινών συγκρούσεων στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Κατόπιν όλων αυτών, αποφασίστηκε να μην πραγματοποιηθούν οι σημερινές εορταστικές εκδηλώσεις υποδοχής των ποδοσφαιριστών στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, αλλά στο πεδίο του Άρεως, όπου ο χώρος είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί από την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έφριος αναμένεται αύριο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει στην Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην εκπομπή Contact με τον Κώστα Τζακίρη.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5 contact και Κώστας Τσακίρης στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα, δηλαδή μέχρι και τις 8. Καλώς ανταμώσαμε και σήμερα. Σας χαιρετίζω από την Αθήνα. Για όσους είστε και στη Θεσσαλονίκη, μας ακούτε 91 και 4, στην Πάτρα 107 και 7 και διαδικτυακά από την Αυγή. Όπου και αν βρίσκεστε εντός και εκτός των πόλεων, αρκετοί έχετε φύγει από τα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, κινούμενοι προς νησιά, χωριά και όπου φύγει. Η αργία της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος δημιούργησε μια συνθήκη όπου το φευγείο καλά κρατεί και πολύ καλά κάνετε και σας ζηλεύουμε όσοι βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας και είμαστε πολύ λίγοι, θα έλεγα, στο κέντρο όπως ερχόμουν. Δεν είδα κίνηση καθόλου, αρκετοί τουρίστες, το μετρό γεμάτο με γκρουπ τουριστών. Σε λίγη ώρα στην εκπομπή η αγαπημένη φίλη Τελαντούχα, συναδέλφισα δημοσιογράφος, αλλά εσείς την αγαπάτε ιδιαιτέρως για την συγγραφική της ικανότητα, ένα ταλέντο που δημιουργεί εικόνες, δημιουργεί δράσεις και όλα αυτά τα έχετε μαζί σας στην παραλία, στο σπίτι, στο μπαλκόνι, στη τζάντα, στο γραφείο, μέσα από τα βιβλία της. Θα μιλήσουμε για το νέο της βιβλίο που κυκλοφορεί τώρα στα μέσα του Ιούνιου. Η Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη θα είναι κοντά μας σε λίγα λεπτά και μέχρι να την υποδεχτώ θα σας χαρίσω ένα τραγούδι για το «Καλώς ανταμώσαμε». Στον ήχο η Σοφία Ξερικού και καλό μας ταξίδι.

0: Επικοινωνούμε και μέσα από το Viber, δηλαδή στο 6985-87-059. Ελάτε σας παρακαλώ πολύ για τα μεταμηνύματά σας, φωτογραφίες. Ενημερώστε μας για το που βρίσκετε, που βρίσκεστε, συγγνώμη, από που μας ακούτε. Και θέλω οπωσδήποτε φωτογραφίες. Είναι πολύ ωραία αυτή η ώρα, ωραία τα χρώματα του ουρανού και των διαθέσεων και θα ήθελα να παραμείνουν έτσι φωτογραφικά αποτυπώματα. Λοιπόν, όπως προείπα και στην εισαγωγή μου, η Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη, πολύ αγαπημένη σας συγγραφέας και δημοσιογράφος, είναι στο στούντιο. Θεοφανία, καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Πολύ χαίρομαι που ήρθες, είσαι η χαρά της ζωής. Από την ώρα που σε συνάντησα στην είσοδο, έχεις ένα χαμόγελο, έχεις ομορφύνει εκπληκτικά.
1: Αχ, σε βοήθεια, Κωνσταντίνε.
0: Έχεις...
1: Πάντα αντικειμενικός, θα πω.
0: εγώ φημίζομαι για την αντικειμενικότητα.
1: Χαίρομαι.
0: Αλλά αλήθεια τα πιστεύω για σένα. Και τα λέω, δεν θα τα έλεγα αλλιώς. Δεν θα έλεγα αυτές. Δεν είναι υπερβολές. Είσαι πραγματικά ένας άνθρωπος πολύ χαρούμενος, πολύ θετικός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς
1: το... Εύχομαι η ζωή να με βοηθήσει να παραμείνω έτσι.
0: Ωραίο. Βέβαια το δημιουργείς γιατί όποιες δυσκολίες και αν περνάμε, καταφέρνεις με κάποιον τρόπο και πες μου πώς το καταφέρνεις να παραμένεις αισιόδοξη, χαμογελαστή.
1: Νομίζω ότι είναι, υπάρχουν δύο επιλογές, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα και κλειδωνόμαστε στο υπόγειο περιμένοντας να πεθάνουμε, ή αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε τη ζωή με όσο περισσότερη δύναμη, χαμόγελο, αισιοδοξία καταφέρουμε να αντλήσουμε από το κουρασμένο ψυχολογικά εαυτό μας. Γιατί όλοι κουρασμένοι είμαστε. Απλά βοηθάει βέβαια και η σύνδεση. Δηλαδή σε είδα και χάρηκα. Οπότε μου βγήκε έτσι και περισσότερη χαρά.
0: Είναι αμφίδρομο. Είσαι πραγματικά μια συναδέλφισσα δημοσιογράφος που με τα πολιτιστικά, τα καλλιτεχνικά, τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ που κάνετε σκίζεται και στο νέο site. Το εγώ πότε δημιουργήθηκε το site?
1: Το εγώ δημιουργήθηκε πριν από 10 μήνες περίπου και ειλικρινά...
0: Πώς είναι εγώ τελεία...
1: Εγώ magazine.gr.
0: Εγώ magazine, ωραία.
1: Και χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, τόσο εγώ όσο και οι άξιοι συνάδελφοι οι οποίοι το τρέχουμε, πραγματικά έχουμε καταφέρει να κάνουμε δυσθεώρητα νούμερα. Είμαστε μέσα στην πρώτη δεκάδα, δεκαπεντάδα των lifestyle site στην ελληνική επικράτεια. Και είναι πραγματικά ένα θαύμα αυτό που έχει γίνει. Δεν το πιστεύουμε ούτε οι ίδιοι. Βέβαια, δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά.
0: Λογικό.
1: Είμαστε από πάνω 24/7, συνέχεια. Εντάξει, έχει όμως τουλάχιστον η κόπη μας ανταμείβονται.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό και είστε και ωραία ομάδα, καλοί συνάδελφοι του συγκεκριμένου έτσι, ρεπορτάζ, τηλεοπτικά, καλλιτεχνικά, πολιτιστικά, διάφορα. Σας παρακολουθώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Και χαίρομαι που αυτό το ανταμείβει ο κόσμος. Και στο λοιπόν, το λοιπόν πώς είναι το περιοδικό?
1: Το λοιπόν είναι πρώτος κυκλοφορία, εβδομαδιαία. Είναι ένα ας πούμε ιστορικό έντυπο. Είναι το πρώτο lifestyle περιοδικό που βγήκε στην Ελλάδα.
0: Το πρώτο το
1: πριν
0: λοιπόν.
1: 36 χρόνια.
0: 36?
1: Ναι, ήταν πρώτο το λοιπόν και μετά ακολούθησαν όλα τα άλλα.
0: Ναι, εντάξει, αρκετά.
1: Αρκετά και πήραμε και σε ένα brand, το Hello, το OK, αυτά και το Ciao και το Hi και
0: όλα, εντάξει, όλα είναι διάφορα. Και
1: τότε που μεσουρανούσαν τη δεκαετία του 90. Αλλά το λοιπόν ήταν το πρώτο και παραμένει, έχει ακόμη πιστούς αναγνώστες και ανθρώπους που πάνε στο περίπτερο και το αγοράζουν. Καλό είναι αυτό για μας. Βάζουμε και τα δυνατά μας, να μην τους απογοητεύουμε.
0: Ναι, γιατί είναι έντυπο, τυπώνεται,
1: είναι έντυπο,
0: περιοδικό.
1: Και το πληρώνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή πάνε οι άνθρωποι το πληρώνουν. Τώρα πια η είδηση που είναι παντού ελεύθερα και χωρίς κόστος. Όμως υπάρχουν κάποιοι χιλιάδες άνθρωποι ευτυχώς κάθε εβδομάδα που πάνε και αγοράζουν το λοιπόν.
0: Πρόγραμμα τηλεόρασης.
1: Όχι, δεν είναι πρόγραμμα τηλεόρασης.
0: Το θυμάσαι το πρόγραμμα τηλεόρασης?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Το θυμάσαι που τα περιοδικά βάζανε πρόγραμμα τηλεόρασης στην πρώτη σελίδα, σαν κράχτη? Γιατί δεν είχαμε άλλο τρόπο να μάθουμε το πρόγραμμα.
1: Αλήθεια?
0: Και από πίσω, ναι,
1: δεν είμαι τόσο παλιά. Μπορεί
0: δεν
1: να
0: είσαι,
1: φαίνομαι, αλλά δεν είμαι.
0: Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, χαίρομαι. Εγώ όμως σε κάλεσα γιατί πέρα από τα περιοδικά, τα site που σκίζεται, ετοιμάζεις νέο βιβλίο που εκεί ο κόσμος δεν ξέρω τι έχει συμβεί μαζί σου ως συγγραφέας. Σε αγαπάει πολύ κόσμος. Έχει τα βιβλία σου πάντα μαζί. Τους βλέπω στο μετρό, στις παραλίες, σε σπίτια. Έλαβα μηνύματα. Σε αγαπάει ο κόσμος. Συγγραφικά δηλαδή.

0: για να δώσει όσο πιο πολλά μπορεί σε αυτό που θα τον τιμήσει με την επιλογή του. Θεωρώ ότι κάνω τα πάντα και αυτό έχει το αντίκρισμα, όπως αυτό που λέγαμε και πριν και για το site.
1: Θέλει χρόνο αυτό, Θεοφανία, δηλαδή ένα βιβλίο για να γραφτεί σημαίνει ότι έχεις αφιερώσει πολύ χρόνο ή η έμπνευση μπορεί να κάνει όλα τα πράγματα πιο γρήγορα?
0: Σίγουρα η έμπνευση τα κάνει όλα πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Όμως για να χτίσεις μια ιστορία, ειδικά εμείς που ασχολούμαστε με το αστυνομικό βιβλίο,
1: ρεπορτάζ φαντασίας,
0: λοιπόν, με το αστυνομικό βιβλίο πρέπει να χτίσεις, να είναι σωστά χτισμένο και δομημένο, ούτως ώστε να μην υπάρχουν απομηχανιστέοι, όλα να δικαιολογούνται με έναν τρόπο, όλα να έχουν ένα λόγο που γίνονται, όλα να έχουν βάση. Αρκεί να σου πω ότι όλοι μου οι ήρωες στα βιβλία τους κάνω το ψυχογράφημα από την ώρα που γεννήθηκαν μέχρι την ώρα που τους συναντάμε μέσα στο βιβλίο. Ούτως ώστε όταν κάποιος δημιουργείται μια δράση.
1: Δηλαδή, εγώ αν τον συναντήσω σε μια ενήλικη ζωή, ας πούμε 40 ετών, εσύ στο μυαλό σου έχεις δημιουργήσει ένα χαρακτήρα.
0: Βεβαίως.
1: Από την παιδική του ηλικία μέχρι να φτάσει.
0: Ακριβώς.
1: Να τον δω.
0: Και τα τραύματά του και το πώς έφτασε ως εκεί που έφτασε, αν είναι καλός ή κακός, που δεν υπάρχουν καλοί κακοί. Όλοι έχουν πάρα πολλά στοιχεία μέσα, όλοι μας έχουμε καλά και κακά στοιχεία και πορευόμαστε υπερισχύοντας το ένα ή το άλλο. Και αυτοί όμως οι ήρωές μου, όταν φτάνουν σε ένα σημείο και δημιουργούν μια δράση μέσα, π.χ. έναν φόνο, κάποιος δεν γίνεται εγκληματίας έτσι. Ναι. Κάτι έχει συμβεί.
1: Είναι δύσκολο όμως αυτό.
0: Από κάπου
1: δεν
0: έχει ξεκινήσει,
1: δύσκολο.
0: Από μια οικογένεια, από τα τραύματά του, από την κακοποίησή του, από το θεωρώντας ότι να πονάμε τον άλλον ή να επεμβαίνουμε στη ζωή του, είναι φυσιολογικό. Ναι. Όλα έχουν ένα λόγο που γίνονται.
1: Μια αιτία.
0: Η
1: χρυσή τομή αυτής της αιτίας, πόσο δύσκολο είναι να το καταγράψεις, γιατί αν υπερφωτίσω την αιτία, υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο σε ένα βαθμό να δικαιολογήσω τον εγκληματία, τον δολοφόνο. Πώς ένα συγγραφέας.
0: Δεν τον δικαιολογώ. Ναι. Τον κατανοώ και τον ερμηνεύω. Αλλά δεν τον δικαιολογώ. Γιατί όλοι έχουμε τραύματα, όλοι ενδεχομένως έχουμε περάσει άσχημες καταστάσεις, δεν φτάσαμε να εγκληματίσουμε. Υπάρχει και κάτι άλλο. Και εκεί έρχεται ο καθένας.
1: Μπορείς να είσαι αντικειμενική με τους ήρωές σου?
0: Όχι. Δεν είμαι ποτέ. Και το κακό είναι ότι ακόμα και τον κακό και αυτόν και τον δολοφόνο, και στο τέλος θα τον αγαπήσω και κάπως θα προσπαθήσω. Δεν μπορώ να είμαι, γιατί είναι δικά μου παιδιά.
1: Οι ήρωες που εσύ αγάπησες. Τους αγάπησε ο κόσμος, μας δίνεις μια κατένθηση να τους αγαπήσουμε κι εμείς, ή τελικά αποστασιοποιείσαι και μπορεί άλλον να αγαπήσεις εσύ κι άλλον να αγαπήσεις?
0: Ξέρεις κάτι, είναι σαν τις μαμάδες με τα παιδιά τους που κάνουν τις σκανταλιές, εντάξει, στο όριο τέλος που συζητάμε τώρα, που κάνει μια σκανταλιά και μπορείς να πετάξεις μια πέτρα κάπου, ένα παιδάκι να χτυπήσει ένα γόνατο. Και αυτός που θα φάει την πέτρα θα γίνει έξαλλος και θα πει γιατί, και θα πει κρίμα, το παιδάκι δεν κατάλαβε, συγγνώμη, ξέρω, η μαμά δεν το δει σαν έγκλημα αυτό. Κάπως έτσι γίνεται σε σχέση με το κοινό και με μένα. Όχι ότι δικαιολογώ τον εγκληματία, αλλά το ότι κατανοώ το λόγο που έφτασε εκεί.
1: Τα βλέπεις με μια,
0: μια άλλη ματιά.
1: Μητρική στοργή της δημιουργίας.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, νομίζω όλοι οι συγγραφείς είμαστε έτσι.
1: Γιατί είσαι τριήμερο Αθήνα?
0: Για πες μου.
1: Τώρα ήρθα σε αυτό γιατί βλέπω ευθέλουν οι ακροατές μας φωτογραφίες και ο Ανδρέας μόλις έστειλε. Ανάφη, όπως φαίνεται, από καμάρι, θύρας. Πρώτο μπάνιο σήμερα, μας τρώει χρόνια η δουλειά. Μπράβο Τσακίρη με τις εκπομπάρες, ο Ανδρέας. Και μια εκπληκτική φωτογραφία. Μόνο εμείς μείναμε, Θεοφανία, εδώ. Γιατί είσαι εδώ? Όταν κανονίζαμε το πρόγραμμα και βλέπω ότι θα έρθεις Κυριακή 31, λέω θα είναι ρε παιδιά η Θεοφανία στην Αθήνα. Με ξάφνιασες.
0: Όπως είπαμε, το τίμημα της επιτυχίας εισαγωγικά για αυτό που λέγαμε για το site πριν είναι μεγάλο. Δηλαδή δουλεύεις και Σαββατοκύριακα, δουλεύεις όλη την ημέρα, δηλαδή είσαι συνέχεια από πάνω, ειδικά τώρα που είναι στην αρχή και πρέπει να δρομολογηθεί και να σταθεί στα πόδια του.
1: Δημοσιογραφία ρε παιδιά, δεν έχει ωράρια.
0: Δεν έχει ωράρια. Δεν έχει Σάββατα, δεν έχει Κυριακές, δεν έχει τίποτα. Ειδικά αν αγαπάς αυτό που κάνεις πολύ. Και είναι η ζωή σου, γιατί εμένα αυτή είναι η ζωή μου. Δηλαδή και στη θάλασσα να πάω, πάλι με τα νούμερα θα ασχοληθώ, πάλι με τα θέματα θα ασχοληθώ.
1: Αισθάνεσαι περισσότερο δημοσιογράφος, συγγραφέας? Ποια είναι η δουλειά που πιο πολύ έτσι οικειοποιείσαι?
0: Λοιπόν, θα πω κάτι το οποίο εδώ πέρα η φίλη μας η χοληπτήρα δεν πιστεύει στα ζώδια. Όμως εγώ επειδή πιστεύω, είμαι δίδυμος. Οπότε είμαι διπολική. Αγαπάω και τα δύο με την ίδια τρέλα. Δηλαδή, λατρεύω τη μοναχικότητα του συγγραφέα, όπου είμαι μόνη μου εγώ και ο υπολογιστής μου και ήρωές μου και όλο αυτό έτσι.

0: δημιουργεί ένα σχεδόν μυσταγωγικό πράγμα όταν είμαι εγώ και το βιβλίο μαζί. Και μετά από την άλλη δεν μπορώ με τίποτα να απαρνηθώ την τρέλα της καθημερινότητας, με δεκάδες τηλέφωνα χτυπάνε, με χαμό στα mail, με χαμό στο site, με χαμό στα περιοδικά, με τυπογραφία, με δημοσιογράφη. Δεν μπορώ, δεν γίνεται και αυτό.
1: Θα έκανες ποτέ άλλου τύπου δημοσιογραφία? Γιατί το καλλιτεχνικό, το πολιτιστικό, το πολιτισμικό, το τηλεοπτικό είναι ένα ρεπορτάζ. Έχει την αξία του, δεν το λέω αλίμονο. Αλλά έχει μια άλλη έτσι διάθεση. Δεν είναι πολεμικό ρεπορτάζ. Δεν έχει στενάχωρες ειδήσεις. Πέρα από απαχωρήσεις ή το να κλείνουν μέσα, αυτό είναι εξαιρετικά στενάχωρο. Αλλά συνήθως η καθημερινότητα ενός δημοσιογράφου του τηλεοπτικού, του καλλιτεχνικού, είναι πιο ευχάριστη.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι που σκέφτομαι αυτές τις μέρες πάρα πολύ έντονα. Όντως, το lifestyle ρεπορτάζ και αυτό το είδος τέλος πάντων της δημοσιογραφίας είναι πιο πολύ χαχαχού, αυτά, παντρεύω, γάμι, αυτό, βαφτίσια σχέσεις το ένα το άλλο, τα τηλεοπτικά, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, ποιος φεύγει, ναι, ποιος κόβεται και όλα αυτά που όλα αυτά.
1: Αρκετή ίντριγκα.
0: Έρχονται κάποιες στιγμές, όπως αυτό που έγινε τώρα με την Κοκόμαστρο Κώστα,
1: ναι,
0: που είμαστε μια εβδομάδα άρρωστοι όλοι. Δηλαδή, που λες, δεν μπορώ αυτό να το διαπραγματευτώ,
1: ναι, το ενώ το ξέρω,
0: δεν μπορώ. Βέβαια είναι πιο σπάνιο.
1: Γνωριζόσουν με τη Γωγό.
0: Ναι, τη Γωγό τη ξέραμε όλοι, γιατί μεγαλώσαμε μαζί με τη Γωγό. Μεγαλώσαμε μαζί με τη Γωγό. Ήμασταν και κάποιες έτσι πιο, θα πω, γνωστοί περισσότερο, ναι, από το κανονικό. Γνωρίζαμε την κατάσταση, γνωρίζαμε αυτή την ιστορία, γνωρίζαμε ότι δεν ήταν καλά και φτάσαμε σε ένα σημείο που έφυγε η Γωγό.
1: Δεν θέλαμε να το πει. Εγώ δεν τη γνώριζα, αλλά γνώριζα συγγενικά τις πρόσωπα και συζητούσαμε.
0: Κάπως έτσι.
1: Και γνωρίζαμε το δυσκολία της κατάστασης, αλλά δεν μπορούσαμε να αποδεχθούμε ότι θα φύγει εγώ. Αρνιόμασταν να δούμε μια πραγματικότητα που από την ημέρα της γέννησης του παιδιού της, ταυτόχρονα και στα ειδησιογραφικά site έπαιξε η ανακοίνωση του καρκίνου. Αυτό δηλαδή. Μια ιστορία εγώ που
0: τρομερό
1: πραγματικά μας...
0: αυτό, τρομερό και απίστευκα. Βλέπουμε ότι και με το θάνατό της αλλά και με την αντιμετώπιση των δικών της ανθρώπων, ειδικά του άντρα της, δεν το συζητάμε, που έγινε πανελλήνιο είδωλο ο Δέλλας, δηλαδή πραγματικά όλες οι γυναίκες λέμε αυτοί είναι οι πραγματικοί άντρες της. Και αυτό είναι το φυσιολογικό και το αυτονόητο.
1: Ναι.
0: Και όμως καταλαβαίνουμε ότι οι σχέσεις έχουν αλλάξει τόσο πολύ που το αυτονόητο το βλέπουμε περίεργο. Δηλαδή το καταλαβαίνεις,
1: αυτό ένας άντρας
0: που στάθηκε δίπλα στη γυναίκα του και την αγάπησε βαθιά και ήταν εκεί μέχρι την τελευταία τη στιγμή, το θεωρούμε όλοι τεράστιο. Λες και δεν είναι το αυτονόητο αυτό. Και όμως δεν είναι το αυτονόητο.
1: Δεν είναι τελικά.
0: Γιατί
1: και
0: εμείς σε διάφορα δημοσιεύματα που βάζουμε στα social του σταθμού, του site μας, γράφουν από κάτω ότι όχι, δεν είναι δεδομένο. Πάρα πολλοί άντρες αφήνουν τις γυναίκες τους όταν αυτές διαγνωστούν με κάτι τόσο σοβαρό. Εξαφανίζονται, δεν το αντέχουν, δεν μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος και μάλλον μου φαίνεται βαρύνα με την κουβέντα, ας πούμε, κάτι πιο ελαφρύ.
1: Όχι, βαρύνα με, αλλά έχει την αξία του, γιατί σε παρακολουθώ με πολύ προσοχή. Μια γυναίκα να νοσήσει από καρκίνο και να χάνει τον σύντροφο, να... πραγματικά αυτό που περιγράφεις είναι τραγικό. Λοιπόν, νέο βιβλίο.
0: Νέο βιβλίο, λοιπόν, ας μιλήσουμε για το νέο βιβλίο. Το νέο μου βιβλίο λέγεται «Χωρίς άλοθη».
1: Χωρίς άλλο, θα αστυνομικό.
0: Ξεκίνησε αυτό το βιβλίο, είναι αστυνομικό, είναι μυστηρίου και λίγο θρίλερ. Δεν θα τρομάξετε πολύ, θέλω να πω στους φίλους αναγνώστες, γιατί πολλοί φοβούνται. Λοιπόν, αλλά ξεκίνησε πραγματικά από έτσι, μία εικόνα. Μία εικόνα που είδα μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Σκέφτηκα μία παιδική ζωγραφιά και από αυτή την παιδική ζωγραφιά που αναπαριστούσε μία γυναίκα σφαγμένη πάνω σε ένα πιάνο, χτίστηκε ένα βιβλίο. Χτίστηκε όλο το βιβλίο. Χτίστηκαν όλοι οι ήρωες, χαρακτήρες.
1: Το περιγράφεις ως παιδική ζωγραφιά, ένα τέτοιο θέμα. Γιατί παιδική ζωγραφιά?
0: Γιατί είναι μια ζωγραφιά η οποία είναι σαν να την έχει κάνει ένα παιδάκι που δεν ξέρει πολύ καλά να ζωγραφίζει.
1: Υπάρχει αυτή η ζωγραφιά, δημιουργήθηκε? Όχι, το σκέφτηκες?
0: Το σκέφτηκα.
1: Θα έχει ενδιαφέρον να το δημιουργήσετε.
0: Και σκέφτηκα ότι είναι αυτή η ζωγραφιά πάνω σε ένα πιάνο και μετά από λίγο.
1: Μια γυναίκα δολοφονημένη.
0: Μια γυναίκα δολοφονημένη πάνω στο πιάνο, ναι, εκεί που βρίσκεται η ζωγραφιά. Και αυτή η γυναίκα μετά βρίσκεται πάνω στο πιάνο δολοφονημένη. Από εκεί ξεκίνησε από αυτή την έκλαμψη που είχα με αυτή τη ζωγραφιά που ήταν πάνω σε ένα πιάνο. Και από εκεί χτίστηκε μια ιστορία, η οποία, επειδή εγώ πάντα φροντίζω στα βιβλία μου, ό,τι είδος και αν είναι, ακόμα από ιστορικό μέχρι μυστηρίου μέχρι αστυνομικό, πάντα έχει κοινωνική προέκταση. Πάντα έχει τις ρίζες του. Πάντα και πάντα πρωταγωνιστής ή παύλα πρωταγωνίστρια, είναι η οικογένεια. Από την οικογένεια ξεκινούν όλα. Και έτσι έχει χτιστεί.
1: Άρα πιάνεις την αρχή, θα πάμε σε διάλειμμα, θέλω λεπτομέρειες, θέλω να μου πεις πότε ήταν αυτή η ιδέα, πότε το σκέφτηκες αυτό, πόσο καιρό πριν.
0: Πέρσι.
1: Πέρσι. Άρα έχεις περίπου 10-12 μήνες κράτησε η συγγραφή αυτή.
0: Η συγγραφή όχι, κράτησε λιγότερο.
1: Λιγότερο,
0: αλλά με το που μου ήρθε να το γράφω.
1: Χωρίς άλοθη.
0: Χωρίς άλοθη.
1: Εκδόσεις.
0: Εκδόσεις Χάρτινη Πόλη, εκεί που με τα τελευταία 10 χρόνια, τώρα πια όχι απλά σπίτι, είναι οικογένεια. Η Χάρτινη Πόλη είναι οικογένεια πια για μένα.
1: Χάρτινη Πόλη κυκλοφορεί, πότε το χωρίς άλλο.
0: Κυκλοφορεί στις 9 Ιουνίου που είναι και τα γενέθλιά μου. Καθόλου τυχαίο, εύχομαι να τα καταφέρουμε, να είναι συμβολικό. Και
1: θα έρθουμε με λεπτομέρειες μετά το διάλειμμα. Παραμείνετε παρακαλώ στο κόκκινο.
2: Στο κόκκινο. Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
3: Μια τραγικομωδία.
2: Ή και όχι.
3: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
2: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
3: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
2: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
3: Λιδία Στέφου,
2: Βασίλης Τσαλίκης,
3: Μιχάλης Ψαλίδας.
2: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
3: Εισιτήρια στο more.com.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.
2: Στο κόκκινο.

0: 7 και 33 είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, 105 και 5 contact και κόστα σακύρια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Για τη Θεσσαλονίκη μας ακούτε 91 και 4, για την Πάτρα 107 και 7, αλλά και διαδικτυακά από την Αυγή, όπου και αν βρίσκεστε, από την Ανάφη, τη Σαντορίνη, την Αττική, τη Χαλκιδική, την Κομωτινή, παντού. Χαίρομαι που οι φίλοι του κόκκινου και του contact είστε σε πολλές περιοχές και καταφέρνουμε και είμαστε όλοι μαζί έτσι μέσα σε έναν αόρατο ιστό, μια πραγματικά πολύ έτσι ενεργή παρέα που κατάει αρκετά χρόνια. Λοιπόν, σήμερα να επαναλάβω ότι συζητάμε με την αγαπημένη συγγραφέα και δημοσιογράφο, τη Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη, με αφορμή το νέο της βιβλίο που θα κυκλοφορεί σε 9 του Ιούνιου στα γενέθλιά σου, Θεοφανία, με τίτλο «Χωρίς άλοθη».
1: «Χωρίς άλοθη».
0: Γιατί επέλεξες τα γενέθλια για να κυκλοφορήσεις το «Χωρίς άλοθη»?
1: Κοίταξε, πάντα, είτε κάνω παρουσίαση, είτε κυκλοφορώ ένα βιβλίο, θέλω να βάζω μια κομβική ημερομηνία για μένα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κάπως μου φαίνει λίγο γούρι αυτό. Δεν ξέρω, είναι, ξέρεις, από τα περίεργα που έχει ο καθένας.
0: Σημαντικές ημερομηνίες,
1: ναι,
0: για σένα.
1: Ναι, για μένα, ναι.
0: Άρα γενέθλια και κυκλοφορία. Δεν έχεις παρουσίαση, δεν έχεις και παρουσίαση.
1: Όχι, έχω αποφασίσει φέτος να μην κάνω παρουσίαση.
0: Γιατί?
1: Δεν κάνω συχνά παρουσιάσεις. Θεωρώ ότι αυτό το κάθε χρόνο, δεν ξέρω, κάπως σε μένα θέλω να έχω πράγματα, να πω, θέλω πράγματα να κάνω, θέλω να βλέπω τον κόσμο, να μην τους αναγκάζω κάθε χρόνο να βιώνουμε το ίδιο. Τώρα, ας πούμε, έκανα πρόπερση, πριν 1,5 χρόνο, έκανα για την Κατάρα στο Ίδρυμα Θεοχαράκη μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Καταπληκτική, ήρθε πάρα πολλοί κόσμος. Θα κάνω του χρόνου, με το καλό, να είμαστε καλά, στο επόμενο βιβλίο.
0: Μ' αρέσει που λες δεν κάνω παρουσιάσεις, αλλά δεν λες ποτέ δεν θα βγάλω βιβλίο.
1: Όχι, όχι, όχι. Το βιβλίο είναι το φάρμακό μου.
0: Έχεις σκεφτεί, ναι, δηλαδή μπορεί να το σκεφτείς σε 6 μήνες, 7, θα το βγάλεις το βιβλίο. Η παρουσίαση μπορεί να γίνει κάθε 2, κάθε 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έχει λογική όπως το λες, για να μην εξαντληθούμε. Η έμπνευση στερεύει, σταματάει
1: ποτέ? Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν σταματάει ποτέ.
0: Σου είναι τόσο εύκολο, δηλαδή εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο να σκεφτώ μια εικόνα μιας δολοφονημένης γυναίκας, όπως το είπες, πάνω στο πιάνο, και αυτό από εκεί να το πάρω και να το δημιουργήσω μια ιστορία.
1: Συμβαίνει κάτι μεταφυσικό με τα βιβλία. Και όταν ξεκινήσεις, είναι σαν να σε τραβάει, σαν να σε τραβάνε οι ήρωες, σαν να σε τραβάει η ίδια η πλοκή, σαν να θέλει αυτό να σε πάει. Δεν σε αφήνει. Δεν σε αφήνει. Θες να το γράψεις. Και από ένα σημείο και μετά, αυτό που λένε πολλοί συγγραφείς και είναι αλήθεια, δηλαδή πραγματικά το πιστοποιώ και το υπογράφω, είναι ότι οι ήρωες σε πηγαίνουν την πλοκή εκεί που θέλουν. Δηλαδή, έχω σκεφτεί σε όλα μου τα βιβλία, ό,τι και αν έχω πει ότι θα γίνει στο τέλος, δεν έχει γίνει ποτέ. Γιατί οι ήρωες αποφασίζουν για μένα. Αυτό δεν έχει ακριβώς μεταφυσική διάσταση. Στην πορεία του βιβλίου, φτιάχνοντας και χτίζοντας την κάθε προσωπικότητα, αναγκάζεσαι να πηγαίνει σύμφωνα με τον ρυθμό της. Οπότε αλλάζει και το ρου της ιστορίας του βιβλίου.
0: Ναι, το ακούω. Το ακούω σοβαρά. Το έχω ακούσει και από άλλους συναδέλφους, έτσι, δικούς σου συγγραφείς. Αλλά μου φαίνεται πραγματικά, έχετε πολύ ιδιαίτερο ταλέντο να δημιουργείτε, να ακολουθείτε τους ήρωες που εσείς δημιουργήσατε, και θέλω να μας βάλεις μέσα στον κόσμο του νέου σου βιβλίου. Τι ακριβώς είναι το άλοθη, το χωρίς άλοθη?
1: Λοιπόν, η ιστορία ξεκινάει με τη Λιτό, η οποία έφυγε από την Ελλάδα το 2015 με την κρίση, ψάχνοντας να βρει...
0: Η Λιτό Ράλι.
1: Η Λιτό Ράλι. Ψάχνει να βρει, λοιπόν, είναι δημοσιογράφος, έχει σπουδάσει δημοσιογράφος. Πρώτη φορά βάζω δημοσιογράφος σε βιβλίο μου, να ξέρετε. Δεν χρησιμοποιώ συνήθως πράγματα έτσι που με αφορούν. Αλλά για κάποιο λόγο, που μετά θα το δούμε στο βιβλίο, έπρεπε να είναι δημοσιογράφος. Φεύγει, λοιπόν, για τη Βρετανία, ψάχνοντας να βρει την τύχη της εκεί πέρα, γιατί η Ελλάδα καταραίει τότε, το θυμόμαστε όλοι αυτό. Και ειδικά στο θέμα του τύπου υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και τα αφήνει όλα για μια καλύτερη ζωή εκεί, για καριέρα και τα λοιπά. Πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά...
0: Το βιβλίο ξεκινάει εκείνη τη χρονολογία? Αυτό που μας λες είναι μέσα στο βιβλίο?
1: Όχι, το βιβλίο ξεκινά με το θάνατο του πατέρα της Ελιτούς το 2025-24, που πεθαίνει και η Λιτό αναγκάζεται να επιστρέψει από την Βρετανία,
0: όπου έμεινε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Όπου έμενε, ναι, από το 2015, που έψαχνε να βρει την τύχη της εκεί ως δημοσιογράφος, και τα διαδικαστικά, για να δει τι θα κάνει με τα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα της και ό,τι έχει μείνει, τέλος πάντων, γιατί οι δυο τους είχαν κάπως παγώσει σχέσεις τους.
0: Ναι.
1: Επιστρέφοντας, λοιπόν, στην Ελλάδα, στο πατρικό της, βρίσκει αυτή την παιδική ζωγραφιά. Αν τη φτύσσα στο σπίτι, βλέπει αυτή τη ζωγραφιά πάνω στο πιάνο. Δεν δίνει και πάρα πολύ σημασία. Σκέφτεται ότι μπορεί να είναι της καθαρίστριας που είχε προηγηθεί, του παιδιού της καθαρίστριας που είχε προηγηθεί της άφηξής της. Και φεύγει, βιάζεται, είναι και κουρασμένη για να πάει να συναντήσει κάποιους φίλους από το περιβάλλον της οικογένειας και την ξαδέλφη της που έχει να δει πολύ καιρό. Και επιστρέφοντας το βράδυ στο σπίτι, βρίσκει τη θεία της, τη Βάνα, σφαγμένη πάνω στο πιάνο, ακριβώς όπως ήταν στη ζωγραφιά. Και από εκεί ξεκινάει όλο το story. Όλες οι ενδείξεις και κάποιες αποδείξεις την ενοχοποιούν και εκεί που ήρθε για να κλείσει κάποιες οικογενειακές ιστορίες και να ρίξει την τελική μαύρη πέτρα πίσω της, ξαφνικά βρίσκεται προφυλακισμένη για τον θάνατο, για τη δολοφονία,
0: για τη δολοφονία της θείας. Τα στοιχεία αρχικά έδειξαν αυτήν ως ύποπτη.
1: Ναι, ως ύποπτη. Ότι είναι αυτή και γι' αυτό και φτάνει να προφυλακιστεί. Τέλος πάντων, έρχεται κάποιος συνάδελφός της από τη Βρετανία, Έλληνας, ο Φίλιππος, ο οποίος έρχεται να τη συνδράμει. Και στην πορεία της έρευνας που κάνει ο Φίλιππος και ένας αστυνόμος, αρχίζουν να βγαίνουν όλα τα παλιά οικογενειακά θέματα, μυστικά που έκρυβε η οικογένεια Ράλι πάρα πολύ προσεκτικά. Προσπαθώ, ξέρεις, τώρα, γιατί δεν θέλω να κάνω spoiler.
0: Το καταλαβαίνω, λοιπόν, και μου κάνει και εντύπωση, γιατί ήδη μας έχεις πει πολλά και δεν το συνηθίζεται η συγγραφή σου, αλλά τώρα,
1: ναι,
0: μας έχεις βάλει.
1: Αλλά έχει τόσο πολύ, τόσο πολλά θέματα μέσα αυτό το βιβλίο.
0: Μήπως να γίνει το επόμενο τηλεοπτικό.
1: Είμαστε ήδη σε συζητήσεις για το άλλο μου βιβλίο, το Σάσπλους Ενοχούς.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει γίνει ήδη σενάριο και συζητάμε να γίνει και τηλεοπτική σειρά.
0: Είναι τα βιβλία σου, είναι η σειρά. Θα μπορούσαν να είναι από καθημερινά μέχρι σειρά εβδομαδία.
1: Εύχομαι κάποια στιγμή να γίνει και αυτό. Ναι. Θα είναι μεγάλη ευτυχία για μένα να δω τους ηρωές μου ζωντανούς, να τους ερμηνεύουν κάποιοι ηθοποιοί. Μακάρι να γίνει, και να μην γίνει, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με την πορεία μου.
0: Άρα το χωρίς άλοθη. Είναι όλο αυτό που περιέγραψες. Τι θα συμπλήρωνες αυτή την ιστορία χωρίς πόλη, πώς θα το κλείσουμε στον αέρα?
1: Θα συμπλήρωνε ότι δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι γύρω μας και πολλές φορές δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε κι εμείς. Αυτό.
0: Ποιοι είναι γύρω μας και ποιοι είμαστε κι εμείς, ως καθρέφτες των αλλωνών, βέβαια, ως καθρέφτες του εαυτού μας. Ήταν ένοχοι τελικά οι Ράλι?
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Θα σκάσω τώρα, ρε παιδιά. Ήταν τελικά ήλιπτο, ήταν ένοχη. Ξεκινάει τώρα. Πείτε, ρε παιδιά, σε μένα δεν θα το πω. Λοιπόν, 9 του Ιούνιου, Χάρτινη Πόλη, εκδοτικό οίκο, κυκλοφορεί το Χωρίς Άλοθη. Είναι μία από τις προτάσεις του Contact. Είναι βιβλία τα οποία βλέπω κόσμο, τις έχω δει, να κρατάνε στο μετρό, στις παραλίες. Μετρό παίζεις πολύ. Θεοφανία, παίζεις μετρό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς νιώθεις όταν συμβαίνει αυτό που ο κόσμος έχει μαζί του?
1: Βασικά νιώθω πάρα πολύ καλά που, και το έλεγα από παλιά αυτό, ότι όταν πρώτο ξεκίνησα, ότι και έναν άνθρωπο να δω να διαβάζει ένα βιβλίο μου, έναν άνθρωπο, δηλαδή να κατέ ένα βιβλίο δικό μου, για μένα είναι η απίστευτη χαρά. Δεν καταλαβαίνεις πώς είναι. Να και εσύ τώρα που σ' ακούνε κάποιοι άνθρωποι και περνά την ώρα τους μαζί σου. Δεν είναι υπέροχο αυτό? Δεν νιώθεις έτσι? Δεν είναι συγκινητικό?
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί ο Ανδρέας, παράδειγμα, που βλέπει την Ανάφη από το καμάρι και ακούει εμένα, εγώ σιγά μην ήμουν στην Ανάφη ή στο καμάρι και να ακούγα εμένα.
1: Δεν είναι φοβερό. Φαντάζομαι ότι ο Ανδρέας δεν κρατούσε και το Χωρίς Άλοθη.
0: Γεια σου, Ανδρέα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, λοιπόν, παρουσίαση δεν περιμένουμε. Κυκλοφορία, έταξε βιβλιοπολία πολύ εύκολα από τη Χάρτινη Πόλη.
1: Ναι.
0: Τι άλλο στέλνεις προς τον κόσμο, προς το αναγνωστικό κοινό με αυτό το βιβλίο? Ποιον υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο θέλεις να πεις, κάτι που φωνάζεις?
1: Πάντα θέλω να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Πάντα θέλω να πω κάτι. Πάντα όλα μου τα βιβλία ξεκινάνε, δηλαδή πρέπει να έχουν κάτι να λένε στο τέλος, να έχει ένα σε εισαγωγικά μάθημα. Ποιο είναι αυτό το μάθημα? Ότι καταρχάς τα παιδιά δεν είναι κτήματα των γονιών τους. Αυτό. Και ότι η κοινωνία, πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε υπόδουλοι του φαίνεστε και της κοινωνικής αποδοχής. Αυτό λέει το βιβλίο. Δηλαδή γίνονται κλίματα μέσα στις οικογένειες μόνο και μόνο για το φαίνεστε. Για το πώς
0: την
1: θα
0: εικόνα,
1: φέρει,
0: δηλαδή.
1: Ναι, για την εικόνα, πώς θα είναι μια οικογένεια ευτυχισμένη, ολοκληρωμένη,
0: πάντως,
1: έτσι όπως πρέπει.
0: Αυτό το πρέπει που
1: στο όνομα του πρέπει
0: περιέχει μέσα προφανώς πολύ φόβο, πολύ βία, πολύ αδικία, πολλές νοοτροπίες άδικες. Η κτητικότητα όμως, το παιδί μου, ο άντρας μου, η γυναίκα μου, είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί τόσα πολλά χρόνια, μας φαίνεται τόσο κανονικό. Και μάλιστα βλέπω οικογένειες πολλές φορές και σε εμάς τους ίδιους που έχουν συμβεί, αυτό να παίρνει μορφές πολύ εγωιστικές.
1: Ναι, είναι γιατί θεωρώ ότι συμβαίνει περισσότερο, ας πούμε, σε χώρες σαν τη δική μας, ότι το παιδί είναι κτήμα του γονιού, ότι έχει λόγο πάνω του τα πάντα, από το τι θα σπουδάσει, μέχρι το ποιον θα παντρευτεί, μέχρι το αν θα παντρευτεί, μέχρι το πού θα ζήσει, μέχρι πώς θα λειτουργήσει τη ζωή του.
0: Ακόμη τι και ομάδα θα είναι.
1: Τη σεξουαλικότητά του.
0: Αυτό βέβαια.
1: Τα πάντα.
0: Τα έχουν πάντα σχέση
1: με την οικογένεια.
0: Είναι η φράση που κερνούσε ο πατέρας στο καφενείο.
1: Ναι, όταν έκανε γιο και τελικά.
0: Και ναι, αυτή είναι μια τραγική φράση που υπάρχει, την ακούω τελευταία και πιο πολύ έτσι, στα social media τη βλέπω. Πώς ήταν η εικόνα τελικά του γονιού ένα παιδί, ή ακόμα και πώς οι ίδιοι άνθρωποι λέμε θα κάνω παιδί για δικό μας, για να καλύψουμε μια δική μας ανάγκη.
1: Καλά, και πάρα πολλοί που κάνουν παιδιά γιατί πρέπει να κάνουν παιδί και να μην τους πούνε οι άλλοι ότι δεν έκαναν παιδί. Ότι γιατί ο άνθρωπος είναι μισός όταν δεν έχει παιδί. Και από εκεί ξεκινάει η κτητικότητα, ότι ολοκληρώνεται μία μητέρα, ένας πατέρας, κάνοντας ένα παιδί. Και το παιδί το θεωρεί κομμάτι της εικόνας του και της ολότητάς του. Αλλά δεν είναι έτσι. Και αυτό συμβαίνει περισσότερο, όπως είπαμε.
0: Πόσα αυτονόητα, συζητάμε. Πόση ψυχοθεραπεία έχεις κάνει
1: μέσα.
0: Έχω
1: κάνει αρκετή ψυχοθεραπεία.
0: Θα ρωτούσα μέσα από τα βιβλία σου.
1: Έχω κάνει ψυχοθεραπεία και πριν. Μάλλον και. Έχω γράψει βιβλία και πριν την ψυχοθεραπεία που έκανα εγώ για μένα, που έκανα για 1,5 χρόνο. Έχω γράψει και βιβλία μετά την ψυχοθεραπεία και έχω αλλάξει το πώς βλέπω τα πράγματα και το πώς διεισδύω περισσότερο στους χαρακτήρες. Ψάχνοντάς τους, ανακαλύπτοντάς τους και μέσα από αυτό χτίζονται κιόλας οι χαρακτήρες μου.
0: Ποιο βάζεις σε σένα, στη ζωή σου, έτσι, σε πρώτη προτεραιότητα, τη δική σου ζωή, τα προσωπικά σου, τους ερωτές σου, τις αναστροφές σου ή τη δουλειά σου? Γιατί είσαι ένας άνθρωπος, Στεφανία, που δουλεύεις πάρα πολύ. Δηλαδή μιλώ μαζί σου για site, για βιβλία, για τα νέα σου σχέδια, μου έλεγες πριν. Είσαι ένας άνθρωπος πολύ αφιερωμένος στην εργασία. Έχεις αδικήσει καθόλου την προσωπική
1: Όχι.
0: σου ζωή?
1: Ξέρεις,
0: Όχι.
1: Γιατί δεν πιστεύω ότι ποτέ κανένας μας δεν κάνει κάτι χωρίς να το θέλει. Εκεί είναι η χαρά. Για μένα αυτή τη στιγμή είμαι σε μια πολύ δημιουργική περίοδο και χαίρομαι μέσα από αυτό. Χαίρομαι που δουλεύω, χαίρομαι που βλέπω το site να πηγαίνει πολύ καλά, χαίρομαι που βγάζω καινούργιο βιβλίο, το περιμένει ο κόσμος, μου στέλνουν μηνύματα, χαίρομαι ότι θα το διαβάσουν και θα συζητάνε. Είναι χαρά αυτό για μένα. Από εκεί και πέρα, όταν θέλουμε, υπάρχει χρόνος και για τα προσωπικά μας και για τους φίλους μας και για το να βγούμε, να κάνουμε τις διακοπές μας. Όλα γίνονται. Το θέμα είναι από πού αντλούμε χαρά. Και να κυνηγάμε τη χαρά. Γιατί η ζωή είναι μικρή, δυστυχώς. Το τέλος το ξέρουμε όλοι. Οπότε μέχρι να έρθει πρέπει να κυνηγάμε τη χαρά.
0: Τι σε ενοχλεί στο σήμερα?
1: Τα πάντα. Άμα κάτσουμε, ναι. Ναι, πάρα πολύ αδικία. Πάρα πολύ αδικία. Σε όλα τα επίπεδα. Πάρα πολύ αδικία. Στον κόσμο. Και δυστυχώς από την ώρα που μπήκε η τεχνολογία στη ζωή μας, που εγώ τη λατρεύω την τεχνολογία, λατρεύω το ίντερνετ, έχει ένα καλό και ένα κακό. Ανοίγει το μυαλό σου, μαθαίνεις τα πάντα για όλο τον κόσμο, αλλά δυστυχώς μαθαίνεις και τα κακά. Και αυτά τα κακά σε βαραίνουν. Δηλαδή, όταν βλέπεις τι γίνεται με δολοφονίες, με αυτό, με αδικίες, αυτό που λέμε, με πολλή κακοποίηση σε ζώα, σε ομάδες, σε γυναίκες, πολλοί γυναικοκτονίες, όλα αυτά τα πράγματα σε βαραίνουν. Και από εκεί και πέρα λες αυτό που λέγαμε πριν, ή θα πάω να κλειστώ σε ένα υπόγειο και θα πρέπει να πεθάνω, ή θα αντιμετωπίσω τη ζωή μου με χαρά, γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να τα αλλάξω.
0: Βαραίνουν βέβαια και χαρακτήρες ή εσένα, όπως εσύ. Δεν βαραίνουν νομίζω όλους το ίδιο. Και υπάρχει και μια κατάσταση που
1: ασυνείδητα νομίζω ότι επηρεάζουν όλο τον κόσμο.
0: Όπως το λες, ναι, συμφωνώ, όπως το λες, ασυνείδητα ή υποσυνείδητα. Υπάρχει όμως και μια περίπτωση μέσα και από τις τόσες πολλές ειδήσεις που λαμβάνουμε. Και τις αρνητικές ειδήσεις να τα καταναλώνουμε όλα με μία απλότητα. Δηλαδή δεν σοκαριζόμαστε πια το ίδιο εύκολα.
1: Έχουμε πάθει ανοσία.
0: Ναι, έχουμε πάθει μια νοσία.
1: Έχουμε πάθει ανοσία. Δηλαδή, βλέπουμε, σκρολάρουμε ας πούμε, σε ειδησογραφικά site και βλέπουμε, ας πούμε, σκότωσε ο ένας, κακοποίησαν ένα γατί, το πνίξαν, το πετάξαν στα σκουπίδια, μετά σκότωσαν μια γυναίκα, μετά χτυπήσαν ένα με μηχανή, τον ακροτηρίασαν. Και τώρα πια τα δικτυάζουμε έτσι. Αλλά αυτά όμως μένουν μέσα μας. Μένουν μέσα μας και μας δημιουργούν και φοβίες. Δηλαδή βγαίνουμε έξω και λέμε, πρόσεξε, μην χτυπήσω κανέναν, μην αυτό, μην περάσει κανένα σώ, μην τα μηχανάκια, τα πατίνια, αυτό τα πατίνια, αυτό δηλαδή να, είναι τρομερή μάστιγα. Να. Τα πατίνια πρέπει
0: κατάξει,
1: να γίνει.
0: Εντάξει, έχουν νομίζω ληφθεί κάποια παραπάνω μέτρα, έχουν απογορευτεί.
1: Εύχομαι να απογορευτούν εντελώς. Θα σκοτωθεί πολλοί κόσμος.
0: Για τους δρόμους, το λες, για τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, θα σκοτωθεί πολλοί κόσμος με τα πατίνια. Τα πατίνια είναι τελείως, είναι κάτι παράλογο.
0: Μέσα στο δρόμο, ανάμεσα ναι, στα αυτοκίνητα, ναι, ένα πατίνητο ναι, ναι, που τα πρώτα χρόνια δεν είχες ούτε κράνος, δεν όφιλες να έχεις ούτε κράνος, ούτε κάποια προστασία, ούτε κάποιο δίπλωμα, τίποτα. Ανάμεσα στα αυτοκίνητα βλέπεις ένα πατίνι.
1: Εδώ φοβόμαστε τα μηχανάκια, προσέχουμε τα μηχανάκια, είμαστε δηλαδή σε γρήγορση, γιατί περνάνε τα μηχανάκια, αριστερά μας, δεξιά μας, πάνω μας, αυτό, παντού. Τρώμε και τα πατίνια, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή ο δρόμος.
0: Λοιπόν, να επαναλάβω ότι μιλήσαμε αρκετά για το να φεύγουμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά έτσι είσαι εσύ, Θεοφανία. Και γι' αυτό μου απαντάς, επειδή είσαι έτσι, ότι ποτέ δεν θα σταματήσει η έμπνευση, ποτέ δεν θα στερέψεις από ιδέες.
1: Το εύχομαι.
0: Είμαι βέβαιος. Υπογράφω, παιδιά.
1: Εύχομαι να είμαστε κάθε χρόνο εδώ κάθε χρόνο και να σου λέω για το καινούργιο μου βιβλίο.
0: Εσύ θα βγάζεις βιβλία σίγουρα. Εγώ δεν ξέρω αν θα είμαι κάθε χρόνο εδώ. Αλλά θα δούμε. Όπως είναι η κατάσταση. Πραγματικά δεν όντως δεν ξέρει κανείς. Λοιπόν, χωρίς άλοθη.
1: Χωρίς άλοθη, εκδόσεις στη Χαρτινή Πόλη.
0: 9 Ιουνίου.
1: 9 Ιουνίου.
0: Πρέπει να αναφέρουμε κάποιον άλλο συντελεστή, κάτι πρέπει να ξέρουμε ως αναγνωστικό κοινό.
1: Όχι. Είμαστε okay.
0: Εδώ υπερκαλύπτεις. Έχεις αγαπημένο δικό σου βιβλίο. Πόσα έχεις γράψει ως τώρα?
1: Έχω γράψει 13.
0: 11 νόμιμα. 13 είσαι.
1: 13 έχω γράψει.
0: Το 13ο είναι το χωρίς άλλο.
1: Γιατί όχι. Το 10ο καλό είναι τώρα με τη Χάρτινη Πόλη, γιατί τα τρία πρώτα ήταν χιουμοριστικά. Και κάπως ήταν ένα παιχνιδάκι αυτό. Από τον Ζάνα και μετά, από τη διαθήκη του Ζάνα και μετά άρχισα να γράφω περισσότερο. Και έχω γράψει και ιστορικά. Έχω γράψει και πολλά αστυνομικά. Είναι ένα είδος που έχει κερδίσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ το μυστήριο και οι ανατροπές. Ξέρεις τι, όταν πάω να πω έχω ένα αγαπημένο βιβλίο, λέω έχω ένα αγαπημένο βιβλίο. Α, μα η Άσπρη όχι το. Όχι, ρε σύ, μα και ο Ζάνας είναι φανταστικό βιβλίο. Και
0: μετά, αρχίζει
1: γιατί,
0: αυτό.
1: Είναι βέβαια, γιατί είναι όλα δικά μου.
0: Έχεις αγαπημένο ήρωα, ηρωίδα,
1: όχι. Όχι, όχι, δεν έχω.
0: Πώς να ξεχωρίσεις?
1: Δεν έχω.
0: Θυμάμαι, έλεγα στη γιαγιά μου ποιον αγαπάς πιο πολύ και μου έλεγε μα τα τρία δάχτυλα, όποιο και να κόψεις πονάει το ίδιο.
1: Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι.
0: Αλλά δεν... έλα, τώρα αδυναμίες υπάρχουν, μην τα λέμε όλα πια τόσο. Υπάρχουν και αδυναμίες.
1: Της γιαγιάς ή δική μου, για τα βιβλία.
0: Για τα βιβλία, για όλα.
1: Λοιπόν... Όχι, κάθε φορά γίνεται κάτι, δηλαδή ας πούμε εκεί που λες ήταν αυτό, το περσινό μου ήταν φανταστικό βιβλίο και το... Και μετά αρχίζεις, ξέρεις και το... Α, και αυτό είναι πολύ καλό ρεσίμα. Είναι και αυτό, μα είναι και αυτό.
0: Και μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Μίλησε μου για το όνομά σου και κάπως να κλείσουμε έτσι. Θέλω να κλείσουμε. Γιατί το Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη δεν είναι το πραγματικό σου όνομα.
1: Όχι, δεν είναι το πραγματικό μου όνομα. Το κανονικό μου όνομα είναι Αριστούλα Μπέσιου. Έτσι δημοσιογραφώ, έτσι με ξέρουν, έτσι γράφει ταυτότητά μου.
0: Αριστούλα Μπέσιου.
1: Αριστούλα Μπέσιου. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, όταν έγραφα το πρώτο μου βιβλίο, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο ήθελα να το γράψω με ψευδόνυμο. Το Δεσποινήσα ήταν 29 και το ψηλό, το οποίο είναι. Πολύ μεγάλο bestseller. Μιλάμε πολύ σε ασύλληπτα αυτό το βιβλίο. Στα 100.000 αντίτυπα. Εκείνες τις εποχές που ήταν και δύσκολα, πριν 15 χρόνια. Και έλεγα λοιπόν τότε ότι θέλω να βάλω ένα άλλο όνομα για να μην τα συνδυάσω. Δεν μου άρεσε και πολύ το Αριστούλα για συγγραφικό. Δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Να πω. Τώρα μεγαλώνουμε, καταλαβαίνεις. Φθήνει λίγο η μνήμη. Και λέω θέλω να φτιάξω ένα ψευδόνυμο. Αλλά δεν ήθελα όμως να είναι και κάτι ξένο τελείως από μένα. Ήθελα να έχει σχέση και με μένα. Και έτσι σκαρφίστηκα. Και έβαλα το όνομα του μπαμπά μου, της μαμάς μου και του αδερφού μου και το έκανα και είναι Θεοφάνης ο μπαμπάς, Ανδρονίκη η μαμά, Βασιλάκης ο Βασιλάκης, ο αδελφός μου.
0: Τέλεια,
1: και έτσι, ναι, και έφτιαξα έτσι αυτό
0: τη
1: το...
0: Τη Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη.
1: Είναι η οικογένειά μου. Ναι. Οπότε δεν είναι και τελείως ξένο.
0: Είσαι εσύ, εμπεριέχεσαι ναι. Μέσα
1: ήτανε
0: αυτά.
1: Και ξέρεις τι γίνεται, όχι μόνο ότι το μετάνιωσα, αλλά το λατρεύω κιόλας αυτό το όνομα, γιατί είναι δικό μου, είναι δηλαδή η ψυχή μου, είναι η οικογένειά μου.
0: Και μου αρέσει που έχεις το διπλό και διπλό επώνυμο.
1: Ναι, ναι, βγαίνει ναι, λες και είμαι Ισπανίδας.
0: Πάντως είσαι η Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη. σου πάει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα. Δεν ξέρω αν επειδή σε γνώρισα πρώτα έτσι και μετά ως Αριστούλα που μιλήσαμε, αλλά είσαι πολύ εσύ. Η οικογένειά σου.
1: Και μου αρέσει και το Θεοφανία πάρα πολύ. Ναι, καλά, εντάξει, η οικογένειά μου. Καμαρώνω μετά. Τους έχασα τη μαμά και τον παπά, τους έχω χάσει δυστυχώς.
0: Πόσα χρόνια τους έχασα?
1: Τον παπά τον έχω χάσει, τον έχασα πριν 2 χρόνια, τη μαμά πολλά περισσότερα. Και τη μαμά την έχασα πολύ μικρή. Αλλά εντάξει, πρόλαβε να δει βιβλίο. Ο παπάς είδε πολλά βιβλία. Εντάξει, καμάρωσε πάρα πολύ. Και εντάξει, είναι και
0: σε φωνάζει ο κόσμος Θεοφανία.
1: Ναι, ναι, με φωνάζουν Θεοφανία και με φωνάζουν και οι φίλοι μου Θεοφανία γιατί τους αρέσει. Γιατί το Θεοφανία είναι πιο ωραίο από το Αριστούλα, κατά ψέματα.
0: Εντάξει, έχει...
1: Το Αριστούλα είναι το πονημικό γιαννιώτικο. Ναι. Είναι μόνο στα δικά μας τα χωριά υπάρχει. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν είναι Αριστεία.
0: Ναι, όντως.
1: Είναι Αριστούλα. Αριστούλα.
0: Αριστούλα.
1: Γιαννιώτικο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.
0: Να
1: εγώ,
0: είσαι καλά εγώ, και να παραμένεις με την ίδια διάθεση, την αστήρευτη θετική σου.
1: Εύχομαι ο Θεός να, να μην μας δίνει πολύ άσχημα πράγματα για να έχουμε έτσι να παλεύουμε για αυτή τη διάθεση.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς, ειλικρινά το λέω. Η Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη, θα κρατήσω το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο γιατί περιέχει όλη την οικογένεια και με την μεταφορική έννοια η οικογένειά της είμαστε και όλοι οι αναγνώστες και οι φίλοι και οι γνωστοί της. Χωρίς άλοθη το νέο της βιβλίου κυκλοφορεί 9 του Ιούνιου από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη στα γενέθλια της συγγραφέως, όπως μας είπε και η ίδια, να το επιλέξετε και να το έχετε μαζί σας. Και όπου την πετύχετε να τη βρείτε και να της μιλήσετε οπωσδήποτε, δεν θα χάσετε, να μ' ακούτε, ξέρετε. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Μια εξαιρετική εκπομπή ακολουθεί με την Μαρίνα Λαχανά και έκπληξη καλεσμένους αγαπητούς καλλιτέχνες που τους γνωρίζω κι εγώ. Εμείς ραντεβού και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, το ερχόμενο Σάββατο. Καλή συνέχεια, παραμένετε στο κόκκινο. Κώστας Τσακίρης, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ώρα είναι 8.
4: Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Αντιδράσεις προκαλεί και η σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εξαγγείλει εκ νέου την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για τον Ιούνιο, καθώς και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί. Το έχει συνήθειο να φορτώνει πρώτα τους πελάτες με βάρη και μετά να φοράει το προσωπείο της φροντίδας για όσους υφίστανται τα αποτελέσματα της πολιτικής του, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Σε τεντωμένο σκηνή διαπραγματεύσεις για τον τραυματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ σκλήρινε τους όρους της πρότασής του και έστειλε νέα εκδοχή του κειμένου της συμφωνίας στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τους New York Times. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, διεμήνυσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μουχάμαντ Μαγέρ Γαλιμπάφ. Το απόγευμα της Δευτέρας θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ για την κατάσταση στο Λίβανο, ύστερα από αίτημα της Γαλλίας, μετά την κατάληψη από τον Ισραηλινό στρατό του εμβληματικού μεσαιωνικού φρουρίου του Μποφόρ στα νότια της χώρας. Η συνεδρίαση θα γίνει αμέσως μετά από εκείνη που ζήτησε η Ρουμανία, με αφορμή τη συντριβή ενός ρωσικής κατασκευής ντρόουν, σύμφωνα με το Βουκουρέστι, σε πολυκατοικία. Δεν τίθεται κανένα ζήτημα διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τόνισε ο Δημήτρης Μελίδης μιλώντας στο Sky, χαρακτηρίζοντας τα σχετικά σενάρια ως επιστημονική φαντασία. Σχολιάζοντας τη συζήτηση για τη δεύτερη και την τρίτη θέση στις εκλογές, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι η συζήτηση αυτή δεν έχει ουσιαστικό πολιτικό περιεχόμενο, εφόσον δεν οδηγεί σε προοπτική κυβερνητικής αλλαγής. Προκλητικές εκτός τόπου και χρόνου αναφορές του Άδωνη Γεωργιάδη σε διαδικτυακό podcast. Ο Υπουργός Υγείας είπε μεταξύ άλλων ότι το καλό κλίμα της Ελλάδας είναι αρκετό να κάνει ακόμα και τους πανφτωχούς ευτυχισμένους. Διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού νωρίτερα στο τμήμα Άνω Λιώσια και Ασπρόπυργος από τις 6 παρα 10 έως και τις 6.30 λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε πλησίων της γραμμής στον Ασπρόπυργο. Τα δρομολόγια πλέον διεξάγονται κανονικά. Ανοιχτά θα παραμένουν αύριο Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος στα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ. Κανονικά θα λειτουργήσουν και οι λαϊκές αγορές. Κλειστές θα είναι οι δημόσιες υπηρεσίες και οι τράπεζες. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σε 72.939 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών στη Λωρά της Γάζας από την έναρξη των Ισραηλινών επιθέσεων στις 7 Οκτωβρίου 2023, ανέφερε το τοπικό Υπουργείο Υγείας. Από την έναρξη της υποτιθέμενης εκεχηρίας τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, 930 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στην αθλητική ενημέρωση, ένας νεκρός μοτοσυκλετιστής που έπεσε σε κυκλειδώματα, 219 τραυματισμοί πολιτών και αστυνομικών και 780 προσαγωγές είναι ο απολογισμός των χθεσινών συγκρούσεων στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο στους 30 βαθμούς αυτάσει στην Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 8 το πρωί, μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρίνα Λαχανά.
4: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Σας καλωσορίζουμε και εμείς με τη σειρά μας, με μια καλησπέρα να φτάσει όπου μας ακούτε, να φτάσει και σε εσάς που μας ακούτε στα FGNI και σε εσάς που μας ακούτε μέσω του site της Αυγής, αυγή.gr. Και λοιπόν η δική μας καλησπέρα είναι εδώ, στο κόκκινο 105 και 5. Είμαστε μια παρέα στα τρία μικρόφωνα, παρακαλώ. Και να αρχίσω από τους καλεσμένους μας. Είναι εδώ ο Σάββας Ρακιντζάκης, είναι η Κάλλη Βανδόρου, είναι η Μαρίνα Λαχανά στο τρίτο μικρόφωνο, είναι η Σοφία Ξερικού στον ήχο. Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Έχουμε ήδη ακούσει ένα δείγμα δουλειάς του μαέστρου και βεβαίως του φωνητικού συνόλου.
1: Σωστά.
0: Έχουμε λοιπόν ένα φωνητικό σύνολο που εσύ, Σάβα, συνεργάζεστε και δύο.
1: Σωστά.
0: Με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Θα μας πείτε και με ποιο τρόπο συνεργάζεστε, αλλά για να φτάσουμε έτσι να ακούμε και να μιλάμε για αυτό ακριβώς που ακούμε, πόσοι άτομα είναι το φωνητικό σύνολο?
1: Λοιπόν, το φωνητικό σύνολο αυτή τη στιγμή στην παρούσα του σύνθεση απαρτίζεται από 9 άτομα. Μπορούμε να πούμε και τα ονόματά τους.
0: Βεβαίως, απαραίτητος.
1: Είναι η Βαλσαμία Θανασιά, τα παίρνουν αλφαβητικά. Είναι ο Ευτύχης Βαρδουλάκης, είναι ο Κωνσταντής Δεσπότης, η Σοφία Κουνέλα, η Κάση Λάζαρη, η Μαρία Μιχαλάκα, η Στεφανία Μοροζίνη, ο Βαγγέλης Νικολιδάκης και η Γιούλη Φιλιππίδου. Και αυτή τη στιγμή, με τα συγκεκριμένα άτομα, το σύνολο έχει ξεκινήσει, μάλλον έχει επαναδραστηριοποιηθεί από το 2022. Η πρώτη του εμφάνιση με άλλη σύνθεση ήταν το 2017 για τις ανάγκες μιας ηχογραφικής εργασίας. Και με νέες ακροάσεις έχουμε καταλήξει πλέον στην παρούσα σύνθεση με την οποία συνεχίζουμε.
0: Το όνομα του συνόλου είναι Ανκόρ πάντα?
1: Ήτανε πάντα το όνομα του συνόλου το Ανκόρ, και μάλιστα εδώ με την Καλή Βανδόρου είχαμε το έτσι από το 2017, όταν χρειάστηκε να γίνουν οι καταχωρήσεις και μας ζητήθηκε ένα όνομα για το σύνολο, καταλήξαμε σε αυτό το παιχνιδιάρικο, θα μπορούσαμε να πούμε, όνομα, το Encore, το οποίο, αν το δούμε με την λογική της γαλλικής λέξης, σημαίνει να ξανακούσουμε κάτι από το σύνολο, κάτι και ακόμα, αλλά και μπορεί να λειτουργήσει και ως παραφθορά του Enchore του ελληνικού, που
0: Βεβαίως.
1: Σημαίνει ομαδικό τραγούδισμα χοροδιακά.
0: Ευπρόσδεκτα και τα δύο.
1: Ακριβώς.
0: Και ως δύο ερμηνείες, και σημασία έχει ότι καταλήγουμε να ακούμε αυτές τις φωνές έτσι όπως τις εναρμονίζετε, έτσι όπως φαντάζομαι μετά από πολλές πρόβες φτάνετε σε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα ακούσαμε το Γιαρέμ Γιαρέμ. Mm-hmm. Πόσα τραγούδια ή πώς θα δουλεύετε μέχρι να ολοκληρωθεί ένα τραγούδι και να πεις εσύ, Σάβα, είμαστε εντάξει?
1: Ουσιαστικά το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι, έχοντας στο μυαλό μου τις φωνές των μελών, δηλαδή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε φωνής και τις καταβολές και τις δυνατότητες που έχει, είτε λέγοντας, ξέρω εγώ, σοπράνο, μέτζο, άλτο κλπ, ανάλογα με πόσο ψηλά ή πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει κάθε φωνή, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, να γράψω, να αναθέσω, ας πούμε, τη βασική μελωδία του τραγούδιου σε μία φωνή, αλλά και να τη μοιράσω κάποιες φορές. Δηλαδή δεν είναι πάντα ότι ένας θα τραγουδάει τη βασική φωνή ή μία από
0: τα... Εναλλάσσονται.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή.
1: Εναλλάσσονται τόσο στη μελωδία όσο και στα υπόλοιπα στοιχεία της ενορχήστρωσης ή εναρμόνησης, όπως το λέμε όταν πρόκειται για φωνές.
0: Mm-hmm. Άρα είναι αυτό που έχεις στο μυαλό σου, mm-hmm, ανάλογα με το τραγούδι και ανάλογα με τις δυνατότητες και τα χαρίσματα του...
1: Ακριβώς αυτό.
0: Της φωνής, ας πούμε.
1: Και 99 φορές στις 100 πέφτουμε μέσα, μπορώ να πω.
0: Είναι
1: ότι...
0: για καλό.
1: Ναι, είναι ότι πέφτουμε ακριβώς στο ότι
0: αυτό
1: υπάρχει στο μυαλό μας, στο μυαλό μου ουσιαστικά αυτή η έμπνευση που μου δίνει τη δυνατότητα να γράψω ακριβώς όπως λέμε πάνω στο συγκεκριμένο σύνολο. Δηλαδή αν το πάρουν κάποιοι άλλοι αυτό το τραγούδι, αυτή την εναρμόνιση και το τραγουδήσουν, δεν θα έχει το ίδιο ηχητικό αποτέλεσμα.
0: Βέβαια, το καταλαβαίνω απολύτως. Το καταλαβαίνω απολύτως. Τώρα, ποιοι και πώς έχουν έρθει στη χοροδία αυτή?
1: Ναι, να πούμε συγκεκριμένα ότι μιλάμε, όντως, να διαφοροποιήσουμε λίγο την χοροδία από το φωνητικό σύνολο, με την έννοια του, ναι, ότι το φωνητικό σύνολο έχει το χαρακτηριστικό του ότι ο καθένας μπορεί να τραγουδάει κάτι τελείως διαφορετικό. Σε μια χοροδία Μπορεί να έχουμε 30, 40, 50 άτομα, αλλά αυτά τα άτομα χωρίζονται σε 3-4 βασικές ομάδες που λέμε σοπράνο, άλτο, τενόρο, μπάσο και τραγουδάνε πολλά άτομα το ίδιο πράγμα.
0: Πολύ χρήσιμη αυτή η διαφορά, μαέστρο.
1: Ακριβώς.
0: Για να ξέρουμε όλοι μας.
1: Και όσον αφορά το πώς έρχονται τα άτομα τα οποία στελεχώνουν.
0: Πώς επιλέγονται,
1: το
0: ναι.
1: Πάντα προκύπτουν μέσα από ακροάσεις οι συνθέσεις του συνόλου.
0: Και υπάρχει χώρος, δηλαδή αν θέλω να έρθω κι εγώ, υπάρχει χώρος?
1: Χώρος υπάρχει με την έννοια του ότι πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, στις ακροάσεις μας πάντα ζητάμε να μας τραγουδήσει κάτι το οποίο γνωρίζει ο υποψήφιος ή η υποψήφια, δικό του έτσι, τραγούδι που να νιώθει άνετα με το συγκεκριμένο τραγούδι ώστε να δούμε τις ερμηνευτικές του ικανότητες. Ζητάμε, του στέλνουμε κάποια δική μας παρτιτούρα για να διαβάσει το μέρος που αντιστοιχεί στη φωνή που θα κληθεί να αναλάβει στο σύνολο και να δούμε πόσο καλά το έχει προετοιμάσει και του δίνουμε και κάτι το οποίο το διαβάζει εκείνη τη στιγμή και πρέπει να το ερμηνεύσει για να δούμε τα αντανακλαστικά του, ας πούμε.
0: Και κάθε πότε, όταν έχετε ανάγκη, κάθε πότε έχετε αυτό την έκκληση?
1: Ουσιαστικά, συνήθως όταν χρειάζεται να στελεχωθεί το σύνολο με νεότερα άτομα, είτε λόγω παρέλευσης χρόνου και αποχώρησης κάποιων μελών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, είτε αν χρειαζόμαστε έκτακτα μέλη για κάποιο συγκεκριμένο project.
0: Τώρα πάντως με το συγκεκριμένο φωνητικό σύνολο ετοιμάζεστε για μια πολύ ιδιαίτερη συναυλία.
1: Ακριβώς.
0: Και με ένα πολύ ωραίο τίτλο, Όσα τραγούδια χωράει η νύχτα.
1: Ο οποίος ήταν έμπνευση εδώ της Καλής Βανδόρου.
0: Πολύ ωραία, θα έρθουμε και στην Καλή Βανδόρου αμέσως. Να μας πεις και εσύ, Καλή, ποιος είναι ο ρόλος σε αυτή την εργασία?
2: Ο ρόλος μου στον κόρη είναι ο άχαρος ρόλος, είναι ο οργανωτικός ρόλος. Η καλλιτεχνική επιμέλεια Παύλα Ροκάνωση, που σημαίνει ότι ο μαέστρος είναι ελεύθερος για να σκέφτεται τις μελωδίες.
0: Έτσι είναι.
2: Και να τις διασκευάζει και να τις φέρνει στα μέτρα του Ανκόρ. Και εγώ αναλαμβάνω όλα τα υπόλοιπα. Που σημαίνει το συντονισμό των εκδηλώσεων, που σημαίνει το συντονισμό των μελών.
0: Κάποιος πρέπει να τα κάνει και αυτά.
2: Ακριβώς.
0: Και είναι και το άλλο μισό, θα έλεγα, μαέστρο. Τι
1: ουσιαστικά λέει, είναι πλέον. Αυτό που λέμε ένα χέρι ανέβει το άλλο. Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια ομάδα, μια τέτοια καλλιτεχνική, ένα τέτοιο καλλιτεχνικό σύνολο, εάν δεν υπάρχουν και οι δύο ιδιότητες. Και είναι σημαντικό γιατί τις περισσότερες φορές, αυτό που λέγαμε πριν, 99%, ο μαέστρος είναι αυτός που αναλαμβάνει όλους αυτούς τους ρόλους. Ή λίγες φορές είναι οι φορές που μπορεί να τους αναθέσει σε κάποια μέλη του συνόλου. Αλλά έχει διαφορετική, πώς να το πω, δυναμική, το να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ακριβώς για τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες και άλλο να το αναθέσουμε έτσι, ας το πούμε, εθελοντικά σε ένα μέλος του συνόλου το οποίο μπορεί να τυχαίνει να έχει κάποιες γνώσεις αλλά δεν έχει ίσως την οπτική του συνόλου, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να το δει σαν μια ολότητα. Ναι. Όλο αυτό το πράγμα.
0: Πάντως, βεβαίως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να υπάρχει σύμπνοια, αλλά χρειάζεται και αυτός που τα έχει στο μυαλό του όλα, mm-hmm, άσχετα αν μοιράζει τις αρμοδιότητες ή αν χρειάζεται το χώρο του για να αναπτύξει κάτι οτιδήποτε, πιστεύω ότι είναι ένας αυτός και ο οποίος και εκείνος κάνει και τις αντίστοιχες επιλογές. Αλλά
2: εμάς δεν ισχύει αυτό. Εμείς είμαστε δύο άνθρωποι που για να γίνει το οτιδήποτε καθόμαστε και συζητάμε. Ακόμα και για τα τραγούδια που θα ηχογραφήσουμε ή που θα παρουσιάσουμε στις συναυλίες μας, είμαστε πάντα δύο που τα συζητάμε.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
2: Πολλές φορές έχω προτείνει τραγούδια και ο μαέστρος έχει αρνηθεί και το αντίστροφο. Γιατί εκείνος το βλέπει από την πλευρά του μουσικού και εγώ το βλέπω από την πλευρά του κόσμου ως κοινό.
0: Mm-hmm. Ο Κροατής είναι πάντα απαραίτητος.
2: Ακριβώς, οπότε έρχονται πολλές φορές που μπορεί να μπουν από τα 25 τραγούδια ενός προγράμματος να έχω επιλέξει εγώ τα 20 και άλλες φορές να τα έχει επιλέξει ο μαέστρος.
0: Πολύ ωραία. Τώρα ακούσαμε το Γιαρέμ Γιαρέμ, είναι Γιώργος Χατζινάσιος, Νίκος Γκάτσος. Βεβαίως για κάποιο λόγο το διαλέξατε, εμείς ακούσαμε το αποτέλεσμα, mm-hmm, και πάμε να ακούσουμε το επόμενο που έρχεται από το γραμμένο από τον Στέφανο Κορκολή,
2: ναι. Ακριβώς. Παρασκευάς Καρασούλος στίχη, Στέφανος Κορκολής μουσική.
0: Να τα ακούσουμε λοιπόν.

0: Πάντα θέλουμε, οφείλουμε και ως ηθικό, πώς να το πω, ηθική πράξη απέναντι στους δημιουργούς να παίρνουμε την άδεια, αλλά και ως καθαρά διαδικαστική και
1: τυπική. Δηλαδή την ακούει μετά ως συνθέτης την διασκευή, ας πούμε, ή το...
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση άκουσε πριν την τελική μίξη και την κυκλοφορία την εργασία μας και μάλιστα έκανε και κάποιες κέρυες παρεμβάσεις σε κάποια σημεία που χρειάζονταν κάποιες διορθώσεις. Και φυσικά με πολύ αγάπη μας έδωσε την άδεια για να κάνουμε αυτή τη συγκεκριμένη κυκλοφορία. Τόσο ο Στέφανος Κορκολής όσο και ο Παρασκευάς Καρασούλος.
2: Το ίδιο συνέβη και με τον Γιαρέμ Γιαρέμ, βέβαια. Mm-hmm. Με τον μεγάλο Γιώργο Χατζινάσιο, ο οποίος πρώτα άκουσε το τραγούδι όπως το είχαμε κάνει σε κάποια συναυλία και μετά μπήκαμε στο στούντιο και το ηχογραφήσαμε.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αλλά και δύο με πολύ μεγάλη χαρά έτσι και ενθουσιασμό υποδεχτήκανε την εργασία του συνόλου και ήταν τιμή για μας τα σχόλιά τους.
1: Φυσικά. Βέβαια υπάρχει και η άλλη εκδοχή του ακροατή που, όπως σας η καλή είμαι και εγώ, που στην ουσία ξανακούμε το τραγούδι, δηλαδή δίνεται μια δεύτερη ζωή στο τραγούδι. Δεύτερη ζωή, καταλαβαίνεις, τρίτη,
0: ναι,
1: τέταρτη.
0: Μπορούμε
1: δηλαδή
0: να το πούμε,
1: συνεχίζει να υπάρχει ένα τραγούδι μέσα από αυτή την άλλη ερμηνεία.
0: Αυτός είναι ένας από τους στόχους του συνόλου, να φέρνουμε στο σήμερα τραγούδια τα οποία έχουν ακουστεί στο παρελθόν με έναν τρόπο ο οποίος να είναι φιλικός, ας το πούμε έτσι, προς τα πιο σύγχρονα αυτιά, ώστε να, προς το πιο σύγχρονο ακροατήριο και δει το νεανικό, και όχι μόνο βέβαια, ώστε να ξαναθυμηθούμε τραγούδια τα οποία έχουν έτσι περάσει από το μουσικό στερέωμα σε παλαιότερες δεκαετίες και να ανακαλύψουμε και πράγματα τα οποία μένουν λίγο πια κρυμμένα λόγω έτσι της υπερπληροφόρησης τόσο της μουσικής όσο και της οπτικής.
1: Ήθελα να πω σε σχέση με το ότι δουλεύεις εσύ Σάβα με φωνές, έχεις σκεφτεί ή δεν ξέρω αν δουλεύεις ήδη με σχολεία, με φωνές που υπάρχουν έτσι...
0: Ήδη πριν τη συνεργασία του, τη συνεργασία μας με την Καλή για τη δημιουργία και τη λειτουργία του Ανκόρ, έχω εδώ και πάνω από 20 χρόνια συνεργάζομαι με σχολεία, με παιδικές χοροδίες. Γενικότερα έχω μπει έτσι λίγο σε αυτό το πλαίσιο της μουσικής εκπαίδευσης.
1: Ξέρεις, σε βλέπω στα μάτια και βλέπω ότι τα μάτια σου σκέφτονται. Mm-hmm. Μάλλον έχεις στο μυαλό σου, έχεις φωνές, ακούς φωνές.
0: Η αλήθεια είναι πως ναι.
2: Κυριολεκτικά από εκεί.
0: Συμβαίνει συχνά, γιατί όταν ακούω ένα τραγούδι, είτε μόνος μου, είτε αν τύχει και με την Καλή βρεθούμε, ξέρω εγώ, στο αυτοκίνητο και ακούμε ένα τραγούδι και λέμε... Α, αυτό το τραγούδι θα ήταν ωραίο να γίνει για το Ανκόρ.
1: Ναι.
0: Και αρχίζω και το σκέφτομαι. Πολλές φορές μπορεί να τις πω, έλα μωρό τώρα, αυτό δεν είναι τραγούδι για το σύνολο. Αλλά ξαφνικά μπορεί να γυρίσει λίγο ο διακόπτης και να πω,
1: για να το
0: δοκιμάσουμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Αυτό που είπε η Καλή, ότι ουσιαστικά λειτουργεί από την πλευρά του ακροατή, δεν είναι μόνο από την πλευρά του ακροατή, γιατί... έχει καθίσει στο πιάνο χωρίς να γνωρίζει νότες, έχει βγάλει όπως λέμε με το αυτί, παίζοντας ας πούμε και ακούγοντας και προσπαθώντας έτσι λίγο προσπαθώντας πάνω στα πλήκτρα, βγάζει μόνη της τραγούδια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει το μουσικό αισθητήριο, έχει τη διάθεση πάντα να δίνει τη δική της άποψη, αλλά ίσως όχι με έναν τρόπο που μπορώ να τον καταλάβω εγώ με μουσικούς όρους, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος έχει τη δική της αλήθεια.
2: Mm-hmm. Του λαού τον τρόπο.
1: Ναι.
2: Όπως θα το λέγατε, θα το έλεγες και εσύ, όπως θα το έλεγαν όλοι, έτσι ακριβώς το λέω και εγώ πολλές φορές.
1: Ναι, μα πολλοί άνθρωποι έχουν γράψει σπουδαία τραγούδια.
0: Σωστά.
1: Έτσι, με μια κιθάρα, με ένα πιάνο που βγάζουν τη μελωδία εκείνη τη στιγμή.
0: Έτσι.
1: Κάπως έτσι, ας πούμε, και μετά το τελειοποιούν στην πορεία. Πάντα η απαραίτητη καλή μουσική, καλές φωνές, το καλό στούντιο, ο καλός χορηγητής.
0: Σίγουρα.
1: Εσείς λοιπόν ετοιμάζεστε για μια βραδιά κάτω από τον Αττικό ουρανό, με αυτό το ωραίο σύνολο που ακούμε, το άλλο Σάββατο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και τι ώρα θα αρχίσετε?
2: Ξεκινάμε στις 9.30.
1: Δηλαδή να έχει σκοτεινιάσει.
2: Να έχει σκοτεινιάσει και να μπορέσουμε να απολαύσουμε.

0: γράψουμε και τον ουρανό. Αν μας κάνει τη χάρη και έχει ξαστεριά, ελπίζω να μας την κάνει. Ελπίζουμε. Mm-hmm.
1: Κάποια πρόβλεψη θα έχει το εθνικό αστεροσκοπείο.
0: Μέχρι στιγμής είμαστε καλά. Δεν έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση.
1: Εντάξει.
0: Όσα τραγούδια χωράει η νύχτα. Η νύχτα χωράει πάρα πολλά τραγούδια. Εμείς έχουμε επιλέξει κάποια από αυτά. Με εκπλήξεις. Και με τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας η Ευσταθία σε αυτή τη συναυλία.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι με την Ευσταθία προς το τέλος. Λοιπόν, επίσης έχετε διάφορα είδη, διάφορα και διαφορετικά είδη.
2: Ακριβώς.
1: Τα οποία τα έχετε επιλέξει, όπως έχετε πει ήδη, με κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο. Τώρα το επόμενο που θα ακούσουμε είναι το τριχαντηράκι.
2: Σωστά.
1: Για βάλε μας το κλίμα αυτό.
2: Λοιπόν, το τρεχαντηράκι μας προέκυψε και πάλι με λόγω της καλής, η οποία έχει την μισή καταγωγή της από τη Σκύρο.
1: Πολύ ωραία.
2: Όπου είναι πάρα πολύ γνωστό και αγαπητό τραγούδι και μάλιστα το είπαμε επειδή γενικότερα η συγκεκριμένη μελωδία είναι γνωστή και με άλλους στίχους. Εμείς επιλέξαμε τους σκυριανούς στίχους που λένε στο τέλος έτσι, «Βιολέτα μαθισμένη, βιολέτα σκυριανή» κλπ. Ήταν ένα εγχείρημα ιδιαίτερο, μπορώ να πω, γιατί η παραδοσιακή μουσική έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο ερμηνείας στις μελωδίες και πολλές φορές όταν πιάνουμε να την εναρμονίσουμε, να βάλουμε δηλαδή άλλες φωνές με τη λογική της κλασικής μουσικής, κάπου λίγο αρχίζει και χάνεται αυτή η μαγεία της και η ιδιαιτερότητά τους. Οπότε το προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο πιο λιτό μπορούσαμε. Βέβαια δεν αντιστάθηκα στον πειρασμό να βάλουμε και ένα βιολί να βρίσκεται μαζί μας, τη Μαρία τη Μιχαλάκα, στην πρώτη της εμφάνιση με το σύνολο και...
1: Το οποίο θα είναι το βιολί
0: το Σάββατο.
2: Το Σάββατο δυστυχώς δεν θα είναι μαζί μας.
0: Η Μαρία μας κάνει και δική της καριέρα, οπότε δεν θα μπορέσει να
1: Εντάξει,
0: είναι ούτε η Στεφανία θα είναι, δύο από τα μέλη μας δεν θα είναι, αλλά
1: εμείς συνεχίζουμε.
2: Αλλά εμείς συνεχίζουμε. Όμως είναι σημαντικό όντως να πούμε ότι ακόμα και το μέρος του βιολιού ήταν πολύ σημαντικό για την δημιουργία αυτής της όμορφης ατμόσφαιρας την οποία μας πλαισίωσε και το βίντεο το οποίο υπήρξε μετά για την παρουσίαση του τραγουδιού. Οπότε όλο αυτό ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τριχαντηράκι που βιάζεται να τρέχει πάντα. Και στο νερό και στον αέρα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο, με τέτοια τραγούδια είμαστε εδώ αυτό το απόβραδο της Κυριακής, με τους Encore να ακούμε δηλαδή τραγούδια με αυτό το φωνητικό σύνολο. Εδώ στο στούντιο είμαστε με τον Σάββα Ρακιντζάκη και την Καλή Βανδόρου και είχαμε μείνει να μιλάμε για τους συνδυασμούς που κάθε φορά σκέφτεσαι για το κάθε τραγούδι, mm-hmm. και για αυτό το «Τι ήθελα και σ' αγαπούσα», τι σκέφτηκες?
1: Ουσιαστικά το τραγούδι αυτό πήγαινε, η μελωδία του, γενικότερα έχω μια τάση όταν ακούω μια μελωδία είτε γνωστού είτε άγνωστου υλικού να την πειράζω λιγάκι. Δηλαδή την περνάω στο μυαλό μου και αρχίζω τους αυτοσχεδιασμούς είτε στο πιάνο είτε φωνητικά. Όλο αυτό με καθοδήγησε έτσι στο να κάνω τη συγκεκριμένη εναρμόνιση, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά στο σύνολο, ενσωματώνοντας την τεχνική του body percussion, δηλαδή των κρουστών τα οποία ακούγονται όταν χτυπήσουμε σε κάποιο μέρος του σώματός μας με τα χέρια μας, δηλαδή είτε στο στέρνο μας, είτε με το γνωστό finger snap, είτε και στο πόδι μας μπορούμε να χτυπήσουμε, και όλο αυτό δημιουργεί έτσι έναν ήχο, έναν αριθμό. Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη φορά που πήγα τις νότες έχοντας σημειωμένα και αυτό το χαρακτηριστικό του body percussion στις νότες του κάθε μέλους, κάποια στιγμή στο πρώτο δεκάλεπτο με κοιτούσαν λες και τους είχα πάει δεν ξέρω τι, ένα διαστημικό, ας πούμε, να βρισκόνται μπροστά σε ένα διαστημικό λεωφορείο εκεί που θα πρέπει να το κυβερνήσουν.
0: Τα ακούγανε περίεργα.
1: Ναι, τους φάνηκε λίγο περίεργο. Γελάσαμε λίγο στην αρχή αδέξια, μετά με ενθουσιασμό, και ήδη το έχουν αγαπήσει πάρα πολύ τα μέλη και τα τραγουδούν με πάρα πολύ χαρά.
0: Ναι. Το καταλαβαίνουμε και εμείς που το ακούμε. Από ξένα φωνητικά σύνολα στο εξωτερικό έχεις ακούσει, έχεις κάποιο επιλέξει, σου αρέσει κάποιο?
1: Είχα ακούσει αρκετά φωνητικά σύνολα παλιότερα, δηλαδή εδώ και περίπου 15-20 χρόνια, και μου είχαν όντως κάνει μεγάλη εντύπωση αυτή η καθαρότητα που έχουν στον ήχο, η αμεσότητα του ήχου και της επικοινωνίας των μελών ενός τέτοιου συνόλου με το κοινό. Είχα ακούσει από το εξωτερικό, δηλαδή Kings Singers, το αγγλικό συγκρότημα, τους Swing Singers, τους Voca People, τους οποίους τους είδαμε κάποια στιγμή και με τα μέλη μας εδώ στην Αθήνα όταν είχαν έρθει.
0: Και πολύ ωραίο αυτό, γιατί είναι...
1: Ακριβώς, είναι σημαντικό σαν μάθημα.
2: Και λέγαμε, βλέπουμε τους συναδέλφους, το λέγαμε μεταξύ μας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ναι, υπάρχουν έτσι επιρροές. Και προσπαθούμε μέσα από αυτές τις επιρροές να μπολιάζουμε, ας πούμε, τα κομμάτια μας, τα τραγούδια μας, εναρμονήσεις, ώστε να γίνονται πάρα πολύ ελκυστικές στα αυτιά του ακροατηρίου.
0: Τώρα μπαίνω έτσι στον πειρασμό να σε ρωτήσω, τελειώνουν ποτέ οι πρόβες?
1: Όχι. Οι πρόβες δεν τελειώνουν με την έννοια του ότι πάντα υπάρχει ένα περιθώριο εξέλιξης, πάντα υπάρχει κάποιο καινούριο project το οποίο δουλεύουμε, είτε μιλάμε για μια ηχογράφηση, είτε μιλάμε για βιντεοσκόπωση, είτε μιλάμε για μια ζωντανή εμφάνιση. Και ήδη τώρα έχουμε πάντοτε μια τακτική συνάντηση κάθε Δευτέρα, ένα δίωρο, το οποίο πολλές φορές γίνεται και τρίωρο, και προσπαθούμε να βρούμε και κάποιες άλλες ημέρες διαθέσιμες αναλόγως του πόσο χρειάζεται να εντείνουμε τη δουλειά μας, ειδικά όταν πρόκειται να προετοιμάσουμε μια παράσταση που είναι πολύ κοντά, ας πούμε, που είμαστε πολύ κοντά στην παρουσίασή της. Και είναι βέβαια δύσκολο, γιατί το κάθε μέλος του συνόλου και εμείς φυσικά έχουμε και τις δικές μας προσωπικές εργασίες και υποχρεώσεις. Και δεν είναι πάντα εύκολο να βρεθεί μια κοινή ώρα, ώστε να...
0: Έτσι συμβαίνει,
1: που να είναι βέβαια διαθέσιμος και ο χώρος όπου κάνουμε τις πρόβες μας. Πάντα υπάρχει ένα logistic, να το πω έτσι, το οποίο είναι λίγο δύσκολο. Είναι σταυρόλεξο για γερούς λίτες.
2: Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι όλα τα μέλη του Encore είναι επαγγελματίες μουσικοί.
0: Άρα και η άλλη ενασχόληση
2: ακριβώς
0: έχει να κάνει με
2: είναι αυτό
0: μουσική.
2: Που λέγαμε πριν για το βιολί.
0: Ναι.
2: Είναι επαγγελματίες μουσική, όπως είναι και ο μαέστρος, όπως είναι και οι υπόλοιποι, που σημαίνει ότι έχουν ένα πάρα πολύ γεμάτο πρόγραμμα και είναι πολύ δύσκολο το να βρεθούμε απρογραμμάτιστα εντός εισαγωγικών για να κάνουμε κάτι. Όμως είμαστε πάντα
0: διαθέσιμοι
2: και τυπικοί.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί όλοι αγαπάμε το σύνολο. Και εμείς οι δύο που το έχουμε δημιουργήσει, και ο Σάββας και εγώ, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη. Το αγαπούν πάρα πολύ το σύνολο και κάνουν τα πάντα γι' αυτό. Είναι πολλές φορές που έχουν αφήσει προσωπικές τους εργασίες για να είναι παρόντες και παρούσες στις συναυλίες και στις πρόβες.
0: Ναι, όταν είναι έτσι πολλά τα μέλη, πρέπει να
2: βρεθεί. Είναι λίγο δύσκολο ο συντονισμός, είναι λίγο δύσκολος, αλλά.
0: Κάτι θα θυσιάσει κάποιος ή ξέρω εγώ, οι περισσότεροι.
1: Και να πούμε ότι είναι και ένα μέλος το οποίο τα τελευταία δύο χρόνια έρχεται πλέον από την Κόρινθο για τις πρόβες μας.
2: Ναι.
1: Γιατί.
0: Πώς λέγεται το μέλος.
1: Τόσο πολύ. Ο Κωνσταντής ο Δεσπότης είναι, ναι. Γιατί έχει αγαπήσει τόσο πολύ το σύνολο που ακόμα και όταν οι εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις τον έστειλαν τον οδήγησαν στην Κόρινθο, είπε δεν θα σταματήσω με το σύνολο, θα έρχομαι, θα παρακολουθώ είτε με ζωντανή παρουσία είτε μέσω Viber κλπ. Έχει κρατήσει την επαφή όλα αυτά τα χρόνια και είναι τιμή μας.
2: Κάθε αυτό. Φορά μας χαιρετάτε ότι θα ξανάρθει και κάθε φορά έρχεται.
1: Σωστό και αυτό, ναι.
0: Είναι αυτό όταν σου αρέσει κάτι, όταν έχεις ενδιαφέρον, έτσι είναι. Λοιπόν, πριν τη νύχτα μαγικιά που θα μας ετοιμάσετε το άλλο Σάββατο στο Αστεροσκοπείο, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι για τη νύχτα μαγικιά του Μίκη Θεοδωράκη και του Γιάννη Θεοδωράκη.

0: Τώρα εδώ τι έγινε, ακούσαμε μια πολύ γνωστή φωνή. Mm-hmm. Τι συνέβη?
1: Συνέβη ότι είχαμε την τιμή πριν από 2 χρόνια να βρεθούμε σε μια τηλεοπτική εκπομπή αφιέρωμα στον Κώστα Μακεδόνα και να ερμηνεύσουμε μαζί του 2 τραγούδια, μάλλον όχι, 1 τραγούδι μαζί του και 1 τραγούδι μόνοι μας.
0: Ποιο?
1: Η Λίσσα και η Κορνίζα.
0: Α, θα το ακούσουμε και αυτό.
1: Ναι, ναι. Μαζί είπαμε τη νύχτα μαγικιά, όπως ακούσαμε.
0: Μαγικός και μας μάγεψε και ο Κώστας Μακεδόνας. Νομίζω ότι έδωσε τον καλύτερό του εαυτό.
2: Ήταν όντως εξαιρετικός και ήταν πολύ συγκινητικός ο τρόπος με τον οποίο συνέπραξε με τα μέλη του συνόλου. Μας αγκάλιασε έτσι με την ερμηνεία του και ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για όλους μας.
0: Και να πούμε και πόσο σπουδαίο τραγούδι είναι αυτό που ακούσαμε.
2: Ακριβώς.
0: Από όλες τις απόψεις.
2: Είναι πραγματικά ένα από τα ίσως τραγούδια ορόσημα και στη δημιουργία του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και γενικότερα.
0: Και είναι αυτό που λέμε, οι συγκυρίες σας οδήγησαν, δηλαδή εγώ το θεωρώ ότι θα ήταν μεγάλη έτσι, παράληψη να μην το έχει τυχογραφήσει.
2: Σωστά.
0: Έτσι
2: σωστά,
0: δεν είναι.
2: Ναι.
0: Και για τον Κώστα που δόθηκε στον Κώστα Μακεδόνα αυτή η αφορμή για να συμπράξει, αλλά και για να έχει στις ερμηνείες του αυτό το τραγούδι, αυτό το σπουδαίο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε ποιήση του Γιάννη Θεοδωράκη. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχουν συμπράξει άλλοι σολίστες, να το πω έτσι? Δεν έχει σημασία το πόσο δημοφιλής είναι ή όχι.
2: Ναι, σε πολλές μάλλον εμφανίσεις μας ήδη από το 2022 και από την πρώτη μας εμφάνιση ήδη είχαμε κοντά μας τον Ζαχαρία Καρούνη και την Ζωή Παπαδοπούλου. Αργότερα κάναμε κάποιες άλλες εμφανίσεις όπου είχαμε κάποιους λυρικούς καλλιτέχνες μαζί μας, τον Γιάννη Φίλια, την Μαριλένα Στριφτόμπολα, αλλά και με την Δέσποινα Πολυκανδρίτου έχουμε συνεργαστεί.
1: Με τον Άγγελο Ανδριανό.
2: Φυσικά με τον Άγγελο Ανδριανό.
0: Δηλαδή πάτε και με αυτή την ιδιότητα και με αυτή την πλευρά του
2: Σωστά.
0: ήχου σε συνδυασμό με τον σολίστα.
1: Είμαστε ένα φωνητικό σύνολο το οποίο μπορεί να σταθεί και μόνο του και με άλλους καλλιτέχνες. Και χωρίς όργανα και με όργανα.
2: Ακριβώς. Είχαμε κάνει και μια πάρα πολύ όμορφη σύμπραξη με ένα μεγάλο ορχιστρικό σύνολο σε ένα συμφωνικό έργο του Γιάννη Μπελώνη με τίτλο «Ταξίδι στα Βαλκάνια».
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο είχε παρουσιαστεί πότε ήταν, πριν από 2 χρόνια.
1: Πριν από 2 χρόνια στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Σωστά.
1: Στο πλαίσιο του «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός».
0: Όνειρο. Και θα ήταν λόγω του Αρχαίου Θεάτρου, θα
1: ακριβώς,
0: αναδεικνύονταν.
1: Ακριβώς. Ήταν
0: ακόμα περισσότερο το φωνητικό σύνολο.
1: Αυτό είναι το καλό με το Ανκόρ, ότι μπορεί να προσαρμοστεί παντού. Οπουδήποτε του ζητηθεί, μπορεί να προσαρμοστεί. Γι' αυτό και έχουμε και ποικιλία τραγουδιών. Γιατί και οι ίδιοι δεν είμαστε, να το πω λαϊκά, μονόπλευροι.
2: Η αλήθεια είναι, θυμάμαι τώρα μία φράση που μας είπε η Κάση Λάζαρη, ένα από τα μέλη του συνόλου. Κάποια στιγμή είχε πει, εγώ είχα, όταν τους δώσαμε το υλικό των ακροάσεων κλπ. Κάποια στιγμή αργότερα, όταν είχαμε γνωριστεί έτσι λιγάκι και μιλούσαμε άνετα, είχε γυρίσει και είχε πει: «Εγώ όταν ήρθα στο σύνολο, νομίζω ότι θα τραγουδάμε μόνο λυρικά, δηλαδή κλασικά, έργα κλπ.» Και γελάσαμε φυσικά όλοι, γιατί όντως τελικά υπάρχει τόσος πλούτος στη μουσική δημιουργία και εκτός αυτού είναι και το ότι τα μέλη μας δεν τα παίρνουμε με βάση τις οδειακές τους σπουδές μόνο, δηλαδή το αν έχουν κάνει κλασικό τραγούδι, αν θα μπορούσαν να τραγουδήσουν σε μια όπερα ή οτιδήποτε άλλο. Παίρνουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια γενικότερη μουσική κατάρτιση, έχουν φυσικά εμπειρία πάνω στην μουσική, είτε ως εκπαιδευτικοί, είτε ως τραγουδιστές, εκτελεστές οργάνων κλπ. Και να έχουν μια πολύπλευρη μουσική αντίληψη. Δηλαδή, να μην έχουν το στεγανό του ότι θα τραγουδήσω μόνο αυτό ή θα τραγουδήσω μόνο το άλλο. Να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να αγκαλιάσουν οποιοδήποτε είδος μουσικής και να το φέρουμε στο σήμερα, σε αυτά που γνωρίζουν και σε αυτά που αγαπάνε και σε αυτά που,
0: που ακούμε.
2: Ακούμε, ακριβώς.
0: Και σε αυτά που ακούμε σαν λαός, δηλαδή.
1: Φυσικά είναι και καλοί άνθρωποι.
0: Αυτό είναι το άλλο.
2: Καλά,
0: θέμα.
2: Αυτό νομίζω ήδη είναι δεδομένο. Ναι.
0: Από χαρακτήρες και από συμπεριφορές.
2: Όχι δεδομένο, ζητούμενο.
1: Ζητούμενο. Είναι όσο αποτιμένη καλή φωνή
0: και πολύτιμο.
1: Όλα αυτά που είπε ο μαέστρος.
0: Μεγάλης αξίας.
1: Και από την άλλη πλευρά είναι αυτό που είπαμε τώρα.
2: Και να είναι συνεργάσιμος πραγματικά, ανοιχτός σε προτάσεις κλπ.
0: Ίσως και μέσα από την τέχνη και γενικότερα και ειδικότερα, το λέω αυτό. Οι χαρακτήρες και οι συμπεριφορές κάπως θα έπρεπε και μερικές φορές έτσι γίνεται. Mm-hmm. Εξελίσσεσαι, αναπτύσσεσαι. Ναι. Έτσι.
2: Σωστά.
1: Έτσι είναι. Καταλαβαίνεις τα λάθη σου.
0: Γίνεσαι καλύτερος.
2: Ακριβώς. Βέβαια τώρα θα επικαλεστώ και κάτι που είχε πει ο Στέφανος Κορκολής, ότι όταν μιλούσε με έναν από τους δάσκαλους στο πιάνο, τον Βλάντιμιρ Χόροβιτς, του είχε πει ο Χόροβιτς ότι μην χρησιμοποιήσεις ποτέ την τέχνη σαν τρόπο αυτοπροβολής. Mm-hmm. Ή κάπως έτσι, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είχε πει, αλλά ουσιαστικά αυτή ήταν η ουσία. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί όταν κάποιος χρησιμοποιεί την τέχνη για να αυτοπροβληθεί, αυτό αρχίζει πλέον και λειτουργεί αφενός σαν μπούμεραγκ, γυρίζει εναντίον του. Αφετέρου, όταν βρίσκεται σε ένα σύνολο, δεν μπορεί να παραμείνει για πολύ μέλος ενός συνόλου.
0: Ναι, αυτό ήταν ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχω εντοπίσει όση ώρα μιλάμε και όση ώρα προετοιμαζόμουν ακούγοντας τα τραγούδια, ότι έχει μεγάλη σημασία αυτό το συλλογικό που έχετε σαν συνεργασία και αποτέλεσμα. Mm-hmm. Τώρα οι λεπτομέρειες αυτές που λέτε, οι οποίες μας βάζουν φως στις διάφορες σκέψεις μας, είναι πάρα πολύ χρήσιμες, γιατί χρειάζεται σε όλες τις δουλειές αυτή η συμπεριφορά, αυτοί οι χαρακτήρες που βγαίνουν σε μια συνεργασία. Λοιπόν, μέσα στο πλαίσιο του ότι αλλάζετε και υλικό και ρεπερτόριο, mm-hmm. εδώ έχετε αγγίξει ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη με το σύνολό σας, με το φωνητικό σύνολο Encore. Ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη, το οποίο όμως έχει συνδυαστεί και με τον Κώστα Μακεδόνα, mm-hmm. εδώ και πολλά χρόνια.
2: Όντως.
0: Έτσι, να τα ακούσουμε.

0: Κλείστο!
1: Λίζα!
2: Τι ωραία. Τι ωραίες δουλειές που κάνετε. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια και για το συλλογικό και για αυτό που ακούμε. Να θυμίσουμε στον κόσμο. Εδώ καταρχάς να ευχαριστήσουμε όλους και όλες. Θα κρατήσω ένα από τα μηνύματα που λέει «Μαγεία η εκπομπή». Και έχει δίκιο ο Γιάννης, ο φίλος μας ο Γιάννης. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι το Σάββατο θα είσαστε στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, εδώ στο Θησείο.
3: Μάλιστα, στις 9.30 ώρα το βράδυ, όσα τραγούδια χωράει η νύχτα, το φωνητικό σύνολο Encore, μαζί με την Ευσταθία.
2: Μαζί με την Ευσταθία και έχουμε ένα τραγούδι να ακούσουμε με την Ευσταθία. Αυτό που λέει έχεις meeting. Να πούμε ότι η Ευσταθία όλα αυτά τα χρόνια είναι μασίφ τραγουδοποιός, δηλαδή γράφει τη μουσική, τους στίχους και τραγουδάει η ίδια. Γράφει και βιβλία. Θυμάμαι και που μας είχε πει κάποια στιγμή η Μαριανίνα Κριεζή πόσο την ενδιέφερε το γράψιμο της Ευσταθίας. Και να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, το έχεις meeting. Να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ, που τα είπαμε τόσο όμορφα.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Να πούμε μόνο ότι εισιτήρια θα βρει ο κόσμος στο more.com. Δεν έχουν μείνει πολλά από ό,τι βλέπουμε. Και μετά από εκεί και πέρα στα social media του συνόλου.
2: Πολύ ωραία, το σύνολο το Encore είναι, για αυτούς μιλάμε. Ο Σάββας Ρακιντζάκης στο στούντιο, η Καλή Βανδόρου και η Μαρίνα Λαχανά στο τρίτο μικρόφωνο. Η Σοφία Ξερικού στον ήχο. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια εδώ στο Κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαν. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαν. Προπόληση more.com.
2: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

ένα ελληνικό τσατσά, ένα oriental τσατσά, έτσι όπως ηχογραφήθηκε το 1958 στη Νέα Υόρκη. Ο σπουδαίος σολίστας, βιρτουόζος του μπουζουκιού, Γιάννης Στατασόπουλος, η Ντίλιγκερ, στα χρόνια που έζησε, δούλεψε και έλαμψε το άστρο του στην μουσική και σε ηχογραφήσεις στην Αμερική. Εδώ λοιπόν, από το 1958, μαζί με την ορχήστρα του τρομπετίστα, συνθέτη και μαέστρου Roger King Mosian, σε έναν δίσκο που έχει τίτλο Musical Odyssey και μια κοσμοπολίτικη πρώιμη ethnic διάθεση. Μια Latin ορχήστρα συνάντησε και συνομίλησε με ένα μπουζούκι ο ηλεκτρικός ήχος του Γιάννη Τατασόπουλου σε Latin ρυθμούς. Ο νόμος της βαρύτητας δεν ισχύει πάντα στην τέχνη και σε ό,τι έχει να κάνει με το οικογενειακό δέντρο. Όταν συμβεί όμως αυτό, είναι πάρα πολύ όμορφο, με κάποιο τρόπο σαν μια καρδιά που συνεχίζει να χτυπά σε ένα άλλο σώμα. Ο Ιώστα Τατασόπουλος είναι ένας καταπληκτικός μουσικός, δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, συνθέτης αλλά και πολύ καλός κιθαρίστας. Εδώ παίζει κιθάρα και διασκευάζει Μανώλη Χιώτη και συγχοντάρει τραγουδιστικά την Στέλλα Κουτσέλου.

απότομα του Μανολιχιώτη με ακουστικό ήχο και τρόπο, η διασκευή του Νίκου Τατασόπουλου που έπαιξε κιθάρα και τραγούδισε μαζί με την Στέλλα Κουτσέλου. Τραγούδι του Μανολιχιώτη από το 1958 που ηχογραφήθηκε πρώτα με τη φωνή της Δούκισσας και μετά με την Μέρι Λίντα. Συστάσεις, χαιρετούμε την ραδιοφωνική συντροφιά. Στο ξεκίνημα για απόψε, 105 και 5 στο κόκκινο και εκπομπή που κυκλοφορεί με τον τίτλο «Παίξε κανένα χαρούμενο». Ο Λάζαρος Καραγιάννης εδώ στο στούντιο φροντίζει τα του ήχου. Ο Μιλόν Γιάννης Πετρίδης τα υπόλοιπα για την επόμενη ώρα σε μια εκπομπή που βολτάρει σε διάφορους και διαφορετικούς δρόμους εντός και εκτός συνόρων. Ξανά στα περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα, και αυτό τραγούδι του Μανώλη Χιώτη σε πρώτη

Σημείο αναφοράς στις γυναικείες φωνές του κλασικού λαϊκού τραγουδιού από τα μέσα της δεκαετίας του 50 και μετά η Κέτι Γκρέι. 1959 στο «Πάρε το δάκρυ μου» του Μανώλη Χιώτη και σε στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και με τη συμβολή του Τρίο Μπελκάντο. Και 7 χρόνια μετά άλλη μια σπουδαία περίπτωση γυναικείας παρουσίας στην ας πούμε πινακοθήκη του λαϊκού μας τραγουδιού. Ιδιαίτερο χρώμα στη φωνή, δωρική ερμηνεία, λαμπερή στο τραγούδι αλλά και στο πάλκο, τουλάχιστον αυτό μας λένε και μας αφηγούνται όσοι είχαν την τύχη να την δουν από κοντά να τραγουδά. Η Αγγελική Κωνσταντοπούλου, η πιο γνωστή Μπέμπα Μπλάνς τραγουδά, Γιώργος Ζαμπέτα, Νίκο Βελιώτη, Χαραλάμπο Βασιλιάδη.

Το 1966 έλυσε κάβους και ταξιδεύει εκτότε με την φωνή της Μπέμπα Μπλάνς το καράβι Χασάπικο του Γιώργου Ζαμπέτα σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και του Νίκου Βελιώτη. Και στο 1989 πηγαίνουμε ένα χρονολογικό άλμα. Μετά από πολλά χρόνια απουσίας αποχής, ο Άκης Πάνου κατέβηκε τα σκαλιά του Επιγόντος στη Φωκίνος Νέχρη για να ανέβει στο πάλκο για μια σειρά εμφανίσεων.

Όταν σημάνει η ώρα, ο Άκης Πάνου στη σκηνή του Επιγόντος τον Απρίλιο του 1989 εκεί για έναν κύκλο εμφανίσεων στο υπόγειο μαγαζί της Φωκίνος Νέγρη. Μαζί του στο πάλκο 7-8 μουσική, αλλά και στο τραγούδι η Θοδωρής Παπαδόπουλος, Λάμπρος Καρελάς, Φέδρα Πάλα, Μαρίνα Σαμαρά, Μάριος Κώστογλου και ο Γιώργος Αρής. Δύο από αυτές τις εμφανίσεις του Άκη Πάνου στο Επιγόντος γράφτηκαν με την κάμερα του Γιώργου Πανουσόπουλου, αλλά και ηχογραφήθηκαν για να κυκλοφορήσουν την ίδια χρονιά από τον Σύριο του Μάνου Χατζηδάκη ένας live δίσκος με 15 τραγούδια σε παραγωγή του Θοδωρή Μανίκα. Μέσα στην χρονιά και μετά από 37 χρόνια αυτός ο δίσκος πρόκειται να επανακυκλοφορήσει και σε ψηφιακή μορφή αλλά και σε αναλογική του τέστην βινήλιο. Μία από τις ενότητες διασκευών που έκανε και ηχογράφησε ο Σωκράτης Μάλαμας με τίτλο «Σκέτα» ήταν και αυτή πάνω σε τραγούδια του Άκη Πάνου. Και θεωρώ ότι είναι ένας από τους 2-3 πιο επιτυχημένους κύκλους διασκευών που έκανε μέσα σε αυτές τις ενότητες. Ίσως γιατί κάποια πράγματα, συνειδητά ή ασυνείδητα, μας συνιστούν, μας εμπεριέχουν περισσότερο, χωρίς να το καταλαβαίνουμε πάντα αυτό. 1971 η πρώτη ηχογράφηση, 47 χρόνια μετά αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Η πρώτη και εμβληματική με γυναικεία φωνή, η δεύτερη αντρική. Για όλα εκείνα τα πρέπει και τα μη που μας έχουν γίνει στενός κορσές ή που αναγκαστήκαμε κι εμείς οι ίδιοι να τα πούμε κάποια στιγμή.

για τους έρωτες που κρατάνε λίγο επειδή πρέπει ή ασφαλώς και δεν πρέπει, όπως επιθυμεί ή το νιώθει ο καθένας. Το συναίσθημα, το πάθος, στην πρώτη ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού το 1971 και αυτή εδώ 47 χρόνια μετά από έναν άλλο δρόμο. Ο Σωκράτης Μάλα μας από την ενότητα αφιερωμένη στον Άκη Πάνου, Νέτα Σκέτα με δύο ακουστικές κιθάρες, ο ίδιος και ο Δημήτρης Λάπας. Και εδώ πιάνο φωνή, καταπληκτική σε μέλη Παπαβασιλείου, περί ονείρων γενικώς, ας πούμε ένα πιανιστικό λαϊκό τρόπο μπλουζ.

Δεν χρειάζεται πάντα να γίνονται τα όνειρά μας πραγματικότητα για να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε. Είσαι μέλη Παπαβασιλείου, τραγούδισε το όνειρο του Θάνου Μόσχου και κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με σουαρέ από το συγκρότημα των Πλήρη Εντάξει.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
5: Το Φεστιβάλ Of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν, νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμούς. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
8: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
9: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
10: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: προς το κέρδος.
1: Από άλλα ηχοτοπία και συντεταγμένες περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο. Ο Γρηγόρης Μελάκης είναι drummer, συνθέτει, γράφει στίχους και ενίοτε κάνει τις σκέψεις του τραγούδια. Κάπως έτσι μάζεψε φίλους μουσικούς και ομότεχνους και ηχογράφησαν τον δίσκο «Το τέρας τρώει τον παράδεισο». Ανάμεσα στους καλεσμένους που έβαλαν παίξηματα φωνητικά και φωνές, η Τάκης Μπουρμάς, Ορφέας Περίδης, Βάσο Νικολαίδου, Γιάννης Γιοκαρίνης, Δημήτρης Πουλικάκος και άλλοι, τους δύο τελευταίους τους ακούσαμε και στην ιστορία του κέδρου. Η γνωστή ιστορία, ο κέδρος, όπου κέδρος δέντρο, ο κέδρος λοιπόν που τον τρώει το κέρδος, όπως δηλαδή ό,τι κόβεται και αποψηλώνεται για το καλό μας και την πρόοδο. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου της απόψινης εκπομπής, 105 και 5 στο κόκκινο, η εκπομπή παίξε κανένα χαρούμενο. Αν είχαν τα δέντρα φωνές για να ακούσουμε, θα μας έλεγαν και θα μαθαίναμε πολλά. Και από τον κέδρο στην ιστορία της μηλιάς.

Έλευσης, η Φένια Παπαδόδημα και ο Γιώργος Παλαμιώτης, το παραδοσιακό τραγούδι Μιλιά, μαζί με περικοπές, αποσπάσματα από σμυρναίκο παραδοσιακό, αλλά και επιθανάτια ορφική επιγραφή.

παραδοσιακό από την Κρήτη με τους στίχους του Μίτσου Σταυρακάκη είναι Ιδιώτη, τίτλος του «Σαν το νερό του ποταμού» με τις φωνές του Γιώργη Ξυλούρη, του Ψαρογιώργη, του Γιάννη Αγγελάκα, του Νίκου Βελιώτη και του Γιάνγκου Χερέτη, από τον δίσκο «Όσο και αν δέρνει ο άνεμος». Μαζί με το νερό κυλάει και η ιστορία πάντα μέσα στα χρόνια, στους αιώνες. Άνοιξη και στη Θεσσαλονίκη, η Σαβίνα Γιαννάτου και η Πριμαβέρα από τον δίσκο Water Song που κυκλοφορεί από την ECM. Παραδοσιακές ανώνυμες μελωδίες και τραγούδια από το Αιγαίο, την Βόρεια Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Κύπρο, την Μέση Ανατολή και από την Ανατολική Μεσόγειο, την Κορσική, την Νότια Ιταλία, την Ιβηρική, αλλά και την Ιρλανδία και την Αμερική, αλλά και μια διασκευή στο τραγούδι του Άριελ από την τρικυμία του Ουίλιαμ Σέξπιρ. Σε αυτό το ταξίδι, στο χρόνο, στους αιώνες, στις διαφορετικές παραδόσεις και ήχους, υπάρχει η εικόνα του νερού. Τραγούδια που ακολουθούν το νερό, τραγούδια που με μια συμβολική αλληγορική διάθεση, το νερό υπάρχει ως στοιχείο πολιτισμού, ζωής, έρωτα αλλά και θανάτου, ευλογίας αλλά και κατάρας. Να ακούσουμε λοιπόν από το Water Song το Sia Maladeta L'Acqua, ένα παραδοσιακό από την Νότια Ιταλία σε διασκευή προσαρμογή του Κώστα Βόμβολου, Σαβίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα Σαλονικό.

Η Σαφίνα Γιαννάτου μαζί με την Ελάμια Μπεντιούι που συμμετέχει στον δίσκο και η Πριμαβέρα Ενσαλονίκο στο Σία Μαλαντέτα Λάκουα, δηλαδή καταραμένο να είναι το νερό. Παραδοσιακό από την Νότια Ιταλία, στη διασκευή του Κώστα Βόμβολου. Μέσα από το τραγούδι του νερού, τον καινούριο δίσκο της Σαβίνας Γιαννάτου με τίτλο Water Song. Και στη Νότια Βρετάνη πηγαίνουμε, ή αλλιώς στην Αρμορική. Ο Alan Stivell σε ζωντανή ηχογράφηση στην σουίτα της Νότιας Αρμορικής και σε ένα έξοχο δείγμα από το δικό του κελτικό folk rock.

Με καταγωγή από την Βρετάνη της Γαλλίας, ο αρπίστας, τραγουδοποιός, συνθέτης και ερμηνευτής Alain Stivell, ζωντανά στο Ολυμπία στο Παρίσι τον Φεβρουάριο του 1972, και ακούσαμε το στιχουργικά άσυμνο και σκληρό παραδοσιακό της Βρετάνης, σουίτα της Νότιας Αρμορικής, τραγούδι που έκανε γνωστό ο Alain Stivell και εδώ στην εθέρια αέρινη φωνή της Ιρλανδής Ένια.

Και ο χειμώνας ήρθε για την έννοια με έναν δίσκο προσωπικής περισυλλογής και στοχασμού από το 2008 και τον δίσκο της με τίτλο And Winter Came, το My My Time Files, ένα τραγούδι αγάπης και φόρος τιμής στους Beatles.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο, καλησπέρα. 10 και 1 και 51 ακριβώς, Κυριακή βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

εξομολογήσεις ενός βινιλιομανούς. Και απόψε λοιπόν με τραγούδια παλιά και καινούργια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα, αρχής γενομένης από του μεγάλου σαξοφωνίστα που λέγαμε και χθες και μας άφησε, μαζί με κάτι άλλα έτσι γνωστά φιλαράκια που για την πλάκα

Αυτό το σαξόφωνο που μόλις ακούστηκε ήταν του Sonny Rollins, ο οποίος συμμετέχει σε αυτό και δύο ακόμα τραγούδια στο άλμπουμ Tattoo You The Rolling Stones το 81, στο Slaves, το Neighbors και στο Waiting On A Friend που έκλεινε το άλμπουμ, όπως είχε πει και ο ίδιος εκείνη τη συνέντευξη στο V Magazine το 2010. Τον ρωτάω λοιπόν, και συγγνώμη αν γίνουμε αδιάκριτος, έπαιζε μπόλικο, σεξ και ντράξ και ροκ εν ρολ, όλα αυτά είναι ένας καλωστημένος μύθος? Όχι, όχι, λέει. Απλώς οι Stones άρεσαν πάρα πολύ στη σύζυγό μου. Μια βραδιά λοιπόν, ένας από αυτούς, ο Τζάγκερ, δεν θυμάμαι ποιος άλλος, ήρθε να με δει εκεί όπου έπαιζα. Ήταν τότε που έγραφαν για αυτό το δίσκο και έψαχναν κάποιον να παίξει σαξόφωνο. Μου ζήτησαν λοιπόν να ηχογραφήσουμε μαζί. Δεν ήθελα να το κάνω, αλλά η κυρία μου επέμενε τόσο, στο τέλος δεν άντεξα. Ωραία λοιπόν, της είπα, θα το κάνω έτσι για την πλάκα, να δω πως είναι να παίζει με ένα ροκ συγκρότημα και αν βγει κάτι καλό, θα κυκλοφορήσουν. Δεν ήθελα καμία άλλη ανάμειξη. Ούτε καν να αναφερθεί το όνομά μου. Να το έκανα και αν ήταν δυνατόν να μην το πάρει κανείς χαμπάρι. Τον κακομίρι, το Sonny Rollins. Το συγκρότημα όμως ένιωθε τόσο κολακευμένο που το έκανε τελικά βούκινο. Σιγά μη δεν το έκανε.

απλός και μεγαλόπρεπος, όπως έχω πει και σε παλιότερη εκπομπή, ο Σόνι Ρόλινς. Και για τη συνέχεια, το πιο ωραίο τραγούδι των Rolling Stones για τη δεκαετία του 80, που όμως δεν γράφτηκε ούτε παίχτηκε από αυτούς, αλλά από τον Chris Bailey, τον Αυστραλό, και την παρέα του τότε στους Saints το 86, See You in Paradise. Μέχρι στο σαξόφωνο ο Μπαγάσας έχει φέρει έναν γερόλικο της σκηνής εκεί της Αυστραλέζικης να παίξει, της jazz σκηνής, τον David Barlow.

και για να μην παρεξηγηθώ, το πιο ωραίο τραγούδι για τη δεκαετία του 80, αλλά μετά το Τατούγιο, έτσι. Το Τατούγιο το αφήνουμε απ' έξω. Η αλήθεια είναι τα επόμενα, το Undercover of the Night και μετά, εντάξει, απλώς είναι υποδέστερα. Άλλωστε το Wait on a Friend υπήρχε από τις ηχογραφήσεις του Got Shit Soup το 73, όπως και άλλα κομμάτια του Τατούγιου, γι' αυτό είχε κάνει και παράπονα ο Mick Taylor. Το άλμπουμ All Fools Day των Saints κυκλοφόρησε το 86 στη Mushroom και από την Polydor στην υπόλοιπη Ιδρόγειο. Ενώ το σαξόφωνο στο κόμμενο κομμάτι το παίζει ο Alex Green, τον Jazz Butcher, που ήταν φίλος του David Jay, πιο γνωστός ως μπασίστας των Bauhaus και των Love and Rockets, εδώ στο ενδιάμεσο που είχε ξεκινήσει την προσωπική του καριέρα έτσι. Από το δεύτερο του άλμπουμ, το Crocodile Tears and the Velvet Coast του 85 στην Glass, το μότιτλο υπέροχο άσμα.

10 και 21 και 14 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο. Με ένα συγκρότημα το οποίο το όνομα και το εξώφυλλο του ενός και μοναδικού τους άλμπουμ παραπέμπει στην ψυχεδέλεια, αλλά είναι blues rock με όλη τη σημασία της λέξης. Ο λόγος για τους Sacred Mushroom από το Cincinnati του Ohio Quintetto, ένα και μοναδικό LP του 69 στην παράλλαξη, και την ετικέτα που βγάλει και το πολύ ωραίο επίσης Impala Syndrome συγκρότημα. Ένα από τα μέλη τους μόνο είχε μια πιο σημαντική στιγμή, αν αυτό σημαίνει κάτι, με τους Country Rockers Pure Prairie League, ενώ ήταν πάντα άξιον απορίας πως το συγκρότημα αυτό απορρίφθηκε από την Elektra το 70 ακριβώς. Τότε είχε το όνομα Stack Forest Group,

Χρειάστηκε λοιπόν αυτό το συγκρότημα να εμπνευστεί ένα αφήγημα επιστημονικής φαντασίας και μυστικισμού, να αλλάξει το όνομά του σε Blue Oyster Cult και να βγάλει αυτό το φοβερό ντεμπούτο το 1972 στην Κολούμπια, από όπου το Then Came the Last Days of May, που το θυμάμαι πάντα αυτό το υπέροχο τραγούδι κάθε τέτοια μέρα. Το συγκρότημα διαλύθηκε πριν καμιά τριετία, αν και πέρσι έδωσα μια συναυλία με το πρώτο του όνομα, το Soft White Underbelly, στη Λόντρα. Έχουν επισκεφτεί και τη χώρα μας αρκετές φορές και ποτέ δεν θα ξεχάσω όταν κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά οι δίσκοι τους στην Ελλάδα εκεί στα μέσα των 70's. Είχε μια φοβερή κριτική ο Αργύρης Ζήλος σε όλα αυτά μαζί.

στα τρία πρώτα μου φαίνεται. Ενώ για τη συνέχεια ένα άλλο σχήμα από το Cincinnati του Ohio, από τη Νέα Υόρκη ήταν, από τη Νέα Υόρκη η Blue Streakal. Επίσης από το πολιτεία του Ohio το επόμενο συγκρότημα, η Mom's Apple Pie, που έκαναν δύο άλμπουμ. Το πρώτο τους άλμπουμ μάλιστα πήγε με δύο εξώφυλλα, το δεύτερο ήταν λογοκριμένο, το ίδιο βέβαια, που είχε ένα τυχάκι πλέον και όχι το άλλο που έχει την ίδια ομοιοκαταληξία. Ακούμε το People που έκλεινε την πρώτη πλευρά. Είναι 10 τα μέλη. Χρειαζόντουσαν πολύ, φαίνεται. 1972. Με τίτλο το όνομά τους. Το δεύτερο άλμπουμ είχε τον πυρεσμένο τίτλο νούμερο 2.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Στο κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

Και 33 και 43 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και ένα τραγούδι φτιαγμένο ειδικά για μια χριστουγεννιάτικη συλλογή που βγήκε τα Χριστούγεννα το 81 από την βελγική Le Dis de Crepuscil. Ο πρώην Joseph Gay, ο Paul Haig στο Christiana με λίγο διφορούμενους στίχους. Τώρα αναφέρεται σε μια σχέση που έχει τελειώσει στα Χριστούγεννα, δεν μπορώ να καταλάβω. Στην ίδια συλλογή υπάρχει και ο Βίνι Ράιλι ως Ντουρούτι Κόλμ βέβαια, όπου μετά από 16 ολόκληρα χρόνια έχει νέο τραγούδι και τον Ιούλιο νέο άλμπουμ. Μάλλον για το πώς σωστά, μετά από 16 χρόνια έχει σίγουρα νέο άλμπουμ. Λέγεται το τραγούδι Liars. Θα κυκλοφορήσει από τη Λόντον με νούμερο όμως της Factory 2, στην οποία ανήκει έτσι κι αλλιώς πλέον ο κατάλογος, με τίτλο Renaissance. Το Liars που ακούμε κυκλοφόρησε την περασμένη Τετάρτη 27 τρέχοντος.

Επιτρέψτε μου να περιευτολογήσω λιγάκι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι έπαθα όταν άκουσα, όταν αγόρασα το 1981 άμα τη εμφανίση του από το jazz rock το άλμπουμ LC των Ντουρούτι Κόλουν. Ας χρησιμοποιήσω πολιτικό εδώ. Στην ουσία είναι ο Βίνι Ράιλι, ο κιθαρίστας. Γυρνάω σπίτι το μεσημέρι, το βάζω στο pick-up, το ακούω μια φορά ολόκληρη, το βγάζω στην άκρη και ξαναγυρνάω το βράδυ και βάζω τα ακουστικά και το άκουγα όλη τη νύχτα. Το θεωρώ από τότε ένα από τα 10 καλύτερα άλμπουμς που έχω στη δισκοθήκη μου και που μου αρέσουν περισσότερο μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια ανακάλυψα ότι ο Brian Eno έχει πει ότι είναι το πιο ωραίο άλμπουμ σύμφωνα με αυτόν. Οπότε κάτι σημαίνει ότι έχω κάτι το διακρίνω. Τέλος πάντων, το συνιστώ ανεπιφύλακτα αυτό το άλμπουμ, το LC του 1981 στην Factory των Ντουρούτι Κόλμ. Είχε προβλήματα υγείας πάρα πολλά ο Βίνι Ράιλι, από τους ανθρώπους που έστησαν το μύθο της Factory και από τους πιο πρωτότυπους μουσικούς. Έχει κάνει πολλούς ωραίους δίσκους. Ενώ πιάσαμε τα μοντέρνα, ένα άλμπουμ για τη συνέχεια για το οποίο γίνεται πάρα πολλής λόγος στις τελευταίες μέρες. Κυκλοφόρησε άλλωστε την περασμένη Παρασκευή και η παρουσίασή του έγινε στο Λωτό της Θεσσαλονίκης, στο ωραίο δισκάδικο. Έτσι, αποκέντρωση, αποκέντρωση. Ο λόγος για το Inferno, το νέο άλμπουμ μετά επίσης από χρόνια των αδελφών, αχ πώς λέγονται αυτοί, ο Χιρόμις, Άντισον, γνωστούς ως Boards of Canada. Το όνομά τους το έχουν πάρει από το National Film Board of Canada. Μείνανε για ένα διάστημα στο Calgary του Καναδά, όταν ήταν τσιρικάδες, ο παπάς εκεί δούλευε. Οι Boards of Canada λοιπόν στο Blood in the Labyrinth από το νέο τους άλμπουμ το Inferno. Μετά από 13 άλμπουμς, μετά από 13 χρόνια είχαν να κάνουν άλμπουμ, είναι το πέμπτο τους.

10 και 47 και 17 ακριβώς. Κυριακή βράδυ στο κόκκινο με τον Σόνι Ρόλινς σε ένα θέμα από την ταινία Alfie το 66. He's younger than you are. Έχει όλη αυτή τη θλίψη της σχέσης του ζυγκολό με τη μεγαλύτερη. Ο Michael Gain εδώ όπως πάντα σε τρομερά κέφια. Τα θέματα της ταινίας δεν έχουν βγει ποτέ σε βινήλιο ή σε άλλη μορφή. Ο Σόνι Ρόλινς στη Νέα Υόρκη το έγραψε ξανά τα θέματα που είχε γράψει για την ταινία και τα έβγαλε στην Impulse, από που ακούσαμε και το συγκεκριμένο. Μαζί του ήταν ο Roger Callaway στο πιάνο, Walter Booker στο μπάσο και Frankie Dunlop στα τύμπανα. Ενώ εδώ ο Σόνι Ρόλινς είναι guest στο άλμπουμ του τρομπετίστα Kenny Dorham, Jazz Contrasts.

Το άλμπουμ Jazz Contrasts κυκλοφόρησε το 1957 στην Riverside. Ο Ντόραμ λοιπόν στην τρομπέτα, Σόνι Ρόλινς τενόρο, Χανκ Τζόουνς πιάνο, Όσκαρ Πέτιφορντ μπάσο και Μαξ Ρόουτς τύμπανα. Ενώ την ίδια χρονιά και στην ίδια ετικέτα κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ όπου πάλι συμμετείχε ο Σόνι Ρόλινς. Ήταν η πρώτη εκδοχή από τις πολλές που έκανε αργότερα ο Τελόνιους Μόνκ στο δικό του αριστούργημα το Πάνω Νίκα, αφιερωμένο βέβαια στην Βαρόνη Πάνω Νίκα Ρότσιλντ. Λέγαμε αυτήν και σε προηγούμενη εκπομπή. Έχουν αυτοί πολλά κομμάτια. Το Νίκα τώρα Σίλβερ, Νίκας Dream μου φαίνεται. Υπάρχουν καμιά σίγουρα 6-7 θέματα αφιερωμένα σε αυτήν. Ίσως κάποια στιγμή να τα ακούσουμε όλα μαζεμένα. Από το άλλο λοιπόν Brilliant Corners του Monk, ο οποίος παίζει και τσελέστα εδώ, αυτό το σαν μικρό όρθιο πιάνο όργανο. Και εδώ πάλι ο Σκαρ Πέτιφορντ μπάσο και ο Μαξ Ρόουτς τύμπανα. Και ο Ένι Χέντρι στο άλτο.

Για την ώρα που πέρασε λοιπόν, τα τραγούδια διάλεξε και είπε δύο-τρία πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης. Ενώ ακολουθεί ο Θανάσης Μήνας με τα Inner City Blues του. Στη ρύθμιση του ήχου, ειδικά και σαν απόψε, Γιάννης Κολύβας. Ενώ εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο βράδυ. Καλή Δευτέρα και για αυτούς που δουλεύουν και για αυτούς που δεν δουλεύουν. Τι να κάνουμε, ζούμε σε ένα κόσμο γεμάτο ανισότητες. Μέχρι τότε λοιπόν, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Λίγα λεπτά μετά τις 11, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 155, καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιάννης Κόλυβας ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για την επόμενη ώρα, ο Θανάσης Μίνας. 210-3217-777, το τηλέφωνο μας. Καλή ακρόαση για αυτό το διάστημα που θα είμαστε μαζί. Και στη σημερινή μας εκπομπή, μεταξύ άλλων, ειδικότερα στο πρώτο μας μισάωρο, θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον φρυλικό Ρόκι Έρικσον, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν και τη σημερινή, πριν από 7 χρόνια, το 2019. Ένας πολύ σπουδαίος μουσικός από το Τέξας, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα εν γέννη, και υπό μια έννοια ο άνθρωπος που επινόησε τον όρο ψυχεδελικό ροκ στη δεκαετία του 60. Από εκεί θα ξεκινήσουμε τη μουσική και την αφήγησή μας, από το 1966.

Τον Αύγουστο του 1966 κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ των 13 Floor Elevators με τον τίτλο The Psychedelic Sounds of the 13 Floor Elevators. Το άλμπουμ με τις μπουρμπουλίδρες, όπως το λέγαμε κάποτε, εξαιτίας του ήχου αυτού του χαρακτηριστικού στην κιθάρα, αλλά και του σχεδίου στο εξώφυλλο του δίσκου, ενώ στο πιστόφυλλο δεσπόζει μια πυραμίδα με ένα μάτι αυτό σύμβολο των ΗΠΑ που είναι στο δολάριο, και από κάτω ένα κείμενο γραμμένο από το μέλη του γκρουπ για το πώς ο άνθρωπος μπορεί πια να μετασχηματίσει την νοητική του κατάσταση με τη βοήθεια της χημίας και ιδιαίτερα του διεθυλεμίου δίου του ληστεργικού οξέως. Τα γεννητόρια της ψυχεδέλειας της δεκαετίας του 60 στην Αμερική, σαν να λέμε, και δει στο Τέξας του 1966, ο Ρόκι Έρικσον ήταν μόλις 19 ετών όταν ηχογραφήθηκε ο δίσκος και γεννηθεί στο Ντάλλας το 1947 με το όνομα Ρότζερ Κίναρντ Έρικσον. Όμως μετακόμισε στο Όστιν, εκεί σχηματίστηκαν οι Elevators και υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρεία United Artists. Σήμερα το The Psychedelic Sound of the 13 Floor Elevators θεωρείται κλασικό, ένα από τα πρώτα ψυχεδελικά άλμπουμ στην ιστορία και το πιο επιδραστικά, όμως στην εποχή του δεν πούλησε ιδιαίτερα, δεν είχε ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία. Παρ' όλα αυτά, ένα χρόνο μετά στην ίδια εταιρεία το group θα κυκλοφορήσει άλλο ένα εξαιρετικό άλμπουμ που ήταν μια προέκταση του ήχου τους, το Easter Everywhere.

Κάπου εδώ γύρω στο 1967-68 αρχίζουν τα προβλήματα για τον group. Τα μέλη του και ειδικά ο Έριξον πειραματίζονται συνεχώς με το LSD και έχουν αρκετά πλεξίματα από την αστυνομία. Ο ίδιος ο Ρόκη συλλαμβάνεται αρκετές φορές και τελικά όταν τίθεται το δίλημα αν θα πάει φυλακή ή αν θα πάει στο ψυχιατρίο, ο ίδιος δηλώνει σχιζοφρενής για να γλιτώσει τη φυλάκιση και κλείνεται σε ψυχιατρική κλινική το 1969. Μέχρι τότε είχε μεσολαβήσει το τρίτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του group, το Ball of the Woods, που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά. Ο Έριξον όμως και η συχνή παρουσία μόλις σε 4 κομμάτια του άλμπουμ, το οποίο δεν ήταν άξιο σε σχέση με τα 2 προηγούμενα. Anyway, στις αρχές της δεκαετίας του 70 ο Έριξον είναι κλεισμένος σε ψυχιατρίο και οι φίλοι και οι γνωστοί του δίνουν αγώνα για να καταφέρουν να απελευθερωθεί. Ο ίδιος γράφει στίχους, τραγούδια και ποίηματα όσο ήταν έγκλειστος. Μάλιστα το 1972 σε αυτοέκδοση είχε κυκλοφορήσει και ένα βιβλίο με ποίηματά του για να συγκεντρωθούν χρήματα ώστε να πληρώσει τους δικηγόρους που είχαν αναλάβει την υπόθεση. Μετά πολλά και αφού τον έχουν ταράξει στα ηλεκτροσόκ στην ψυχιατρική κλινική, ο Έριξον απελευθερώνεται το 1974. Όμως τα τραύματα που φέρει από αυτή τη μακροχρόνια, το μακροχρόνιο εγκλεισμό στο ψυχιατρίο, είναι εμφανή. Είναι ένας αλλαγμένος άνθρωπος ο οποίος έχει κουβαλάει τους δαίμονές του μέσα, έχει πολλά τραύματα όπως είπα, και αυτά φαίνονται στις πρώτες του ηχογραφήσεις, ένα σίγγλ που θα κάνει το 1975 με τον τίτλο «Two Headed Dog», μπορούμε να το ακούσουμε αργότερα. Σχηματίζει εκεί στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70 τους Aliens και θα πρέπει να φτάσουμε ως τις αρχές του 80 για να κυκλοφορήσει το πρώτο του άλμπουμ τους Aliens, το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τον τίτλο «The Evil One» και με μια θεματολογία που σχετίζεται γύρω από τις ταινίες τρόμου, από το μακάβριο κτλ. Το κομμάτι που θα ακούσουμε μάλιστα είναι εμπνευσμένο από μια εξαιρετική γαλλική ταινία τρόμου του 1943, μια ταινία του σκηνοθέτη Jacques Tourné, «I Walked with a Zombie».

Η δισκογραφία του Μποέριξον στη δεκαετία του 80 είναι μπλεγμένη ανάμεσα σε αμερικάνικες και γαλλικές εταιρείες όπως η Demon, για παράδειγμα. Έκανε άλμπουμες σχήματα όπως η Rocky Erickson and the Aliens, and the Resurrections and the Explosives. Και είχε καθιερώθηκε με αυτή τη θεματολογία πάντα. Ταινίες τρόμου, μακάβριο, B-movies κτλ. Ευνοήθηκε ο Ρόκι και από την αναβίωση του γκαράζ και της ψυχεδελίας στη δεκαετία του 80, αφού μπάντες της εποχής εκείνης όπως η Planine, οι Fastones για παράδειγμα, τον θεωρούσαν ήρωά του, διασκεύασαν τα τραγούδια του όπως το Γιώργο Ναμίσιμη κτλ. Και παραμένοντας στο πρώτο του άλμπουμ, αυτό που κυκλοφόρησε στις αρχές του 80, θα ακούσουμε για τη συνέχεια το The Night of the Vampire.

Θα πάμε τώρα στα μέσα της δεκαετίας του 80. Όπως είπαμε, ο Rocky Erickson έχει γίνει μια cult φιγούρα πια, που γραφεί δίσκους όποτε μπορεί. Και κάπου εδώ κυκλοφορεί το πιο γνωστό ίσως άλμπουμ της καριέρας του σε μια πρώιμη φάση, το Don't Slander Me, που περιλάμβανε μεταξύ άλλων το Burn the Flames, ένα κομμάτι που ακούστηκε τότε και στο soundtrack της ταινίας The Return of the Living Dead, και έτσι ο Rocky έγινε λίγο παραπάνω γνωστός.

Ουσιαστικά η καριέρα του Roger Erickson πήρε μια ακόμα μεγαλύτερη νέα όθηση στα χρόνια μετά τη δεκαετία του 90, όταν και η ψυχεδέλεια γνώρισε μια νέα αναβίωση με συγκροτήματα σαν τους Brian Jones Town Massacre, όταν καθιερώθηκαν νέα φεστιβάλ που γίνονται στο Austin, κοντά δηλαδή στην πατρίδα που έζησε, στο πόλιο που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, όπως το South by Southwest, και με μπάντες νεότερες όπως οι Black Angels και οι Oakerville River που συνεργάστηκαν μαζί του. Έτσι λοιπόν ο Ρόκι συνέχισε να ηχογραφεί δίσκους μέχρι λίγο πριν φύγει από τη ζωή, στις 30 Μαΐου του 2019, πριν από 7 χρόνια, εξού και το σημερινό μας μικρό αφιέρωμα. Ακούσαμε όσα κομμάτια προλάβαμε, τόσο από τους 13 Floor Elevators όσο και από τη σόλο καριέρα του, και φυσικά θα επανέλθουμε και σε επόμενες εκπομπές.

0: το κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο και πάλι καλησπέρα. Στη συντροφιά σας είναι πάντα η εκπομπή Inner City Blues. Ο Γιάννης Κολύβας στη ρυθμίση του ήχου. Ο Φανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ένα όχι μόνο πολύ ιστορικό, αλλά και ένα απολύτως ριζοσπαστικό live album της rock ιστορίας που κυκλοφόρησε, που μάλλον ηχογραφήθηκε τέτοιες μέρες, 1η Ιουνίου του 1974, στο Club Rainbow, στο θέατρο Rainbow του Λονδίνου. Επισκηνής ο Brian Eno, ο John Cale, η Νίκο και ο Kevin Ogers, όχι όλοι μαζί, ο καθένας με τη σειρά του το δικό του σετ. Κάποια στιγμή υπήρξε και τζαμάρισμα, παρουσιάζοντας το δικό του σετ. Ηχογραφήθηκαν αυτές οι εμφανίσεις και κυκλοφόρησε το σχετικό άλμπουμ, το οποίο είναι καταπληκτικό. Ακούσαμε το Babies on Fire του Eno και θα ακολουθήσει καταπληκτική, όχι απλώς διασκευή, αλλά πραγματικά ανακατασκευή του John Cale στο Heartbreak Hotel του Elvis.

τους τέσσερις πρωταγωνιστές, δηλαδή τον Νίνο, την Νίκο, τον Τζον Κέιλ που μόλις ακούσαμε και τον Κέβιν Όιερς. Συνέδραμαν τότε και άλλοι πολλοί μουσικοί, κυρίως από το χώρο του βρετανικού underground της εποχής. Ανέβηκαν στη σκηνή μεταξύ άλλων και ο Mike Bloom και ο Mike Oldfield, αλλά και ο Robert Wyatt. Και το αποτέλεσμα ήταν ένα καταπληκτικό live album, το June 1st, 1974. Πάμε τώρα σε μια καινούργια κυκλοφορία. Το άλμπουμ συνεργασία του Thurston Moore με τον Boner Kramer, ιδρυτή της ανεξάρτητης εταιρείας Simidisc.

Το κομμάτι είναι βέβαια το Inside των Joy Division, όπως το διασκευάζουν ο Boner Kramer και ο Thurston Moore, από το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πολύ πρόσφατα. Ένα από τα λίγα κομμάτια του άλμπουμ που έχουν φωνητικά. Γενικά το άλμπουμ είναι experimental, με πολλή δουλειά στις κιθάρες, μετά τις παραμορφώσεις και το feedback να δίνουν και να παίρνουν. Ο τίτλος του δίσκου είναι The Game Like Swallows, Seven Requiems for the Children of Gaza. 7 μεγάλα θέματα, όπως είπα, αρκετά experimental σε ό,τι αφορά τη δομή τους. Ο Thurston Moore δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, νομίζω. Πολύ αγαπητός ως κιθαρίστας κάποτε των Sonic Youth, ενώ ο Boner Kramer, Mark Kramer, Kramer μάλλον, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, είναι ο ιδρυτής της νεοερικής και ιστορικότατης εταιρείας Simidisc, η οποία έχει αναδείξει ονόματα όπως είναι η Low, όπως είναι η Galaxy 500, οι Boredoms μεταξύ άλλων, ο Daniel Johnston και πολλοί ακόμα, ενώ και ο ίδιος ως παραγωγός έχει συνεργαστεί με τους Yolatengo, τους Bad Hole Surfers, τους John Spencer Blues Explosion και πολλούς ακόμα. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, όπως άλλωστε και το επόμενο άλμπουμ που θα ακούσουμε, που δεν είναι άλλο από το άλμπουμ Επιστροφή των Boards of Canada με τον τίτλο Inferno.

Arena Americanada, λέγεται το κομμάτι που ακούσαμε από το Inferno, τη νέα δουλειά των Boards of Canada, το ντουέτο από το Εδιμβούργο, που όμως τα μέλη του έχουν ζήσει κάποιο διάστημα στον Καναδά, όταν ήταν πιο νεαρά σε ηλικία, εξού και το όνομα του συγκροτήματος. Πέμπτο άλμπουμ για τους Boards of Canada, πρώτο ύστερα από 13 χρόνια και πέμπτο μόλις σε μια καριέρα που ξεκίνησε το 1998 με εκείνο το πολύ ιστορικό Music Has the Right to Children, και μια πολύ εξαιρετική δουλειά. Νομίζω ότι η αναμονή για αυτό το δίσκο, που ξέρω τον περίμεναν πολύ, άξιζε τον κόπο. Όμως με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε προς το τέλος και τις σημερινές μας εκπομπές. Θα την ολοκληρώσουμε με κάτι παλιότερο, κάτι από τις τελευταίες μέρες δεκαετίας του 70, από το δεύτερο άλμπουμ των Suicide του Alan Vega και του Martin Rev. Μείνετε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο. Σε λίγο ακολουθεί ο Ιλάν που θα σας κρατήσει στην τροφιά για την επόμενη ώρα. Ο Γιάννης Κολύβας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

το κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Ρόδα είναι και γυρίζει. Ο υδάτινος τροχός και η κιθάρα του Ραλφ Τάουνερ δίνουν κλώτσο να γυρίσει παραμύθι να αρχινήσει. Και ο Ιλάν σας καλωσορίζει ξανά στα κοινά νυχτοπερπατήματά μας τις όπου γης κοινότητες της μουσικής. Στο κόκκινο 105 και 5. Απόψε που τους ήχους φροντίζει η Σοφία Ξερικού, ξεκινήσαμε με μία από τις πρώτες ηχογραφήσεις και καταγραφές σε δίσκο βινήλιου της πάντα εκλεκτικής ECM. Και αυτός το νοτικός απολαυστικός είναι ο πρώτος Μότσαρτ αυτής της νύχτας και είναι Allegro Vivace.

Γραμμένη το καλοκαίρι του 1788 για φλάουτο, δύο όμπουε, δύο μπασούν, δύο κόρνα, δύο τρομπέτες, τύμπανα και έγχορδα, αυτή ήταν η τελευταία του. Η 41η συμφωνία του και η μεγαλύτερη του, τουλάχιστον σε διάρκεια, και την μη εισαγωγή της Allegro Vivace μόλις έπαιξε για εμάς η Royal Philharmonic Orchestra από την διεύθυνση της Jane Clover. Ήταν δε ο Ιμπρεσάριος Σόλομον, ο οποίος σε μια μεταγενέστερη του θανάτου του Μότσαρτ εκτέλεσή της έδωσε το προσωνύμιο του Διός. Το Jupiter ήταν ένας τίτλος ιδανικός για την προώθηση της παρουσίασης της 41ης στη Βρετανική πρωτεύουσα το 1819. Όμως εμείς απόψε, φίλες και φίλοι, με Μότσαρτ θα συνεχίσουμε. Στο πιάνο ο Μότσαρτ της Cool Jazz, ο Bill Evans.

Turn Out the Stars, και η λάμψη τους έσβησε νωρίς για τον Bill Evans, που έφυγε το Σεπτέμβριο του 1980 στα 51 του χρόνια. Απόψε τον ακούσαμε να παίζει δίπλα στην κιθάρα του Jim Hall μια δική του σύνθεση από το άλμπουμ Intermodulation. Σεμνός, ντροπαλός σαν χαρακτήρας ο Evans, ήταν ένας κοινωνικά περίκλειστος άνθρωπος, αφοσιωμένος στη μουσική του. Μετριόφρον και φιλικός, ιδιαίτερα κοινωνικός με τους συνεργάτες του μουσικούς, που τον επωνόμαζαν με χιούμορ The Phantom, για τον τρόπο που ξεκλίστραγε από τη σκηνή και την αποθέωση. Το χειροκρότημα του κοινού.

A jazz tribute του Μάνος Χατζηδάκης. 5 δεξιοτέχνες, αυτοσχεδιαστές μουσική και μια ορχήστρα κλασικής αποκαλύπτουν την jazz εκδοχή του κοσμοπολίτη Έλληνα συνθέτη. Το κουιντέτο του πιανίστα Δημήτρη Καλαντζή με την τρομπέτα του Πολυζωγόπουλου, το άλτο του Πατερέλη και την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής με μαέστρο τον Μίλτο Λογιάδη αυτοσχεδιάζουν υπερβατικά πάνω σε συνθέσεις του Μάνου Χατζηδάκη σε ένα άλμπουμ 100% Χατζηδάκης και 100% jazz που κυκλοφορεί από την ιστορική ετικέτα της δισκογραφικής Verve. Απολαυστικών μουσικών συνέχεια τώρα, καθώς ο Αντρέ Πρεβά διευθύνει την London Symphony Orchestra και τον έξοχο Βλαντιμίρ Ασκενάζι στο Adagio Sostenuto, δεύτερο μέρος του δεύτερου κονσέρτο για πιάνο του Σεργέη Ραχμάνινοφ.

Συνθλιμμένος από προσωπικά προβλήματα, ο Σεργέι Ραχμάνινοφ έπεσε σε βαθιά κατάθλιψη για πολλά χρόνια. Αφιερωμένος στο θεραπευτή του που του χάρισε ξανά την αυτοπεποίθηση και ολοκληρωμένο το 1901, το δεύτερο του κονσέρτο για πιάνο σήμανε την οριστική επάνωδό του στη δημιουργία και την αποδοχή από το μεγάλο κοινό και τους κριτικούς που τον είχαν κατακρίνει για πολλά χρόνια δε αγνοήσει. Κι εγώ μέχρι την κορυφή αυτής της ώρας, στις μουσικές κοινότητες το κόκκινο μένω, με τη φιλαρμονική ορχήστρα του Λος Άντζελες υπό τον Ζουμπίν Μέτα να αγγίζει με ευαισθησία το ατατζέτο τέταρτο μέρος από την μεγάλη πέμπτη συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ.

Γραμμένη το 1901 και το 1902 στην εξοχική του κατοικία στο Μάιρινγκ της Αυστρίας, η Πέμπτη του Συμφωνία περιέχει αυτό το λατρεμένο, πολύ αργό και πολύ πεγμένο της Ανταρτζέτο, τέταρτο μέρος, γραμμένο απλά για άρπα και έγχορδα από τον Γκούσταβ Μάλερ. Και με αυτή τη συσσωρευμένη αίσθηση μεγαλείου και απόλαυσης, ο Ιλάν που επέλεξε και απόψε τη μουσική και λέει όσα λίγα ξέρει για αυτή, με την πολύτιμη τεχνική υποστήριξη της Σοφίας Ξερικού, σας καληνυχτίζει θερμά.

0: το κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες που από ένα γέρον έμπορο τα αγόρασα στα λιγέρι.

νύχτωσε και δε φάνηκες εσύ. Κίνησα να σε βρω στο δρόμο, οημένο.

πόσο πολύ μ' αγάπησες, κυρά, που άκουα διπλά τα βήματα μου. Πάταγα εγώ στραβώς μες στα νερά.